0: Η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela.

alcanza mi pena, si luego disfruta mi llanto.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.
0: Είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the
1: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι... Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270

see the tears I cry. So do me a favor and walk on by.

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Στάσης Ιδέες, Εικόνες και Συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής.

και από εμάς Melting Pot από το τελευταίο άλμπουμ των Booker T and the MGs από το 1971, ένα πολύ αναγνωρίσιμο instrumental τραγούδι. Έκανε το ξεκίνημα αχάραγα σήμερα Παρασκευή, πραγματικά αχάραγα. Η ανατολή του ηλίου είναι 8 λεπτά μετά τις 7 σε μία ώρα σχεδόν. Πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, στην 3,6 και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλία Αναμαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα από όπου να μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από την τηλεόραση, από το κινητό. Φτιάξτε καφέ, να τα πούμε σε λίγο.

δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα και το Σαββατοκύριακο, παρόλο που τις τελευταίες μέρες όσο να είναι λίγο έχουμε δροσίσει, έχουμε βγάλει το σεντονάκι, έχουμε κλείσει το air condition, αλλά μέχρι εκεί για τις επόμενες μέρες σας πω και το ούτε το σεντόνι θα χρειαστούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται θα ανέβει η θερμοκρασία. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά επιρωτικά. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 32 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 29, Θεσσαλία επίσης μέχρι 32 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 28 βαθμούς. Θεσσαλονίκη έθριος και εκεί ο καιρός σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 30 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, θα έχουμε παροδικές νεφώσεις και εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο όμως θα ανέβει παραπάνω. Νομίζω ότι είναι αυτό το Σαββατοκύριακο το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε και ένα μπάνιο ακόμα. Από ό,τι βλέπω, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει στους 33, μη σας πω και 34 βαθμούς. Ό,τι πρέπει, όπως είπα και πριν, ακόμα το φθινόπωρο. Δεν είναι ακόμα εδώ, τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις μέρες. Στο ημερολόγιο της ημέρας για το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1946, αδίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη η Edith Piaf. Είχε έρθει στην Αθήνα, 31 ετών τότε, ερωτεύτηκε μάλιστα τον Δημήτρη Χόρν, χωρίς ανταπόκριση, γιατί ο Δημήτρης Χόρν εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένος με τη Ρίτα Φιλίππου. Του είχε γράψει και μια έτσι μεγάλη επιστολή που είχε βρεθεί στα, αν αναζητήσετε στο Google θα τη βρείτε, τη γράφει αυτή η ερωτική επιστολή της Πιαφ προς τον Χόρν, και μάλιστα είχε πουληθεί και σε μια δημοπρασία για αρκετά χρήματα αυτή η επιστολή. Εδώ η Edith Piaf στο Λαφούλ.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, ήταν σαν σήμερα το 1809, πάνω από 200 χρόνια πριν, που ανοίγει η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου στο Covent Garden. Να πούμε ότι η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου εξακολουθεί να υπάρχει και βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία στο Covent Garden εδώ και 217 χρόνια. Βέβαια δεν είναι το ίδιο κτίριο, γιατί έχει καταστραφεί δύο φορές από μεγάλες πυρκαγιές. Είναι το τρίτο κτίριο που έχει κτιστεί. Και μάλιστα, αν βρεθείτε στο Λονδίνο, μπορείτε να πάτε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και να παρακολουθήσετε δωρεάν παραστάσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Live at Lunch, να καταλαβαίνετε ότι είναι τις μεσημεριανές ώρες. Είναι σύντομες παραστάσεις, μπορεί να είναι ρεσιτάλ, είναι περίπου 45 λεπτών. Και συμμετέχουν όμως καλλιτέχνες από το Βασιλικό Μπαλέτο, τη Βασιλική Όπερα, την Ορχήστρα του Θεάτρου. Και μπορείς να πας, δεν χρειάζεται καν να κλείσεις εισιτήριο, τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς κανένα κόστος, να δεις μια δωρεάν παράσταση στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Σαν σήμερα επίσης ανοίγει το πολυκατάστημα Tiffany's το 1837 στη Νέα Υόρκη. Είναι αυτό το φημισμένο κατάστημα που βασίστηκε και η ταινία, το Breakfast at Tiffany's. Η ταινία ήταν ήδη γνωστό το κατάστημα, αλλά με την ταινία έγινε πιο έτσι προσιτό, αν θέλετε, στον κόσμο. Έγινε ένα σύμβολο ονείρων, γιατί η ταινία, αν θυμάστε, το Breakfast at Tiffany's ξεκινά με την Audrey Hepburn που φοράει ένα καταπληκτικό μαύρο φόρεμα να κατεβαίνει από ένα κίτρινο ταξί τα χαράματα και να στέκεται μπροστά στη βιτρίνα του άδειου καταστήματος Tiffany's και να τρώει έτσι ένα κρουασάν και να πίνει ένα καφέ. Από την ταινία λοιπόν να σας ακούσουμε ένα τραγούδι από το Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn και Moon River.

Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Πλίσκεν Φεστιβάλ. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Αυτή είναι η Dusty Springfield, με την οποία μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Summer is over, αλλά μην το πάρετε και της μετρητής. Ένα τραγούδι του 1964. Μην το πάρετε της μετρητής, γιατί το λέγαμε και πριν, αν ανοίξατε τώρα, δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Ίσα-ίσα θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε καλό καιρό και ηλιοφάνεια και μέχρι 34 βαθμούς. Επίσης θα έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής για 24 ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Είναι στα πλαίσια της δράσης Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και ειδικότερα, για να το ξέρετε, αν κυκλοφορείτε το Σαββατοκύριακο, θέλετε να βγείτε έξω, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνάς και στα δύο ρεύματα εκεί στο κέντρο, στην Καραγιώργη Σερβίας, Περικλέους Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης, επίσης σε όλο το μήκος της, και στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων μεταξύ των οδών Σαρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, και στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς. Αυτοί οι δρόμοι, γενικότερα να ξέρετε, εκεί κάτω από, στο Μοναστηράκι ας πούμε, θα έχουν κλείσει για 24 ώρες από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Είναι αυτή η δράση που κάνει κάθε χρόνο ο Δήμος Αθηναίων και λέγεται Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Στα άλλα τα δικά μας, υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, που μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, έχετε ήδη ξεκινήσει και στέλνετε τα μηνύματά σας με καλημέρες. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα βέβαια και στα social media, και στο Instagram και στο Facebook, ή να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Και αυτή είναι η Magnetic Fields, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, All My Little Words.

Εκτός αν σήμερα αυτές τις μέρες υπάρχουν πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές, εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές, γιατί συνήθως το Σεπτέμβρη είναι ο μήνας που κάνουν πρεμιέρα οι περισσότερες σειρές. Σκεφτόμουν ότι αυτές οι παλιές σειρές από τη δεκαετία του 70, άντε και δεκαετία 80 και δεκαετία 60, οι περισσότερες από αυτές έχουν μουσικά θέματα τα οποία μας έχουν μείνει έτσι στο μυαλό, όπως επικίνδυνες αποστολές που τα ακούσαμε χθες. Μουσικά θέματα που αμέσως όταν τα ακούμε αναγνωρίζουμε ποια σειρά είναι. Τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται πλέον έτσι τέτοια εμβληματικά μουσικά θέματα. Κυρίως οι σειρές χρησιμοποιούν τραγούδια γνωστών τραγουδιστών ή τραγούδια που γίνονται μετά επιτυχίες, αλλά τραγούδια και όχι συνθέσεις που έχουν γραφτεί ειδικά για τη σειρά. Μιλώντας λοιπόν γι' αυτό. Για ακούστε λίγο. Οι παλιότεροι ίσως θυμάστε, η Τζίνι και το Τζίνι κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα, αυτή η χαριτωμένη κομική σειρά που δημιουργήθηκε για να αντιγράψει την άλλη σειρά που λέγαμε χθες, το Bewitched, με τη μάγισσα που κουνούσε τη μύτη της. Έχει ένα πρωτότυπο μουσικό θέμα. Προβλήθηκε και στη χώρα μας τη δεκαετία του 70, 139 επεισόδια στην ελληνική τηλεόραση από την ΙΕΝΕΔ και αργότερα από το ΜΕΓΑ και γύρω στη δεκαετία του 90. Ήταν από τις πιο δημοφιλείς σειρές. Είχε μάλιστα και ένα διάσημο μπουκάλι η Τζίνι. Στην πραγματικότητα ήταν ένα μπουκάλι, λέει, ουίσκι, το οποίο το είχαν βάψει για να μην φαίνεται το λογοτυπό του. Επίσης, το ημερολόγιο της ημέρας, εκπληκτή, το 1996, σαν σήμερα, βλέπουμε στις ειδήσεις ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάννα, επισκέφθηκε τη Λίμνη Ευβοίας. Ήταν τότε που επισκέφθηκε η Νταϊάννα τη χώρα μας και έδωσε το παρόν στην κηδεία του 27χρονου Γιάννη Καλυβιώτη, ο οποίος έπασε από οικιστική ίνωση. Τον είχε γνωρίσει στο νοσοκομείο Μπρόμπτον που νοσηλευόταν ο 27χρονος σε μία από τις επισκέψεις που έκανε και στα νοσοκομεία του Λονδίνου η πριγκίπισσα Νταϊάννα, και συγκινημένη από την προσπάθειά του, λέει, να νικήσει το θάνατο, η πριγκίπισσα ανέπτυξε και μια στενή φιλία. Τον είχε καλέσει μάλιστα και τον Buckingham για δείπνο, και όταν έμαθε για τον θάνατό του, με ιδιωτικό τζετ του εφοπλιστή Λεμού ήρθε στην Αθήνα και από εκεί πήγε ο δικός στη Λίμνη Ευβοίας. Αν πληκτρολογήσετε την Νταϊάννα Λίμνη Ευβοίας, θα δείτε και πάρα πολλές φωτογραφίες και πλάνα από αυτή την επίσκεψη. Το τραγούδι λέγεται Night Tripper, είναι 46 λεπτά μετά τις 6, πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ ρυθμίζει τον ήχο.

Σήμερα 18 του μηνός είναι και η μαύρη επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Έχουν ανακοινωθεί διαδηλώσεις σε όλη την επικράτεια. Να σας πούμε μερικές. Στην Αθήνα σήμερα στις 5:30 θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του αντιφασίστα μουσικού Κυλαπή στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία. Στην Πάτρα το ραντεβού της αντιφασιστικής πορείας είναι στις 6:30 στην πλατεία Βασιλείου Γεωργίου, ενώ στο Βόλο στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας. Και στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί διαδήλωση για τις 6 με σημείο συγκέντρωση στη Καμάρα. Στην Θεσσαλονίκη έχουν ανακοινώσει ότι από τις 4 θα είναι κλειστοί και οι σταθμοί μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σημείοι θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν. Και όπως είπα και πριν, πορεία στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για τις 6 στην πλατεία Καμάρας για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις μπορείτε να τις βρείτε online, ενώ για τις πόλεις ανά την επικράτεια που συμμετέχουν και είναι σχεδόν όλες, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιάννενα, μπορείτε να μπείτε online και να δείτε.

0: 93,6.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.
2: Τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς

0: Πυροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε τρία άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Με Χέντριξ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, με τι θα μέναμε.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Παπαγκύριτσι.
1: Χρειαζόταν.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρειαζόταν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, σας είπα πριν ότι η Νότια Κορέα θα στείλει πολεμικά πλοία. Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία.
0: Τι θα στείλει?
1: Δεν θα στείλει στρατεύματά της να προστατεύσουν την διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανακοίνωσε. Δεν θα στείλει.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λάθος η δική μου ανάγνωση. Η φίλη μας η Άλεξ, Guten Morgen, βεβαίως, Γιούπι είναι Παρασκευή,
0: ναι.
1: Λέει ότι το Mecklenburg Vorpommern
0: η Πομερανία
1: είναι πρώην Ανατολική Γερμανία και είναι στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι, μας ενημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τις Αίρες. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει δουλίτσα πρωί-πρωί πιάσατε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρωί-πρωί είμαστε.
0: Πρωί-πρωί ξεκινάμε δουλειά.
1: Δεν πείθετε, λέει. Καταλάβετε το. Ποιος χρεοκόπησε στην Ελλάδα, πείτε το, μήπως γίνεται πιστική. Δεν θα το πούμε και δεν θα το πούμε, ξέρετε γιατί, κύριε Νίκο, σε εσάς. Προσωπικά. Διότι μας είχατε στείλει ένα μήνυμα ότι όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται και ματιοπονείται. Οπότε σιγά μην σας πούμε εμείς ποιος χρεοκόπησε στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι.
1: Θα λέτε μετά ότι το λέμε αυτό γιατί ματιοπονούμε που θέλουμε να το χτυπήσουμε κτλ. Και σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνουμε, κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μας.
0: Λοιπόν,
1: φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα, να ξέρεις. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, τώρα που λες ρεμπέτικο, εντάξει, είναι ένα ολόκληρο είδος, ας πούμε, το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής και τα λοιπά. Και...
1: τα γνωστά. Έτσι, αν δεν υπήρχε ρεμπέτικο, δεν θα υπήρχε λαϊκό. Πάμε παρακάτω.
0: Και, όχι, και τα blues και επηρεασμένο και
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Εντάξει, είναι
0: και,
1: άλλο
0: ξέρεις, τώρα
1: ναι,
0: είναι όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν λοιπόν μια περίοδος, τώρα που το πες αυτό, που γύρω μου πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι ακούγανε που τους άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Εγώ το. Το εκτιμώ αυτό το είδος, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Δεν
1: okay, ναι.
0: Και με έχουν πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί, εκεί τη δεκαετία των 90, που ήταν και υπόγειο λίγο, σαν καταγώγιο ας πούμε, και παίζανε κάτι ψαγμένοι ας πούμε ρεμπέτες.
1: Ναι.
0: Είχε και με ζεδάκια βέβαια, εντάξει, γιατί... Δεν θα άντεχα.
1: Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
0: Ναι. Δεν θα άντεχα,
1: ναι.
0: Εγώ, ναι. Και ήταν κάποια στιγμή και τραγουδάγανε ένα τραγούδι όπου δεν καταλάβαινα τι λέγανε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε τι που έλεγε, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, και εγώ σε είχα μέσα στα χρυσάφια,
1: ναι.
0: Και εσύ με έφυγες και με άφησες, ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε μετά, λα.
1: Ναι.
0: Και που εγώ σε πήγαινα στα καλύτερα ταξίδια. Λα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε, γιατί είναι αυτό το λα. Λέω, ναι. Λέει την νότα. Όχι, λέει είναι σκύλα. Λέω και συγγνώμη, καθόστε και κάνετε, λέω, κέφι, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι.
1: Το λα είναι σκύλα.
0: Ναι. Αλλά δεν το έλεγε όλο. Λα. Ήταν παλιό ρεμπέτικο ήταν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν τότε που. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: αλλάζουμε.
1: Αλλάζουμε, ναι.
0: Αλλά τώρα αυτό το θυμήθηκα. Ήταν η Κατερίνα Σερέτη, θυμάται ένα ένθετο μικρό, επειδή είπαμε ρεμπέτικο. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Και πας να δεις την όπερα. Είναι εμβληματικό κτίριο. Και βλέπεις τον Batman.
1: Στην Καμπέρα εκεί, στη, ναι.
0: Στο Σίδνεϊ, παιδί μου.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Ναι. Και βλέπεις το Batman στην κορυφή της όπερας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί που βγαίνουν τα πυροτεχνήματα την πρωτοχρονιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Και βλέπεις τον Batman. Και λες, θα βγει Batman 2 τώρα. Και ήταν πρόμο.
1: Τι Batman 2, έχουν βγει.
0: Ήταν Batman Returns, Batman έτσι. Batman... Είναι με τον Pattinson. The Batman 2, έτσι λέγεται.
1: Α,
0: ναι, κατάλαβε. Και είχε πάει ο Batman, ένας
1: ναι.
0: Batman, και είχε πάει και είχε κάτσει εκεί στην κορυφή και πάθανε σοκ όλοι και το έκανε το γύρο του κόσμου αυτή η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε το γύρο του κόσμου και μια φωτογραφία με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που είναι μέσα στο Marine One τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο είναι, στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, δεν θυμάμαι. Που κοιτάει ένα φυλάδιο.
1: Ναι.
0: Ξεφυλίζει. Το φυλάδιο αυτό είναι. Πιστεύουν ότι το έβλεπε γιατί μάλλον θα γκρεμίσει το Kennedy Center. Λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει βάλει και κλειδώματα γύρω-γύρω. Έχουν πάει και καλά για ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Έχαλα. Αλλά πιστεύουν ότι θα το γκρεμίσει, θα το ισοπεδώσει. Και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία γιατί είναι ένα. Το πόσιμο και το Kennedy Center, το οποίο έχει χρεοκοπήσει από όταν ονομάστηκε Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να μην τα λέμε και αυτά, να τα πούμε.
1: Και δεν τα λέμε.
0: Ναι,
1: γιατί να μην τα πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: τι είμαστε
0: ναι.
1: Να
0: τα πούμε. Επίσης.
1: Να τα πνίξουμε.
0: Επίσης.
1: Η κυρία Μαρία γελάει, έχει πεθάνει στα γέλια.
0: Γιατί?
1: Με το λα.
0: Α, είναι το λα.
1: Ναι, το δικό σου.
0: Επίσης
1: ναι.
0: Που λέτε, χαζεύοντας το Instagram,
1: ναι,
0: είδα, είχε ανεβάσει ένα φεγγάρι με βίντεο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Κάρι Μπράτσο από το Sex and the City.
1: Α, ναι, Σάρα Τζέσικα. Okay,
0: okay, έτσι okay, το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Το έχω δει το Sex and the City.
0: Βέβαια. Όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Στα βίντεο, άμα
0: ναι,
1: θέλεις.
0: Ναι.
1: Βάζει.
0: Είχε βάλει ένα βίσι.
1: Ναι, ωραία, και.
0: Εντάξει τώρα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βάλει αναβίση, σου φαίνεται κανονικό.
1: Και τι έγινε.
0: Όχι, και μπήκε αναβίση και την ευχαρίστησε από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Το πάλι για σένα, ναι, έβαλε. Του χωρισμού είναι αυτό.
1: Εντυπωσιάστηκα τώρα.
0: Ναι, του χωρισμού.
1: Έχω μείνει ένα άλλο.
0: Από το δίσκο Αντίδοτο.
1: Τι λέρε, βέτε.
0: Έχω γνώσεις εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Τι με πέρασες.
1: Καλημέρα, κυρία Ρίτα μας, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωινή δροσούλα με 17 βαθμούς, αλλά παιδιά είμαστε χαρούμενοι γιατί όφη μας κέρδισε. Και με περιμένουν. 2-0 κέρδισε. Την αυτή τη Φράιμπουργκ που μας έλεγε την ομάδα. Ο Όφη είναι 2-0.
0: Χόφενχάιμ.
1: Αυτή είναι Φράιμπουργκ, ναι.
0: Χόφενχάιμ λέγεται.
1: Αυτή ρε παιδί μου, τη γερμανική τώρα τι είναι. Εν πάση περιπτώσει 2-0, την πάτησε κάτω. Που μας έλεγε χθες ο. Με ποιον μιλούσαμε χθες.
0: Με τον Τάσο.
1: Τον Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, με τον Τάσο τον Επιτρόπου μας έλεγε ότι είναι και καλή ομάδα και δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αξιολογότατη ομάδα. Την πάτησε ο Όφη.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Η ΑΕΚ που βάλε 8 γκολ.
1: Ναι. Έχω ξαναπεί.
0: Στο Πανσεραϊκό.
1: Έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Τι έχεις πει.
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματάνε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει να σταματάνε.
1: Τι 8, τι γιατί.
0: Τι να σταματάνε.
1: Δηλαδή,
0: 8-1 έλεξε ο αγώνας.
1: Ξεφτυλίσει τον άλλον, ας πούμε τώρα.
0: Εντάξει, Διονύση μου, μπάλα είναι. Άμα μπορεί να τα βάζει, τα βάζει. Τι να κάνουμε. Έχεις δει. Δηλαδή, όταν βάζει, ας πούμε,
1: κάνε,
0: η Bayern 6 γκολ δεν σε πειράζει.
1: Όχι, με πειράζει.
0: Καλά. Το βρήκατε τώρα.
1: Η Bayern βάζει 6, αλλά βάζουν και οι άλλοι 5-5.
0: Όχι, όχι. Η Bayern, οι Γερμανοί γενικά δεν σταματάνε ποτέ. Και έχουν ισοπεδώσει ομάδες και
1: ούτε αυτό μ' αρέσει. Θυμάμαι κάποτε που είχα δει στα μικράτα μου ήμουνα,
0: ναι,
1: που έβλεπα παγκόσμιο κύπελο και έπαιζε η Ιουγκοσλαβία. Τότε ήταν ενία η Ιουγκοσλαβία με μια αφρικανική ομάδα. Στο 9-1 είπα νησάφι. Φτάνει. Αφήστε τους λίγο. Είναι άλλη κλάση, άλλο πράγμα. Σταματήστε. Δεν μ' ακούσατε.
0: Δεν υπάρχει. Τους μιλάς στην τηλεόραση.
1: Ναι, μιλούσα στην τηλεόραση. Γιατί και τώρα, δεν μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Και τώρα μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Γιατί τότε με τους δίδυμους πύργους που εξιστορούσαμε προχθές, δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
0: Πάντα μιλάω.
1: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει αυτή η τηλεόραση.
0: Εγώ μιλάω, μιλάω. Και είχα και η γιαγιά μου μίλαγε στην τηλεόραση. Όταν έβλεπε Λάμψη.
1: Εμένα μια αδελφή
0: του, Φωτεινή.
1: Μια αδελφή του μπαμπά μου που είχε πάει στην.
0: Μην πα, θα σε σκοτώσει.
1: Παιδί μου είχε πάει στην Αμερική, δεν είχαν τηλεόραση ακόμα στο Λιβάδι. Είχε πάει στην Αμερική και είδε την τηλεόραση. Καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε να πει καλημέρα ο παρουσιαστής για να ξεκινήσει να τρώει. Αλλιώς δεν έτρωγε. Περίμενε να ακούσει το good morning.
0: Στα αγγλικά. Ήξερε ότι λέει good morning, είναι καλημέρα.
1: Γιαγιά.
0: Πολύ γλώσσα γιαγιά. Λοιπόν, ας τις γιαγιάδες τώρα και πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, να τα κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Με ποιο θέμα.
0: Με αυτά που είπε, ήρθε εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός. Στον ναι. Παναγιώτη το Στάθη.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Και είπε πράγματα και θάματα. Γιατί δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέλος πάντων. Γιατί
1: και μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, να μην τα έχετε παρακολουθήσει ναι. ή ακόμα και αν τα έχετε ακούσει, εμείς πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
0: Ναι, δεν είπε μόνο για τα καύσιμα, ναι. είπε και για άλλα πράγματα.
1: Δεν
0: για
1: είπε για τα
0: πολιτικά.
1: Για τα μήλα στο Βόλο, είπε άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Η Γεωργία Σκίτση θα μας πει.
0: Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, διότι παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήσουν μέσα όταν δινόταν η συνέντευξη, όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, λέω, ρωτάω.
2: Ήμουνα πάνω.
1: Όχι μέσα, ήταν πάνω. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν, τι ειδήσεις έβγαλε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που αφορούν όλους μας και δεν είναι άλλα από τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
2: Δεδομένως όλες αυτές τις ενεργειακές κρίσεις και ότι βλέπουμε ήδη τις τιμές σε τι κατάσταση και πώς εξελίσσονται, αυτό που είπε στο κεντρικό δελτίο του Εθνούς ο Πρωθυπουργός είναι ότι την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση αλλά και από τα δηληστήρια. Όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι έκλεισε στο 1,75. Θα ξεκινήσει στη χαμηλότερα από όπου, από όπου έκλεισε πέρυσι.
0: Γιατί αν το προθυμηθευόμασταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης με τις τιμές που είναι τώρα,
1: δύο και.
0: Θα ήταν 2 και. Ναι.
2: Και αυτό που δεσμεύθηκε είναι ότι ακριβώς θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75. Παράλληλα, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα, στις αρχές εβδομάδας θα εξειδικευθούν, όπως πάντα γίνεται, από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και επαναφορά στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και το τελευταίο, επέκταση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο της επιδότησης.
1: Δίζελ κίνησης. Στο ντίζελ κίνησης. Ναι. Βενζίνη τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν είπε ότι είναι τρίτο.
2: Για βενζίνη δεν είπε.
0: Ναι, όχι, όχι. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι το θέρμανσης.
1: Εμείς που έχουμε, που πιάμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, δηλαδή τι.
0: Εσύ είπε ότι δεν θέλει να κρυώσει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ρίχνει εκεί το βάρος. Και περιμένει, περιμένει από ό,τι κατάλαβα.
1: Μήπως
0: κάτι να γίνει
1: ευρωπαϊκό,
0: από την Ευρώπη, ναι, αυτό. Γιατί αλλιώς είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι η θέση του, πάγει αυτή.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν θεωρητικά και κάποιες αναστολές από την Ευρώπη. Ή τουλάχιστον αυτό εκεί το έριξε. Ότι αν για να υπάρξει τέτοια απόφαση πρέπει να, είναι, να έχει ευρωπαϊκή ομπρέλα, ας πούμε, τροποντινά. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι το είπε, ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τον Οκτώβρη είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα έρθουν επιτόπιτος, γιατί δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Όλες έχουν προβλήματα.
1: Απλά δεν έχουν όλες οι χώρες ή όλες οι περιοχές των χωρών της, τον ίδιο χειμώνα. Δηλαδή δεν έχει τον ίδιο χειμώνα η Κρήτη με τη Φλόρινα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα περιφερειακό κριτήριο στις όποιες αποφάσεις. Αυτό θέλω να πω.
2: Και περιφερειακό και του ακριβώς πόσο. Και είναι πιο βόρεια και σε εμάς. Και εδώ ήδη κάποιες έχουν αρχίσει να κρυώνουν.
1: Μα παιδί μου, χθες, προχθές βγάλαμε ότι έχουν αρχίσει να προμηθεύονται ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Ναι.
2: Τώρα, αυτό όλο, αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, τις εντάσσει στην ευρύτερη οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε τον ίδιο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ότι εδώ εμείς δεν πηγαίνουμε, και αυτά που ανακοινώσαμε ήταν ελεολογισμένα. Θυμάστε που έλεγε μήνα-μήνα ποιος θα παίρνει τι. Αλλά πάντα με τα περιθώρια που αντέχει η χώρα και εξηγώντας ότι ακριβώς επειδή ασκούμε αυτή την οικονομική πολιτική έχουμε δυνατότητες έκτακτης καταστάσεις να μπορούμε να δίνουμε ανάστηση.
1: Ναι. Δεν έχουμε απλώς το σεντόνι περισσότερο τα πόδια μας. Αυτό, ένα τέτοιο πράγμα.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, ότι και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη αναταραχή και ότι δανείζεται η χώρα μας φθηνότερα, για παράδειγμα, και έδωσε και τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θυμίζω την κριτική που είχε δεχτεί η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και το γεγονός ότι αποπλήρωσε γρηγορότερα.
1: Έχει την προώρια αποπληρωμή, ναι.
2: Ναι, δημοσίου χρέου. Και σου λέει τώρα δείτε που έχουν φτάσει τα επιτόκια και ότι που μας κατηγορείται όλο αυτό το διάστημα, ενώ αν δεν το είχαμε κάνει, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα και σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα του δημοσίου χρέους. Τώρα, στα ευρύτερα πολιτικά, νομίζω το άνοιξε λίγο περισσότερο, με ποια έννοια το λέω, ότι εδώ πια εξήγησε, το έχει πει, τα περιεξεγραμμία τα έχουμε ακούσει, είναι σταθερά ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ότι επιδιώκει στις επόμενες εκλογές στην αυτοδυναμία. Όμως εδώ, αν το θέλετε, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, υπό την έννοια ότι ναι, εμείς που θα μπορούσαμε δυνητικά να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει την πόρτα και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει. Και μάλιστα είπε και αυτό το, έτσι, με ένα σκοπτικό τρόπο ότι στις εκδηλώσεις για την 3η Σεπτεμβρίου μόνο μπλουζάκια αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία που δεν είδαμε. Και παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κλείσει την πόρτα το ΠΑΣΟΚ.
1: Έφερε και το παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έφερε και το παράδειγμα της συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό και στο πεδίο συγκλήσεων,
0: ναι,
1: που δεν υπάρχουν επί της ουσίας, αυτό.
2: Ναι, ναι, είπε ότι, ναι, αυτό που τυπώθηκε ακριβώς και στη δεύτερη ψηφοφορία τώρα που έγινε. Ναι, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία που δεν βγάλανε. Ναι, ναι. Τώρα, ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη, επειδή και αυτό ακούγεται, θα μπορούσατε για παράδειγμα να συνεργαστείτε αν δεν βγαίνουν τα κουτιά για αυτοδυναμία με τον κύριο Μεβελόπουλο ή με την κυρία Λετροπούλου. Εδώ απάντησε κατηγορηματικά, θα έλεγα, καμία περίπτωση.
1: Ήταν από τις πιο κοφτές και σύντομες απαντήσεις. Δηλαδή δεν το εξήγησε, δεν το ανέλησε, δεν το αυτό. Όχι, τελεία. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Αυτό,
0: τέλος,
1: αυτό.
0: Τέλος.
1: Καμία περίπτωση.
0: Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ότι στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε, είπε ξαναρωτήστε με όταν κάνει κόμμα. Δηλαδή θα μιλήσει. Θέλω να πω.
1: Αυτό είναι, ή μήπως θεωρεί ότι μπορεί και να μην κάνει κόμμα τελικά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Όχι, απλά να σα πω, το προηγούμενο διάστημα και μετά θυμίζω από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου ρωτήθηκε επίμονα για τον κύριο Σαμαρά. Και που εκεί έτσι είχε πάει και ένα βήμα περισσότερο, υπό την έννοια ότι είχε πει ότι ελπίζω να μην κάνει ένα βήμα τέτοιο που θα δημιουργήσει πλήγμα στην παράταξη, να μην το ξανακάνει.
0: Ναι.
2: Και είχε συζητηθεί αυτό, αυτή η τοποθέτηση του. Εδώ τώρα, και αυτό εδώ είναι το ρεπορτάζ, ότι ακριβώς μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία συνέχεια τροφοδότησε και στο δημόσιο λόγο σε τι ακριβώς γίνεται και πόσο. Υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς του σχέση με τον Πρωθυπουργό. Αποφασίστηκε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ρωτούσα να μου λένε ότι εμείς θα ξανατοποθετηθούμε. Αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθεί. Το είδαμε λοιπόν χθες και στη συνέντευξη αυτή από τον Πρωθυπουργό. Υπό το σκεπτικό ότι εδώ θέλουν να με μία έννοια εκτεθεί, να το πω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Του να ανακοινωθεί το κόμμα, τα στελέχη και η διακήρυξη.
0: Ναι.
2: Οι αρχές, οι βασικές αρχές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και τότε έχουν αποφασίσει στρατηγικά ότι θα απαντούν. Γιατί τώρα ούτε στελέχη συγκεκριμένα υπάρχουν, ούτε πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκτίμηση σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Αυτό είναι εκτιμήσεις και αρθρογραφία.
0: Αλήθεια, είναι ο Σαμαράς και αντί και ο Τσούτσιας.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Υποτίθεται, έχουμε δει και τα πρόσωπα.
0: Αυτό είναι ένα βήμα.
1: Γι' αυτό λέω ότι μέχρι τώρα έχουμε μία φιλολογία, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό.
2: Λίγα από τα πρόσωπα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα και βγαίνουν στα κανάλια, ω ενό του συνεργάτη και εκπρόσωπο. Εκπρόσωπος του κ. Τσούτσιας, ο κ. Σαλμάς, ο οποίος ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα κατέβω μαζί με τον κ. Σαμαρά, ο ανεξάρτητος ενός βουλευτή. Έχουμε δει τον κ. Σκορδά, έχουμε δει κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία πολλά από αυτά είναι ενεργά σε πολιτικό επίπεδο, ενώ δεν κατέχουν κάποια θέση ή όπως είπα ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος, αλλά πάντως έχουμε δει λίγα.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι, δεν είναι το θέλετε πιο οργανωμένο όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα η λογική τους είναι ότι όταν και αν ανακοινωθεί, εμείς θα τοποθετούμαστε επί συγκεκριμένου και το βασικότερο επί των θέσεων. Γιατί ούτε θέσεις υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Γιατί θυμίζω, δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει. Αλλά θυμίζω, σε σχέση με το σκεπτικό αν το θέλετε, ότι η κυρία Καρφιανού το προηγούμενο διάστημα και πριν από τις διακοπές δεν υπήρχαν όμως συγκεκριμένες θέσεις. Άλλοι λέγανε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα πιο δεξιά. Άλλοι όχι.
1: Έχει σημασία αυτό που λες, έχει σημασία ότι σε θέσεις που διατυπώνονται, για παράδειγμα για τα εθνικά θέματα, εκεί υπάρχει άμεσα απάντηση. Αμέσως βγαίνει η απάντηση σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, για παράδειγμα επί εθνικών θεμάτων. Γιατί επί άλλων θεμάτων δεν έχουμε δει, ή επί ενός βιβλίου που και εκεί υπήρξε απάντηση και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την Υπουργό Παιδείας, για παράδειγμα. Γι' αυτό αυτό εξηγείται, αυτό που λες, το ρεπορτάζ που λες, ότι μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις εκεί πάνω θα απαντάμε πια. Αλλά όταν τις ακούσουμε, εάν και εφόσον τις ακούσουμε.
2: Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είμαστε και σε αυτό και ολοκληρώνοντας να πω ότι εδώ επιμένει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Νέα Δημοκρατία στην διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας με ποια αν το θέλετε όπλα. Το γεγονός ότι εδώ μέσα και ο ίδιος και σε προσωπικό επίπεδο ότι εδώ έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι κλείθηκε να διαχειριστεί κρίσης, ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο, και εδώ έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, ότι το σχέδιο αυτό και η επιδίωξη του να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλους τους πολίτες, όπως λένε, με ένα όραμα για το επόμενο διάστημα, έχει συνέχεια. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, για παράδειγμα, χθες θυμίζω ήταν η εκδήλωση στο ελεγκτικό σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση. Είχαμε και στην εκπομπή τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος μας εξηγούσε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με βάση στο ελεκτικό συνέδριο, λέω.
0: Για να μην σε κλείσουμε απότομα, ναι, γιατί είναι 7:30 και δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι, γιατί έχουμε να σε ρωτήσουμε, μείνε να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε. Καλά δεν το είπα αυτό το πράγμα, τώρα να μην το κόψουμε απότομα.
1: Καλέ, σοφά.
0: Το ξέρω, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους και επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική στήριξη ώστε να ανακοπεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στόχος η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο που επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συζητούσαμε με την Γεωργία Σκιτζή για το τι έγινε χθες με την συνέντευξη, τι ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στο Earth News, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Είχαμε μείνει στα του Σαμαρά, τα ξεμπερδέψαμε, τα τελειώσαμε του Σαμαρά. Άλλα μηνύματα, έστειλε κάτι διαφορετικό.
6: Ναι, δεν μπορεί να καρφώσει ανάποδα. Σαν τον Τζόρνταν.
5: Ότι θα ήθελε να καρφώνει.
6: Θα ήθελε, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ λόγω. Είναι και ψηλός. Εγώ δεν είμαι πρωτομπόη. Το είπε αυτό το πράγμα σκοπτικά, γιατί αναφερόταν, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, Γεωργία.
5: Εσύ θα τα πεις,
6: ή. Ναι, και αυτό, η Γεωργία ήθελα να
5: μιλήσω. Ήθελες να κάνεις ήθελες να κάνεις πάσα για να καρφώσει XGG. Καλό. Ναι, μ' άρεσε.
7: Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επιμένει. Το Πασόκ επιμένει ο κύριος Ζανδουλάκης ότι θέλουν να είναι πρώτοι έστω και μία ψήφο διαφορά. Και σου λέει εδώ, εντάξει, ναι, γι' αυτό το είπε. Και εγώ θα ήθελα να καρφώνω, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει, λέει, και παλιότερα, όταν ήμουν και πιο νέος. Δεν μου βγαίνει τώρα. Αλλά δεύτερη πτώση ότι είναι μια στρατηγική που ακολουθείται, όπου εδώ δεν θα μπορούσε ούτε με 4 ή 5 κόμματα να γίνει κυβέρνηση έτσι όπως.
5: Εγώ κρατάω πάντως από αυτό το σημείο της συνέντευξης που είπε ότι τελικά κριτής είναι ο λαός, γιατί μεταξύ των προεκλογικών και των μετεκλογικών υπάρχει ένα ενδιάμεσο σταθμός, και αυτό είναι η ψήφος των πολιτών, οι οποίοι αυτοί θα δείξουν την κατεύθυνση που θέλουν. Εγώ το αποκωδικοποιώ ότι αν για παράδειγμα ένα 31-32%, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι, αν ένα 31-32% ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπίες για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας στους τρεις θέλει την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και αν οι άλλοι έχουν 15, 16, 12 ή 10, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε, οπότε τότε αλλάζουν και τα κόζια που λένε.
7: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, και αυτή είναι και η επιδίωξη από το θέλετε, και με το σκεπτικό κιόλας ότι έχουν και και στους επόμενους μήνες να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο έτσι όπως το έχουν θέσει με συγκεκριμένες προτεραιότητες και εκτιμούν ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά τους.
6: Ναι.
7: Έτσι λοιπόν αναμένεται να κινηθούν και σε κάθε περίπτωση θα δούμε και το επόμενο διάστημα, αλλά να βάζοντας προτεραιότητα όπως είδαμε και με αυτά τα έκτακτα μέτρα που κλείστηκε να λάβει τώρα η κυβέρνηση για την θέρμανση όπως λέγαμε, αλλά πέραν του έκτακτου χαρακτήρα του να είναι εκεί και δίπλα στους πολίτες όσο είναι αυτό εφικτό δημοσιονομικά, να εξελιχθεί από πλευράς του ποιες προτεραιότητες έχουν τεθεί σε όλα τα πεδία όμως. Δηλαδή όσον αφορά στις υποδομές για παράδειγμα ή στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους και εκεί συνεχίζουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν την διακοπή, πριν τους κύκλους, ότι εδώ για παράδειγμα χθες συζητούσαν για την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή γίνονται ενδεχομένως κάποια βήματα τα οποία επειδή δεν αφορούν άμεσα όλους τους πολίτες, εδώ γίνεται μεγάλο έργο στο κομμάτι αυτό για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, κάτι που αποσχολούσε πολλά χρόνια τη χώρα, που κατά επέκταση βεβαίως και τους πολίτες, γιατί όταν έχεις ένα θέμα και θέλεις να βγει γρήγορα μια δικαστική απόφαση.
5: Και κάνει 10 χρόνια.
7: Και έκανε πόσα χρόνια να βγει και πόσο αυτό και στο κομμάτι, αν το θέλετε, του να επενδύσει ή του να θέλει κάποιος να φτιάξει και μια επιχείρηση.
5: Αυτό κι αν είναι μείζον.
6: Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία, με πολλά πράγματα.
5: Όταν ο άλλος σου λέει, για παράδειγμα, θα θέλω να κάνω μια επένδυση για να ανοίξω μια επιχείρηση, αλλά μπορεί κάποιος να μου κάνει μια αγωγή για χρέη ή για οτιδήποτε άλλο, ή για το εργατικό δίκαιο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και να μπλέξω εγώ για 10 χρόνια, δεν πάω ποτέ να κάνω επένδυση. Θέλω να πω ότι άπτεται και με αυτόν τον τρόπο των επενδύσεων. Δεν είπαμε καθόλου το κομμάτι των εθνικών, όπου έστειλε πάλι το μήνυμα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά όχι να χωρίσουμε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά αυτό. Δεν δεχόμαστε
7: και απειλές. Ναι. Και καλό είναι να δεχτούμε και απειλές. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Δευτέρα θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει ένα πλουσιότοπο και πικρότοπο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Υπό την έννοια ότι θα δει και τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εκεί στο Σαν Φρανσίσκο και Έλληνες ομογενείς. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, βεβαίως, όπου θα μιλήσει στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την προσεχή 5η στις 24 Σεπτεμβρίου. Και γιατί το λέω αυτό? Και γιατί ρωτήθηκε για το αν έχει κληθεί με κάποια συνάντηση.
5: Με τον Ερντογάν.
7: Με τον πρόεδρο της Τουρκίας ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι και με βάση τα προγράμματα μας. Και εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως.
5: Να σου πω, θα πας Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και όλα αυτά. Γιατί?
7: Γιατί θα είναι ο εξαιρετικός διπλωματικός μας συντάκτης, ο Νίκος Μελετής.
5: Μάλιστα.
6: Θα ξυπνάμε το Μελέτη.
5: Ναι.
7: Και οι συνάδελφοι ανταποκριτές από την...
6: Ωραία.
5: Πάρα πολύ ωραία.
6: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
7: Καλημέρα.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Λοιπόν... τώρα, επειδή λέγαμε και γι' αυτό το κλείσαμε αυτόν τον τρόπο και με τα εθνικά κτλ., έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή σας λέγαμε χθες για τις μετακινήσεις, ας πούμε, των στρατευμάτων των τουρκικών που ήρθαν απέναντι από τη Σάμο κτλ. Εξακολουθεί και απασχολεί κάποιος. Τόσο όσο θα έλεγα εγώ. Χθες είχαμε και ένα καινούριο στοιχείο. Είχαμε συνεκπαίδευση Ελλήνων και Ισραηλινών σε επίπεδο θάλασσας, των πολεμικών ναυτικών του Ισραήλ και της Ελλάδος, το οποίο έχει τη σημασία του στη στιγμή που γίνεται.
6: Ήρθα να τους δείξουμε πράγματα.
5: Αυτή η συνεκπαίδευση.
6: Εμείς το έχουμε πολύ αυτό.
5: Έχουν και αυτοί.
6: Εντάξει, εμείς το έχουμε πιο πολύ. Στη θάλασσα.
5: Ναι.
6: Είμαστε θαλασσινός, δηλαδή.
5: Έχει το ενδιαφέρον του πάντως και αυτό, ειδικά στη συγκυρία στην οποία γίνεται. Όταν υπενθυμίζουμε ότι το κύριο πράγμα το οποίο λένε οι Τούρκοι απέναντι είναι ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας με Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Που το κάνουμε δηλαδή, που γίνεται. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τη Φλόρινα. Εμείς λέει που έχουμε και γέρους και μωρά. Πρωί και βράδυ ανάβουμε ήδη.
6: Παιδιά, το ξέρουμε.
5: Σκεφτόμαστε πώς θα βγει ο χειμώνας, ειδικά τώρα που ο νομός πλήττεται και από τη μάστιγα της ενεργίας.
6: Ναι.
5: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη. να έχετε καλά, μια καλή μέρα. Έχει γενέθλια η κυρία Σουλτάνα σήμερα.
6: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεστε. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαίρεστε, όλη την κυρία Σουλτάνα, ναι. Βέβαια.
5: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς με 11 βαθμούς παρακαλώ και μας εύχεται καλό πουσουκού.
6: Να σου πω κάτι.
5: Να μου πεις ό,τι θες.
6: Άσχετο τώρα με όλα αυτά που λέμε. Διάβαζα για το Verstappen.
5: Τι διάβαζες?
6: Για το Verstappen.
5: Γιατί διάβαζες για το Verstappen?
6: Γιατί έκανε, λέει, 100 προσπεράσεις με go-kart σε 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος.
5: Έχεις
6: πάει go-kart, έχεις κάνει.
5: Ό,τι διαβάζει ο καθένας καλό είναι, αλλά μέχρι ενός ορίου. Αλλά δεν ήξερα ότι θα διάβαζες για τον Verstappen.
6: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή έχω πάει
5: και εγώ. Βέβαια, έχω και πάει go-kart.
6: Πρόσεξε.
5: Επειδή έχω πάει εγώ κάτω εκεί στο καλαμάκι που είχε
6: ναι,
5: στο.
6: Ωραία. Ναι. Άκου, έχω πάει και εγώ σε go-kart. Σκέψου λοιπόν να μου πεις πάμε να κάνουμε go-kart. Πάμε.
5: Πάμε,
6: και πάμε. Ναι. Πρόσεξε, πάμε. Ναι. Και καθόμαστε εμείς. Και βλέπουμε έναν τύπο να προσπερνάει και να σου πω κάτι. Και τι να τα βάλουμε του Verstappen, α πούμε. Να σου κάτσει ο Verstappen.
5: Δεν έρχεται εδώ στις δικές μας. Καταρχήν.
6: Πάει στα γκοκάρτ και κομπλάρει τον κόσμο.
5: Εκεί που πηγαίνει ο Verstappen, καταρχήν δεν έχουν κόφτες στην ταχύτητα. Εδώ θυμάμαι στα δικά μας τα γκοκάρτ, εκεί που πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά, που είχαν κόφτη. Και άμα ξέραμε καλά, κάποια στιγμή είχαμε πιάσει επαφές με τον τύπο του, λέγαμε άσε λίγο γκάζι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μια βαλβίδα πήραζε λίγο. Και το δικό μας έτρεχε πιο πολύ.
6: Αλήθεια, έκανε τέτοια.
5: Αμέ, έκανε τέτοια. Ήμουν γκαζιάρη. Όταν ήμουν μικρό, ήμουν καζιάρη. Τώρα. Τώρα λέω μόνο ψωμιά τη, λέω ότι είμαι καζιάρη, αλλά τέλο πάντων. Παρασκευούλα λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Μα έρχεται ο κύριο Δημήτρη, ο φίλο μα, ο αδελφό του κυρίου Γιώργου από την Εγνατία.
6: Α, καλημέρα.
5: Ναι.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
6: Ναι. Βέβαια, βέβαια.
5: Τι άλλο διάβασε?
6: Πολλά διαβάζω τώρα κάθε μέρα, Διονύση.
5: Είδα σε αυτή την τύπησα, την έβλεπα και πριν και στι συνδέσει. Πού είναι φτιστή η Τζένιφερ Λό?
6: Ναι, Διονύση, Τζέι Λό.
5: Η Τσένιφερ, η Λό.
6: Αυτή είναι Τσένιφερ. Η άλλη η κανονική είναι Τζένιφερ.
5: Και την κανονική Τσένιφερ την έλεγε ο κύριο Τσεκαλώτο, αλλά δεν έχει
6: άλλο αυτό που την έλεγε ο Τσεκαλώτο. Τη λένε Τζένιφερ.
5: Τσένιφερ Λόπερ την έλεγε.
6: Αλλά η Τσένιφερ. Ναι, γιατί του άρεσε πολύ η Σκάρλετ Γιόχανσον.
5: Με την ήθελε ραντεβού.
6: Την ήθελε πολύ, πολύ ναι. Τη Σκάρλετ. Είχε έρωτα μεγάλο.
5: Σε ποιο κόμμα είναι τώρα ο κύριος Τσακαλώτος? Κατάλαβες. Να τι παθαίνεις.
6: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
5: Τώρα που είπα για κόμματα αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Θύμωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Γιατί?
5: Γιατί επειδή χθες λέγαμε, το λέγαμε και χθες το πρωί στην εκπομπή, ότι η κυρία Γεωργοβασίλη πηγαίνει προς το αυτό, προς το Ελλάς, λέει δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχει παραδώσει την έδρα. Την έχει παραδώσει η κυρία Γεωργοβασίλη. Πώς πηγαίνει σε άλλο κόμμα?
6: Με έξω φρενών.
5: Και όχι μόνο αυτό. Έλεγαν κιόλας οι κύκλοι. Προσέξτε το τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κύκλους. Οι
6: ναι.
5: κύκλοι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ
6: ναι,
5: έλεγαν για παράδειγμα
6: ναι.
5: ότι.
6: Ναι.
5: Δηλαδή ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Λέγανε ότι έτσι θα αποκαλυφθεί, λέει, ότι αν πάει όντως χωρίς να παραδώσει την έδρα κυρίου Γιώργου Βασίλη, ότι πίσω ενερχιστρωτής όλων αυτών που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας.
6: Τι λες
5: τώρα. Αλήθεια τώρα.
6: Αλήθεια.
5: Τώρα
6: σταμάτα.
5: Θα... Έλα, ναι.
6: Έλα.
5: Πες το μου.
6: Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Όχι.
5: Δηλαδή,
6: όχι,
5: 17
6: όχι.
5: Απριλίου, χθες. Απριλίου λέω. 17 Σεπτεμβρίου κατάλαβαν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι πίσω από όλο αυτό το πράγμα ήταν ενορχιστρωτής ο κ. Τσίπρας.
6: Εγώ άκουσα όμως και υποστηρικτές της.
5: Όχι, είχε ενδιαφέρον.
6: Περίμενε. Ναι. Άλλο, αυτό είναι αποκάλυψη τώρα.
5: Ναι, αποκάλυψη. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κύκλοι που το έκανε χθες το βράδυ.
6: Ναι, ναι.
5: Αυτοί οι κύκλοι.
6: Ναι.
5: Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Αφήστε την προσωπική μου εκτίμηση, τι πιστεύω εγώ.
6: Άλλο.
5: Λέω ότι λένε οι κύκλοι. Αυτό.
6: Τους έχω κι εγώ, μου τους στείλανε.
5: Τους τεκύκλους.
6: Έκανα κύκλους γύρω από τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα χτες το βράδυ κάποιους.
5: Ναι. Ποιους?
6: Κάποιους.
5: Ναι. Α, δεν θες να μας αποκαλύψεις.
6: Όχι κύκλους.
5: Ναι.
6: Που υπερασπίζονταν
5: ναι.
6: την κυρία Γεροβασίλη.
5: Ναι.
6: Και λέγανε ποιος ήταν αυτός που κράτησε το κόμμα όρθιο.
5: Ποιος?
6: Η Γεροβασίλη.
5: Ποιο κόμμα κράτησε όρθιο?
6: Επί Κασελάκη.
5: Δηλαδή είναι όρθιο το κόμμα?
6: Επί Κασελάκη,
5: δηλαδή...
6: ναι, ναι.
5: Αυτό. Η είδηση είναι ότι ναι. θεωρούν ότι το κόμμα ναι. είναι όρθιο.
6: Εντάξει, όταν okay. εσείς ήσασταν ναι. με τον Κασελάκη και εκείνη ήταν απέναντι.
5: Ναι. Μα το
6: ποιος...
5: Κασελάκη τον είχε ψηφίσει το λαός.
6: Δεν
5: το...
6: έχει να
5: το...
6: κάνει.
5: Το λαός του κόμματος.
6: Δεν έχει... δηλαδή... Έτσι λένε τώρα αυτοί, ναι. αυτοί που είναι με το.
5: Και τον εκπαραθύρωσαν με το συνέδριο που έγινε σε κέντρο διασκεδάσεων.
6: Μάλιστα
5: στο...
6: Ήταν...
5: στο δεύτερο υπόγειο με πόρτα στην πόρτα.
6: Ήταν να μην αφήνουν και εκτός να αυτού. Δηλαδή, ναι. δηλαδή φτάνει πια να χτυπάτε αυτό το πρόσωπο.
5: Ναι.
6: Τη Γεροβασίλη.
5: Ποιο τον είπε, την υπερασπίζονται.
6: Διάφοροι τώρα που έβλεπα χθες το βράδυ.
5: Πού το έβλεπε χθες το βράδυ τέτοια πράγματα.
6: Τι να κάνω.
5: Έχω μια σειρά.
6: Λες να το βλέπα στον ύπνο μου.
5: Ξέρω εγώ. Ναι.
6: Μπορεί να το βλέπω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
5: Αυτά τα βλέπει για να είναι. Καλά λέει η Κόντου. Για να ανανουριστεί.
6: Τι να ανανουριστεί. Τσίτωσα εκείνη την ώρα.
5: Τσιτώνει με αυτά.
6: Βέβαια τσιτώνω. Με όλα αυτά τσιτώνω εγώ. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι.
5: Πολύ ωραία. Ο Γιώργο, ο αδερφό του Δημήτρη που είναι στην Εγνατία με 17 βαθμούς καθαρό ουρανό και μέτρια κίνηση. Στέλνει φιλιά στον αδελφό και στη μαμά. Όλη η οικογένεια μας ακούει.
6: Τι λέτε, ρε
5: και
6: παιδιά.
5: Και τα δύο αδέλφια και η μαμά, φαντάζομαι.
6: Τι χαμούλης γίνεται.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Ε?
5: Και μας λέει κιόλας. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Ε, ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Αυτό με τους κύκλους. Εν τω μεταξύ. Ναι.
6: Οι κύκλοι, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Κύκλοι έχει κύκλους. Όλοι έχουν κύκλους. Τετράγωνα δεν έχει κανείς.
5: Άλλο σχήμα γεωμετρικό. Κάτι. Κάτι. Ναι.
6: Ε?
5: Κόλουρο κόνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
6: Ωραίος ο κόνος,
5: μ' αρέσει πάρα πολύ.
6: Είπες τώρα.
5: Ναι. Δεν έχει κανένας. Ναι.
6: Όχι, δεν έχει. Μόνο μάλιστα. Κύκλους έχουν όλοι.
5: Μάλιστα.
6: Είναι μπανάλ.
5: Μπανάλ.
6: Ε? Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
5: Τέλος πάντων, το λύσαμε γι' αυτό. Άλλο.
6: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
5: Τι γίνεται. Από τώρα θα δούμε, αφού είναι και 46 ακόμα.
6: Να μην τους πω τους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν 8 η ώρα, 8 παρα 5 από το σπίτι τους, ας πούμε.
5: Και άμα κάποιοι θέλουν να φύγουν 7 και 35, και δεν τους λέγαμε και 7 και 35.
6: Όχι, αποκλείται να θέλει κάποιος να φύγει 7 και 35, δεν είναι ωραία ώρα.
5: Τέλος πάντων, για όποιον θέλει να φύγει τώρα, πες
6: λοιπόν,
5: την κίνηση.
6: Αν θέλετε να φύγετε τώρα, θα έχετε πρόβλημα αν, παίρνετε, αν κινήσετε στο ποτάμι.
5: Τους βοηθήσετε.
6: Στο Κεφισό. Δηλαδή, γιατί έχει πρόβλημα.
5: Μην πάτε ποτάμι.
6: Έχει πρόβλημα. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα ανόδου δηλαδή, μέχρι και πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά δεν είναι, είναι καλά ακόμα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Στο ρεύμα καθόδου όμως έχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και. Μέχρι το Ρέντι.
5: Το πφ.
6: Ήταν μέχρι το Ρέντι, παιδιά. Η κίνηση γι' αυτό έκανα. Πφ.
5: Παιδιά, έχει κίνηση μέχρι το Ρέντι. Πφ. Λα.
6: Τα πούμε όλα τώρα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος, διότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του Έδεμ. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δύο τροχαία έχει. Ένα πριν το Έδεμ και ένα μετά. Ξεκινάει λοιπόν η κίνηση. Από το ύψος.
5: Και χθες είχε στο ΕΔΕΜ. Συνέχισε.
6: Ναι, ναι, ναι. Έχει, ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και φτάνει μέχρι και μετά το ΕΔΕΜ. Είναι, είναι πολύ, πολύ αυξημένη η κίνηση. Όπως επίσης έχει και στο ρεύμα προς Πειραιά, πάλι στο, στην Ποσειδόνος, από εκεί που καταλήγει η Αλίμου ναι. Μέχρι και την Πικροδάφνη. Περίπου, σκεφτείτε. Ναι. Θα το ξέρετε τώρα αυτό το σημείο. Δεν γίνεται να μην το ξέρετε.
5: Βέβαια, την Πικροδάφνη δεν την ξέρετε.
6: Εντάξει, τώρα τι να πω.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, η Βουλιαγμένη είναι.
5: Η Μαυροδάφνη
6: καλή.
5: Είναι ωραία. Η Πικροδάφνη, εντάξει.
6: Η Ηλιουπόλεως είναι χάλια. Mm. Η Βουλιαγμένη όμως είναι καλή ακόμα. Η Μάχη Αναλάτου είναι πάρα πολύ καλή.
5: Μπράβο της.
6: Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μόνο. Η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Νέου Κόσμου, όπως πάντα, όπως κάθε πρωί, έχει κίνηση. Η Αρδιτού μαύρα χάλια. Η Μεσογείων έχει σημεία πολύ δύσκολα. Η Κηφισίας είναι αυτή. Ποια Μεσογείων, Χρυσίβου? Λοιπόν, η Κηφισίας.
5: Μιλάει στον εαυτό
6: ναι,
5: της, το καταλαβαίνετε.
6: Ναι,
5: ναι.
6: Βάζω ναι. Από το ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τα πάνω, προς Κηφισιά. Λοιπόν, από την Κατεχάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πρόβλημα από τη Ριζάριο, στο ρεύμα καθόδου. Μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου στην Αγία Βαρβάρα, μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί που πας κάτω από την υπόγεια που έχει τη γέφυρα.
5: Μου κάνει σχήμα με το χέρι της. Πώς περνάς κάτω από την ανισόπεδη, καταλαβαίνετε.
6: Μεγάλο πρόβλημα έχει η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Βολαργού μέχρι και το νομισματοκοπείο. Αλλά κατά τα λοιπά είναι καλή η Μεσογείο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή.
5: Τη Θεσσαλονίκη θα την πείσει.
6: Αφού έλεγα την.
5: Λοιπόν, μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη να πω εγώ το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Πάλι λάθος είστε, κύριο Γιώργο. Λέει καλημέρα για να νούρισμα η κυρία Σερέτη βλέπει Μαρινάκη Μητσοτάκη. Κάνετε λάθος.
6: Δεν έβλεπα
5: το έχει. Περίμενε, παιδί μου. Ναι. Θα απαντήσω εγώ. Κάνε βρε στη Θεσσαλονίκη.
6: Τη βρήκα εγώ.
5: Έχει κασέτα και κάνει υπνοθεραπεία. Είχατε δει τον Τσάντλερ στα φιλαράκια που έβλεπε για να κόψει το κάπνισμα. Έτσι κάνει υπνοθεραπεία με μία κασέτα.
6: Ναι.
5: Κύριε Γιώργο.
6: Βέβαια.
5: Καλημέρα.
6: Βέβαια.
5: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
6: Ακούστε ναι. Να δείτε.
5: Πες για τη Θεσσαλονίκη, παιδί μου.
6: Μισό λεπτό, να πω κάτι.
5: Ναι.
6: Το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη
5: ναι.
6: Τους ακούω όλη μέρα στο ξύπνιο μου.
5: Ναι.
6: Λόγω της δουλειάς που κάνουμε. Έτσι.
5: Μην μου το χαλάς τώρα. Ναι.
6: Όχι, στον ύπνο μου ακούω Τσίπρα.
5: Προχώρα παιδάκι μου τώρα για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
6: Έχουμε. Ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, γιατί έχει, βλέπω ότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος, σκεφτείτε, στις 40 εκκλησιές.
5: Ναι.
6: Έχω μείνει εκεί.
5: Ναι.
6: Στον Άγγελο και στη Μέρη.
5: Και στις 40 εκκλησίες.
6: Στον Άγγελο και στη Μέρη έχω μείνει. Mm. Που είναι η οικογενειακή μας φίλη, την αγάπη μας, την οικογένεια Νταλιάρη. Λοιπόν.
5: Μας ακούνε.
6: Βέβαια.
5: Εντάξει. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα.
6: Ναι. Λοιπόν.
5: Χαιρετίσματα.
6: Ναι.
5: Πες.
6: Είναι πολύ χάλια ο περιφερειακός σήμερα. Ναι. Η πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει πρόβλημα. Uh-huh. Η Εγνατία έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι και αυτή δύσκολη. Στο ένα ρεύμα, γιατί έχει μία.
5: Στην Καμάρα τι κάνει. Εκεί έχω μείνει εγώ. Ή στη Βασιλή Σόλγα. Που έχω μείνει εγώ.
6: Να μην πούμε εκεί. Στην Καμάρα και σε σκεφτόμουν.
5: Ωραία,
6: η Βασιλή Σόλγα αυτές τις μέρες έχει κίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Να, το βλέπεις.
5: Ναι.
6: Το βλέπεις. Πώς είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες, να το πω για τη Θεσσαλονίκη αυτό, ότι πιλωτικά θα γίνει πεζόδρομο η Νίκης.
5: Ναι. Το Σαββατοκύριακο νομίζω.
6: Περίμενε,
5: το διάβαζα και εγώ κάπου, αλλά δεν θυμάμαι την πότε. Ναι. Νομίζω το Σαββατοκύριακο.
6: Θα το κάνουν πιλωτικά. Λοιπόν. Θα την Κυριακή, μπράβο, 20 του μήνα.
5: Αυτό, ναι.
6: Ναι, πούμε τις ώρες.
5: Να πει.
6: Ναι. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
5: Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
6: Ναι.
5: Την Νίκη να την μονοδρομήσουν. Να την πεζοδρομήσουν. Ναι.
6: Μονόδρομος είναι.
5: Δεν ξέρω τι είναι μονόδρομος, το έχω μάθει πια αυτό.
6: Εδώ, για μένα το λέω. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν πεζόδρομος από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
5: Ναι.
6: Είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται. Και εδώ θα έχει και στο Λυκανοπαίδιο θα έχει τέτοια.
5: Τι θα έχει εδώ.
6: Θα μαρτυρήσουμε εδώ, άστα. Ετοιμάζουν για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοια. θα κλάψουν μανούλες. Αλλά θέλω να πω ότι.
5: Τι μέρες χωρίς αυτοκίνητο.
6: Το σουκού.
5: Αυτό το σουκού είναι χωρίς. Και δεν θα πάρουμε τα αυτοκίνητα.
6: Καλά, εντάξει.
5: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά.
6: Πώς θα έρθουμε εδώ.
5: Άμα φύγουμε. Αφού έχουμε εκπομπή.
6: Αυτό
5: πώς
6: λέω.
5: Θα έρθουμε. Με τι θα έρθουμε.
6: Με τι.
5: Ναι.
6: Με τα πόδια.
5: Με το τόμο.
6: Όχι. Ναι. Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν αυτό και λένε ότι εξετάζεται. Θα το δούνε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
5: Ναι.
6: Και. Το σκέφτονται. Προφανώς οι αρχές μπορεί να είναι προάγγελος. Δεν ξέρω τώρα.
5: Να το σκεφτούν γιατί έχει ωραίες τζελατερίες εκεί.
6: Έχει τα πάντα.
5: Στη Νίκη, ναι, έχει ωραίες τζελατερίες.
6: Ναι.
5: Ήθελα να πω τώρα, εσείς όλοι που μας λέτε καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Στους φίλους ακροτές απευθύνομαι τώρα.
6: Καλά το κάνεις και το λες.
5: Τι πιο. Έχετε ξεχάσει ότι αύριο θα είμαστε εκτάκτως 8 με 10 το πρωί. Το Σάββατο, όχι, αύριο Σάββατο.
6: Εντάξει, δεν μπορεί να το είχαν ακούσει.
5: Όχι, το λέω να μην να
6: εκτάκτως,
5: συντονιστούν.
6: Έτσι, ναι.
5: Ειδικά άμα έχετε ραδιόφωνο DAB, γιο.
6: Γιο, έβαλα εγώ DAB, γιο. Ναι. Και ήταν πολύ ωραίο.
5: Ναι, γι' αυτό.
6: Πολύ μου άρεσε. Γιατί το πήγαινα μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω.
5: Έχει ξεχάσει ότι το έχει πει.
6: Όχι, το
5: άλλη
6: δεν
5: μια
6: έχω
5: φορά
6: ξεχάσει.
5: Το ξεχάσει.
6: Το ξαναλέω. Γιατί είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
5: Α, γι' αυτό το λες.
6: Είναι πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής.
5: Να πω κάτι.
6: Ναι.
5: Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό τους. Σε λίγο θα σου βγάζει και από κάτω και τους τίτλους. Το διάβασα χθες στο δελτίο τύπου. Θα σου βγάζει και τίτλους.
6: Ναι. Τα πάντα θα έχει.
5: Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένα μάτια.
6: Δεν σε κοιτάω, γιατί εντυπωσιάστηκα.
5: Που το ήξερα.
6: Ναι.
5: Αυτό.
6: Ναι. Τώρα, να έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Ναι.
6: Διότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίσσονται και απατεώνες.
5: Όχι μόνο τα ραδιόφωνα.
6: Ναι. Ανακοινώθηκε λοιπόν χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και το οργανωμένο έγκλημα, τα FBI και όλα αυτά κτλ.
5: Ποια FBI, μόνο τώρα, ναι.
6: Τα ελληνικά.
5: Ναι,
6: έτσι το λένε.
5: Ελληνικό FBI.
6: Ναι, ρε Διονύση, έτσι το λένε. Εμάς δεν σε αρέσει εσένα, ας πούμε.
5: Αφού FBI είναι ένα.
6: Εντάξει.
5: Τι να λέμε τώρα. Σε λίγο θα λέμε την ΚΙΠ ελληνική CIA, ας πούμε.
6: Όχι.
5: Τι θα λέμε το.
6: Λες,
5: όπως λέμε ελληνικό πεντάγωνο. Ναι, ακούνε και αμέσως μόλις ακούνε αυτή τη λέξη.
6: Τα έχω πει αυτά τα πράγματα.
5: Ναι.
6: Λοιπόν,
5: ναι.
6: Πάμε και λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι πλέον έχουν φτάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούν τις φωνές της μαμάς σας, του μπαμπά σας, της γιαγιάς σας, του αδερφού σας, της αδερφής σας, του ξαδερφού σας, σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε λεφτά. Ναι. Κλωνοποιούν τις φωνές, το καταλαβαίνεις.
5: Ναι.
6: Λοιπόν,
5: πώς το καταλαβαίνω.
6: Πρέπει να είσαστε επιφυλακτικοί, γιατί πολλοί άνθρωποι πίστηκαν. Τι να κάνουνε. Άμα με πάρει εμένα κάποιος και ακούσει τη φωνή της μάνας, δεν θα πιστώ.
5: Ναι. Θα πιστείς. το πιθανότερο.
6: Λοιπόν.
5: Να είσαστε υποψιασμένοι πλέον να μην. Να θέλετε άλλου είδους πιστήρια που μόνο εσείς γνωρίζετε.
6: Τους πιάσανε.
5: Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
6: Τους πιάσανε.
5: Να έχετε κωδικούς.
6: Ναι.
5: Μαμά, ξέρω εγώ τι είχαμε φάει. Από πού είχαμε φάει μπέργκερ, επειδή είναι η μέρα
6: τσίζμπεργκερ, το λέω. Ναι.
5: Την 27η ναι. Νοεμβρίου του 2024.
6: Πού.
5: Η μαμά ξέρει. Μόνο η μαμά ξέρει.
6: Η μαμά ξέρει. Ναι,
5: βάλε,
6: ρίξε ένα μπέργκερ.
5: Μόλι, πε.
6: Ναι, η μαμά ξέρει.
5: Η μαμά ξέρει.
6: Η μαμά είναι πρωτοπόρο.
5: Ναι, γι' αυτό το λέω.
6: Ναι,
5: γιατί
6: ναι,
5: το λέω.
6: Ναι, ναι,
5: έτσι,
6: ναι.
5: Νομίζω ότι κουτούρου τα λέει αυτά τα πράγματα.
6: Το ξέρω εγώ ότι τα λέει, δεν τα λέει τυχαία.
5: Α. Το λέω και για του ακροατέ. Μην νομίζουν δηλαδή.

0: Αυτή είναι η Κέτι Πέρι.
1: Του Τριντό.
0: Του Τριντό.
1: Που ο Παπαχλημίτσο ξέρει την Κέτι Πέρι από τον Τριντό.
0: Δεν
1: ήξερε τι τραγουδίστρια Κέτι
0: Πέρι. Δεν ήξερε την Κέτι Πέρι. Είναι επιπέδου.
1: Παιδιά, η Κέτι Πέρι έχει κάνει. Έχει χρυσού δίσκου, βραβεία DMA,
0: MMA,
1: MMA,
0: MBA. MDMA, ναι. Και BBDO.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μην το ξεχνάς ότι έχει και BBDO.
1: Όλα τώρα αυτά έχουμε κέφι, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8.
0: Βέβαια.
1: Να σας το υπενθυμίσουμε αυτό. 8 η ώρα αύριο το πρωί. Παίρνουμε φόρα από τώρα για αύριο το πρωί στις 8.
0: Ναι, να μείνετε εδώ όμως εσείς συντονισμένοι και να μας περιμένετε μέχρι αύριο το πρωί να ακούτε συνέχεια. Καταλάβατε. Εδώ μην ξεκολλήσετε. Ναι. Τη βελόνα. Ναι. Τη βελόνα, δεν είναι βελόνα.
1: Μην πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έτσι και θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με Κέτι Πέρι, θα περάσουμε σε Stevie Wonder και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κοντά σας μετά.
1: Ο Stevie Wonder πιανής είναι.
0: Ο Στίβι Γόντερ είναι μόνος του μια κατηγορία.
1: Μόνος του μια κατηγορία. Ναι.
0: Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, γεια σας.
1: Έχει τραγουδήσει ο Στίβι, έχει τραγουδήσει, του έχουν κάνει αφιέρωμα. Η Μπιγιοσέ με τον Σίραν, τον Ed Sheeran, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα στον Στίβι Γόντερ. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, θα το δούμε. Τι κομμάτι. Μην μου κλείνει το μικρόφωνο όλη την ώρα. Τι κομματάρα. Δεν μου το κλείνει η Παπακυρίτσιο, ο Χατζημιχάλης το κλείνει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω ποτέ. Δεν μπορώ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη της ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα με τη διαδικασία του αυτοφόρου.

0: Άκου λοιπόν.
1: Θα σας έκανα κόπο να μ' αφήνατε στην πρώτη πιάτσα ταξί.
2: Περάστε.
1: Επιτρέψτε μου να σας σκεφτώ.
2: Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας.
1: Δεν βαριέστε.
2: Τι θέλετε να σας πάω.
1: Είμαι έτοιμος να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλία της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα. Καθυστερίες που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερίες περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη δεύση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι, η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Η αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις

0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μην...
1: Ερτζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Ertzakinthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinthou. Ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακίνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ψιλοπυρεώτικη, καλημέρα. Μας εξέκπληξε για μία ακόμη φορά με τη φοβερή διασκευή που βρήκε η Άννα η Καποδίστρια. Η μουσική επιμελήτρια εδώ, T-shirt και ζακίνητο και της εκπομπής βέβαια. Τη φροντίδα του ήχου για να φτάσει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα στα αυτιά σας έχει ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει.
0: Άκου τώρα λοιπόν στην ΕΡΤ Ζακίνθου στους 95,2 και στους 93,2. Μας ακούτε στα FM που λέγαμε κάποτε. Στα ραδιόφωνά σας εδώ Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, στη Δυτική και στην Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι και στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία πρέπει και μπορείτε και θα την έχετε φαντάζομαι για να μας ακούτε εγκαταστήσει, κατεβάσει όπως λέμε στην καθημερινή γλώσσα μας. Το AirTeco, την πλατφόρμα, την εφαρμογή AirTeco, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί, τα ενημερωτικά, τα αθλητικά, τα θεματικά, τα μουσικά, η 19 περιφερειακή, μια γκάμα η οποία μπορεί να καλύψει κάθε γούστο και κάθε απέτηση. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μου.
1: Όταν ξυρίζεσαι εσύ στη φιλοθέη.
0: Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr είναι το email μας, το κανονικό μας, το βασικό μας. Και το backup το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και επειδή μπορούμε και επειδή και εσείς θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε στο Viber μηνύματα γράφοντας την αναζήτηση στο Viber ΕΡΤ Ζακίνθου και μπαίνετε και μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε.

Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Αριάδνη, η Αριάννα, ο Ευμένιος και η Ευμενία, ο Κάστορ, ο Ρωμήλος, η Ρωμήλα και η Ρωμηλία και η Ρωμηλαία. Ο Ρώμος γιατί δεν γιορτάζει σήμερα και γιορτάζει μόνο ο Ρωμήλος? Τέλος πάντων, χρόνια τους πολλά σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Εγώ θα σας έλεγα να πάρετε το κανονικό, αφήστε το ηλεκτρονικό. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Άρα τα κοάλα. Και τα πάντα, και τα πάντα τέτοια δεν τρώνε μπαμπού. Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1924 ιδρύεται η ΑΕΚ. Το Μελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό της ΑΕΚ, την παλιά ΑΕΚ. Γιατί η καινούργια έχει άλλο αφημί, άλλο καταστατικό, έτσι την παλιά. Μην βάζετε 1924, ντροπή στην καινούργια ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 2013 ο δολοφόνος Χρυσαυγίτης, ο Γιώργος Δρουπακιάς, στείνει ενέδρα θανάτου και σκοτώνει τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα. Τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Σήμερα έχουμε πολλές συγκεντρώσεις στη μνήμη του Φίσα. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή και ο Τζίμι Χέντριξ. Φοβερός ο ρόκερ, τι να πω, Τζίμι Χέντριξ.

0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτζακι.
2: Άκου τώρα.
3: Εφημερίδες.

Λοιπόν, για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι έχουμε σήμερα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή, όπως κάθε μέρα εκτός από τη Δευτέρα, γιατί δεν κυκλοφορεί. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Νέες τρικυμίες στο παλάτι, μη μου το λες. Το ημερολόγιο λέει έδειχνε 6 Σεπτεμβρίου του 1997, όταν οι νεαροί τότε πρίγκιπες ήταν η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνας, και μια φωτογραφία από τότε. 3 δεκαετίες μετά, λέει, ο Σπένσερ και ο βασιλιάς Κάρολος ανταλλάσσουν πυρά με φόντο ένα νέο βιβλίο. Είναι άστα, είναι, μη σου τύχει να γίνεις βασιλιάς. Δεν είναι, δεν πάλευε. Δέσμευση και για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ, προαναγγελία Μητσοτάκη. Πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα δεν επηρεάζουν την Αθήνα οι περικοπές. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο, οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση, έλεγχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Λογαριασμοί στα social media μόνο από 15 και άνω. Τουρκία για Μητσοτάκη, η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Τι λέτε. Δημοπρασία σπάνιου Μονέ, παιδιά σπεύσατε. Είναι ο πίνακας Ήρης του Κλοντ Μονέ, ένα από τα σημαντικότερα έργα του, όποιος μπορεί και θέλει. Πάμε στα νέα. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, θέρμανση 1, οριζόντια αύξηση επιδόματος 2, αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Καύσιμα κίνησης 3, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ 4, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και 5, είναι ο ειδικός φόρος, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο. Αντί για 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πέφτει λίγο μακριά ο Καναδάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα πει εδώ μπαίνουν το Champions League και αυτά που υποτίθεται είναι ευρωπαϊκό, κάτι Ισραήλ, κάτι Τουρκίες. Ναι, πάμε παρακάτω. Μηνύματα. Πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου? Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία. Και ο Έντι Ράμα προσκύνησε στο βατοπέδι. Ed Sheeran, γιατί η Παλαιστίνη ακυρώνει συναυλίες. Πόλεμος των άστρων, πυρετός στο διάστημα από τους εξοπλισμούς. Αξιοποιήσεις, ξενοδοχεία γίνονται και σταθμοί του ΟΣΕ. Απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Να πούμε ότι η συνέντευξη αυτή και όλα όσα έχουν απασχολούν τα πρωτοσέλιδα έγινε χθες στο δελτίο της ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη, έτσι, του Πρωθυπουργού. Να λέμε και από πού είναι η πηγή, δεν είναι κακό. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, για τους άλλους το λέμε, εμείς το λέμε. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Στη Next Step Media Group, το αθλητικό site sportdoc.gr, ένα θέμα της απογευματινής, okay. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλωπ μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Ποιους αφορά? Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Πρέπει να μπουν οι φοιτητές στην πλατφόρμα να δουν αν δικαιούνται και πώς. Ψάχνουν τους γιατρούς και για μαύρο χρήμα για την υπόθεση Μαζονάκη. Έκρυβε καλά το φιλανθρωπικό πρόσωπό του ο Μαζονάκης. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την αθόρυβη και ανιδιοτελή προσφορά του. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας. Το πάμε. Τα πάμε όλα. Πάμε παρακάτω. Η εφημερίδα των συντακτών. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός? Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί? Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς.
Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδάς, μια συνεργασία με μήνυμα στον Τραμπ. Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Κομισιόν, η πρόταση για ανήλικους και social media. Πατρίσιο Γκούσμαν, ο Χιλιανός που διέσωσε την ιστορία με μια κάμερα. Ιωάννινα, φοιτητικές εστίες με ενίκιο και απειλή έξωσης. Europa League, μαντινάδα θριάμβου, ο Όφι άντεξε το σφυροκόπημα της Hoffenheim και με χτυπήματα Κόμπρας νίκησε με 2-0, φοβερή μπάλα χθες από τον Όφι. Ριζοσπάστης. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στη Θεσσαλονίκη, με πολύ μαζική συμμετοχή η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Κοινό πρόγραμμα η φορολογία του λαού από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα για να μπουκώνουν με χρήμα τους ομίλους. Κύρωση συμφωνίας στη Βουλή, στην υπηρεσία δολοφονικών αποστολών του ΝΑΤΟ, τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ελλάδας. ΚΝΕ, η προσπάθεια εκφοβισμού των φαντάρων θα πέσει στο κενό. Συνέντευξη Μητσοτάκη, εκβιασμοί στον λαό για να συμβιβαστεί με τη μιζέρια. Κυβέρνηση, ένοπλες δυνάμεις, άθλιες συνθήκες σε κέντρα νεοσυλλέκτων. Ηνωμένες Πολιτείες, νέες πιο σκληρές κυρώσεις στο ρωσικό τομέα ενέργειας.

Ελεύθερος Τύπος. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Πρωτοφανής εκτόξευση για τις τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας. Στο 3,88% η άνοδος σε έναν χρόνο. Διψήφια αύξηση σε φθηνές συνοικίες της Αττικής. Το νέο τοπίο σε Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Ένα τετρασέλιδο ένθετο από τον Ελεύθερο Τύπο για τα ενοίκια. Μένουμε στην ίδια εφημερίδα, Ελεύθερο Τύπο, αυστηροί περιορισμοί, ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Θάνατος Μαζονάκη, ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Το παρασκήνιο για τη Βρετού, μεταγραφή από Πασόκ στην Ελλάς με άρωμα Γιώργου Παπανδρέου. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερα μήλα, ντομάτες, ακριβότερες οι πατάτες. Μανιφέστο. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Μπάχαλο στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, παρετήθηκε η Ρόζα Βρετού και οδεύει προς Ελλάς. Οργή στη Χαριλάου Τρικούπη, αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι του Τσίπρα. Προκαλεί η Άγκυρα, 2.000 Τούρκοι κομμάντος απέναντι από τη Σάμο. Δικαστική απόφαση καταπέλτης, δικαίωση ντύλιαν σε δικαστήριο κατά του Θανάση Κουκάκη. Ο δημοσιογράφος καλείται να πληρώσει αποζημίωση 75.000 ευρώ για ψευδείς, αβάσιμες και δυσφημιστικές αναρτήσεις εναντίον του Ισραηλινού επιχειρηματία. Μάλιστα.

κόντρα. Στο 1,70 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτομάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική. Σε τραγική κατάσταση τα νοικοκυριά, 6 στους 10 πληρώνουν με δανεικά τους λογαριασμούς. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Η Ελλάς αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αισιοδοξία στα στελέχη. Εξωφρενικό περιστατικό, ξέχασαν για 5 ώρες 2 νήπια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Μιλάμε για απαράδεκτο, έτσι. Γερμανία, τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πολέμου.

Ο λόγος. Πολιτικός καύσωνας εν μέσω φθινοπόρου. Οι τσουχτερές τιμές σε καύσιμα και αγορά ανέβασαν το θερμόμετρο. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί, στα 50 ευρώ η κούρσα προς Ελευθέριος Βενιζέλος. Καλύτερα να τον νοικιάσεις να πας, αν θες να κάνεις εντός Ελλάδος ταξίδι, σε συμφέρει. Πιο πολύ να πληρώσεις το ταξί από ότι στο αεροπλάνο. Νοικιάζεις το ταξί και σε πάει Θεσσαλονίκη, πιο φθηνά θα σου έρθει. Φτωχό θεωρούν τον εαυτό τους 2 στους 3. Το 87,1% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Μητσοτάκης στο ελεκτικό συνέδριο, η τεχνολογία είναι βοηθός, ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης. Θάνατος Μαζονάκη, έρευνα της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους 2 γιατρούς του Κολονακίου. Καμπανάκι η ΟΒΕ για τη βιομηχανία. Το κόστος εργασίας τρέχει ταχύτερα από την παραγωγικότητα.

Political. Προαναγγελία Μητσοτάκη. Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ. Ενεργειακό συναγερμός για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Έντονη ανησυχία για το ράλι στην τιμή του πετρελαίου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Ηχηρό μήνυμα στον Ερντογάν, ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Νέες απειλές Τραμπ, εχθρική πράξη η ένταξη Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιβάλλω πολύ αυστηρούς δασμούς. Αυτός έχει σφυρίξει, εντάξει. Κτηματολόγιο, ψηφιακές μεταβολές για διόρθωση λαθών σε ακίνητα. Δημοκρατία. Οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Δεκάδες δισεκατομμύρια σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Χαϊδεύει τον Πατούλη η κυβέρνηση, τον τελειώνει ο Πολάκης. Στη σέντρα ο Τασούλας για τις γερμανικές οφειλές. Αναβίωσε το φλερτ εντός εισαγωγικών της Διαμαντοπούλου με τον Φλωρίδη. Πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ, μοίρασε πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα.

Ναυτεμπορική. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας. Η παύση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, ανάγκη ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Παρέμβαση κυβέρνησης πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο πύχης κάτω του 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Κυριάκος Πιερακάκης, νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Euronext Athens, το πρώτο καμπανάκι στις ανεπτυγμένες, Δευτέρα η Παρθενική Συνεδρίαση. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Αθλητικά πρωτοσέλιδα λοιπόν, Sport Day ξεκινάμε. Προσκυνήστε ο Όφη του Κόντι, ο Όφη του Μπούση, ο Όφη της Κρήτης, ο Όφη της Ευρώπης. Μαγική βραδιά για την ομιλάρα που στην πρεμιέρα της League Face του Europa έκανε σκόνη τη Hoffenheim με γκολ τον Αϊτόρ Κανελόπουλου. Δεύτερο θέμα της Sport Day, Ρέμο Θεέ, Ρέμο Φρόιλερ, το κομπιούτερ του Ολυμπιακού με τα απίστευτα νούμερα. Ο Ελβετός κεντρικός χαφ είχε μεταξύ άλλων 93% επιτυχημένες πάσες με το 88% στον αντίπαλο μισό, ενώ κάλυψε 11,5 χιλιόμετρα. Μπράβο, γκολ θα βρεθεί να βάζει κανείς. Λέω, φοβερός ο Φρόιλερ. Α, τίποτα για γκολ. Μπα, οκ, πάμε. Πρωταθλητής. Πώς οραματίζεται το νέο Ολυμπιακό και τι έδειξε? Το θαύμα του Αλγουαθίλ, ο θρύλος των ονείρων του. Απόλυτη κυριαρχία σε όλες τις γραμμές, ανελαίητο κυνηγητό σε κάθε αντίπαλο. Το τρίκ με τους χαφ και τις γραμμές, οι τρεις δρόμοι της κυκλοφορίας, οι εναλλαγές των σχηματισμών. Εγκέφαλος ο Φρόιλερ, κυρίαρχος για τρεις λόγους Ελβετός. Πώς τους άλλαξε, οι οδηγίες τους χαφ και γιατί αντικατέστησε τους πλάγιους μπακ. Ο ειδικός ρόλος του Ζώτα και τι ζήτησε από τον Τζικίνιο. Γιατί προτίμησε τον Γκονζάλες για βασικό και τι είχε πει στον Γιάρεμτσου. Καυτό παρασκήνιο, ο Ρωμάν είναι παρόν, το συγκλονιστικό μήνυμα μετά τον γκολ, πώς η κουβέντα με τον Μέντι έγινε δώρο για τον Ιμανόλ, ποια επίδοση του θρηλυκού Σεφτσένκο ισοφάρισε. Μάριους, πετάω στα σύννεφα. Ο σκάουτερ αναλύει πιο ορθολογική η κυκλοφορία και επιθέσεις από πίσω. Ο Ζώτα άναψε τη σπίθα. Πώς ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του. Παίκτες για Αγγελόνια, τρομερή επίθεση και φανταστική έδρα. Ζεβλάκοφ στον πρωταθλητή, ανωτερότητα και με χαρακτήρα ο θρύλος. Φως. Άγγιξε την τελειότητα η αδιανόητη εμφάνιση του Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός είχε σχεδόν 90% επιτυχία σε πολλές κατηγορίες στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το φως αναλύει με αριθμούς την αμυντική και την επιθετική συμπεριφορά του με τη Γιαγκελόνια. Είναι εντελώς τυχαίο ότι όλες οι εφημερίδες σήμερα, οι φύλλα προσκύμενες στον Ολυμπιακό, έχουν για το Φρόιλερ. Είναι εντελώς τυχαίο όλο. Μπορεί να πιάσουν έναν άλλο παίκτη, έχουν όλες για το Φρόιλερ. Πάμε. Το θαύμα δεν έχει τέλος. Ιστορικός θρίαμβος στο Παγκρίτιο για τον Όφη. Ο κυπελούχος Ελλάδας διέλυσε τα προγνωστικά και υπέταξε σε μια ιστορική νίκη με 2-0 τη Hoffenheim στην πρεμιέρα του League Face του Europa League. Από τα νεύρα μου το κάνω τώρα έτσι. Πάμε. Ώρα των σπορ. Καλλιτέχνης θα πει. Η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο έγραψε ιστορία ο Πέτρος Μάνταλος με 4 ασίστ και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. 8-1 τον Πανσεραϊκό, έτσι μιλάμε ότι το συνέτριψε. Τα γκολ η Αλεξίου στο 9 και στο 84, Βάργα 32 και 38, Ζωάο Μάριο στο 35, Βιτάλης στο 44, Μάνταλος στο 45 και στις καθυστερήσεις του πρώτου, Ζούμκοφ στο 72, μείωσε στο τέλος στο 91 ο Ηλιάδης. Άλλαξε όλη την εδεκάδα ο Νίκολιτς, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ είναι τρομερή όποιοι και αν παίζουν. Με μυϊκό πρόβλημα αποχώρησε ο Βάργκα που χάνει τον Βόλο. Και μπάσκετ, το Ερτέλ ανακοίνωσε τον εαυτό του για την ΑΕΚ. Live Sport. Ελλάδα και Ευρώπη υποκληθείτε. Διπλή μπαλωθιά και τέζε οι Γερμανοί. Ομάδα όνειρο Όφη 2-0. Τρέλανε ξανά κόσμο πετυχαίνοντας πεντακάθαρη και πάνω απ' όλα μυθική νίκη επί της Hoffenheim. Κόντις, πάμε με σπασμένα φρένα, Αϊτόρ, ιστορική βραδιά. Καταιγίδα και αγωνία, η ΑΕΚ βομβάρδισε 8-1 τον Πανσεραϊκό, αλλά την πόνεσε ο τραυματισμός του Βάργκα. Και Μέτρο Σπορ. Ανακούφιση και εγρήγορση, ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ για το απαραίτητο τρίποντο στο κύπελο. αλλά και στροφή με σοβαρότητα στο μάτς με τον Πανετολικό. Χατσίδης, θέλουμε χρόνο, θα βγουν ωραία πράγματα. Επιμένει ο Ιβάν, στόχος φέτος στο πρωτάθλημα και το Champions League, τα έργα για τη νέα Τούμπα θα αρχίσουν το καλοκαίρι. Αξιόπιστη δοκιμή, πρώτο δυνατό τεστ για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Οσμάν πήγα στον ΠΑΟΚ για να παίξω μαζί του EuroLeague, με έπεισαν ο Τρινκέρι και το όραμα του Μιστακίδη. Τρινκέρι, θέλω να δω σε αυτά τα μάτς πού μπορούμε να φτάσουμε. Μεγαλείο, Ντέλιας και Καρέτσας αχώριστοι φίλοι δίνουν κουράγιο ένας τον άλλον. Τρίτη θέση στον όμιλο και βλέπει οκτάδα. Τώρα βλέπει οκτάδα. Πρώτος αντίπαλος στα νοκάουτ η Φινλανδία και στα προημιτελικά η πανίσχυρη Ιταλία που αναμένεται να νικήσει τη Δανία για την εθνική ομάδα βόλεϊ. Το καμάρι της Κρήτης έβαλε πλώρη για πρόκριση. Η Χόφενχάιμ είχε την υπεροχή αλλά και την αστοχία, ο Όφι την καλή οργάνωση και την αποτελεσματικότητα.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Φοβερή διασκευή, swing jazz το φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα της παραλιακής λεωφόρου στην Αθήνα, στον Πειραιά εκεί Φάληρο, λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαληρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου ανατμήματα και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Καλαμακίου προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα. Ακινητοποιημένο είναι και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Γούναρη. Μεγάλη καθυστέρηση υφίστανται οι οδηγοί που βρίσκονται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην Πειραιώς από Ομόνια προς Γκάζι λόγω έργων. Στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Δημοκρατίας. Μικρότερα προβλήματα σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Έτσι, για να σπάσουμε τα νεύρα σε όσους μας ακούνε από την Αθήνα. Δεν μας νοιάζει, σηκωθείτε, φύγετε. Με αυτή την κίνηση στην Αθήνα, φύγετε, αδειάστε την, να ησυχάσουμε όλοι.

0: Όχι, δεν θα το πω αυτό, γιατί είναι, είναι θέμα, είναι θέμα, δεν θέλω. Λοιπόν, Δανάη Μπάρκα. Αυτή η Βαλθήνα μας απασχολεί κάθε μέρα, έτσι. Η μπανιέρα στο σαλόνι. Έλα. Όχι, καλά το διάβασα. Η μπανιέρα στο σαλόνι και η αναφορά στους δύο ξένους. Να νιώσω, λέει, μαρκοράς.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προετοιμασία του σπιτιού για το μωρό και με χιούμορ θυμήθηκε τον αγαπημένο Μαρκορά από τους δύο ξένους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Οι αλλαγές στους χώρους με τον ερχόμενο του παιδιού, έτσι, στους χώρους του σπιτιού είναι αρκετές και όπως φαίνεται δεν λείπουν ούτε οι πιο απρόβλεπτες εικόνες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια μοιράζεται κατά διαστήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την προετοιμασία του σπιτιού και αυτή τη φορά ήταν μια μπανιέρα στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το ασυνήθιστο θέαμα φαίνεται πως αποτέλεσε αφορμή για αρκετή δόση χιούμορ από την ίδια.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πώς το είπε, λοιπόν. Ναι, σκέφτομαι σοβαρά, λέει, να μείνει εδώ η μπανιέρα για να νιώσω μαρκοράς, έγραψε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τον Κωνσταντίνο Μαρκορά, τον θρηλυκό ήρωα που υποδίθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος στη σειρά του Μέγκα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ανάρτησή της αποτύπωσε με χιουμοριστικό τρόπο την αναστάτωση που μπορούν να προκαλούν οι εργασίες σε ένα σπίτι, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία όλα αλλάζουν εν ώψη μιας νέας ζωής.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Θέλω να ευχηθώ να μας δείξει και τη λεκάνη. Μας έδειξε την μπανιέρα. Βάλτε και μια λεκάνη στο σαλόνι και μετά μια χαρά είσαστε. Δεν χρειάζεται αυτά τώρα, είναι τυπικότητες. Τύχοι, πόρτες και βέβαια, μην ασχολείστε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Εύη Βατίδου. Αυτή καιρό πάλι. Ανέμελες στιγμές και χαμόγελα στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η λαμπερή εμφάνιση της Εύης Βατίδου στη Μύκονο, που έκλεψε τις εντυπώσεις, και το ζεστό χαμόγελο στο φαγό.
1: Άχου
0: και δεν με νοιάζει. Στο νησί των ανέμων παραμένει η Εύη Βατίδου, επιλέγοντας να παρατείνει τις καλοκαιρινές της δεν είναι διακοπές αυτό το πράγμα και να απολαύσει τις πρώτες ημέρες του φθινοπόρου στις Κυκλάδες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το γνωστό μοντέλο, σκέτο μοντέλο, δεν είναι και παρουσιάστρια αυτή ή κάτι άλλο, influencer. Είναι, είναι, μάλιστα. Άρα είναι ανενημέρωτο, δεν το ρεπορτάζ θέλει, ναι. Το γνωστό μοντέλο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στη Μύκονο, συνδυάζοντας την ηρεμία της θάλασσας. Έχει ηρεμία η θάλασσα στη Μύκονο. Με ποιοτικό χρόνο μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ανεπιτίδευτη κομψότητα και καλή διάθεση. Επιλέγοντας ένα casual και κομψό look, η Εύη Βατίδου περιπλανήθηκε στα στενά του νησιού, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετη και ανανεωμένη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μακριά από την ένταση της καθημερινότητας, χάρισε το πιο θερμό της χαμόγελο στο φακό, απολαμβάνοντας την ηρεμία που προσφέρει η φθινοπορεινή Μύκονος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ξέρεις γιατί έκατσα αυτή τη Σεπτέμβρη? Σου λέει, δεν φωτογραφήθηκα όλο το καλοκαίρι, δεν έπαιξα πουθενά. Να κάτσουμε μπας και με βγάλω και μια φωτογραφία το Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, παιδιά, απευθύνει τώρα. Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της. Το νέο hair look. Τα μαλλιά είναι η αλλαγή. Δεν κοιτάμε τα άλλα που είναι άλλοι. Κάτω από τα μαλλιά έχει άλλη. Είναι, δεν ξέρω που ήταν. Κάπου έχει πάει και η Βίκυ Χατζηβασιλείου, θα γυρίσει. Τώρα είναι άλλη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Βίκυ Χατζηβασιλείου αποφάσισε να ανανεώσει το look της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το αποτέλεσμα της επίσκεψής της στο κομμωτήριο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε μέσα από Instagram Story, η παρουσιάστρια Πού παρουσιάζει τώρα, παρουσιάζει κάτι? Όχι. Η παρουσιάστρια αφέθηκε στα χέρια των ειδικών και εμφανίστηκε με ανανεωμένο κούρεμα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πλούσια φράτζα. Τι διαβάζω, ρε. Πλούσια φράτζα και ανάλαφρες μπούκλες, διατηρώντας τις ζεστές καστανόξαρδες αποχρώσεις στα μαλλιά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ίδια έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο New Haircut, δείχνοντας ενθουσιασμένη με την αλλαγή, ενώ έκανε tag και το κομμωτήριο που επισκέφθηκε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Επειδή εδώ συντάκτη το παρακολουθεί το ρεπορτάζ, δεν έκανε ένα τυχαίος, μας ενημερώνει ότι δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Βίκυ Χατζηβασιλείου πειραματίζεται με τα μαλλιά της. Στο παρελθόν έχει υιοθετήσει πιο ανοιχτές μελή αποχρώσεις, αλλά και curtain bangs.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έτσι την έφαγες τώρα, πού το ξέρεις? Αλλάζοντας κατά διαστήματα το χαρακτηριστικό hair look της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Περίληψη, γιατί έχει και περίληψη το ρεπορτάζ. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ανανέωσε την εμφάνισή της, επιλέγοντας νέο κούρεμα με φράτζα και ανάλαφρο styling. Τη νέα της εικόνα αποκάλυψε μέσα από τα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά New Haircut. Ξέρετε αυτό που διάβασα? Ότι είναι γραμμένο από AI. Και ρίχνει κάτω και την περίληψη. Ούτε αυτό δεν μαζεύουνε. Αλλά το θέμα εδώ το συγκεκριμένο είναι να δεις τη φωτογραφία κάτω από το μαλλί τι παίζει, όπως είπα. Κάτω από το μαλλί είναι άλλη. Τα ζυγωματικά έχουν φύγει έξω από τη μύτη πια. Σταματήστε, ρε παιδιά, να φουσκώνετε τα μήλα, οι γυναίκες, αλήθεια. Ειδικά ίδιες, μόνο το γοντομαλλί αλλάζει. Είναι δύο μήλα πεταγμένα, δύο μάτια χωμένα, ένα πηγούνι, χίλιοι, εντάξει, δεν φουσκώνουν όλες, και μια μύτη εξαφανισμένη γιατί την καβαλάνε τα μήλα, τα ζυγωματικά. Δηλαδή, έλεος, ρε παιδί μου, έλεος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ελένη Τσολάκη. 9 χρόνια γάμου με τον Παύλο Πετρουλάκη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι αδημοσίευτες στιγμές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό που βρίσκουν κάτι για να απασχολούν και να παίζουν είναι φοβερό. Λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 9 χρόνων από τον γάμο τους, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε μέσα από τα social media ένα φωτογραφικό κολάζ με όμορφα στιγμιότυπα από εκείνη την ημέρα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Του γάμου. Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2017 στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είναι πρωτότυπο, γιατί συνήθως στους γάμους πάνε οι εχθροί, δεν πάνε οι συγγενείς και φίλοι. Λοιπόν, it's been 9 years so far. Τις έχει πιάσει όλες και γράφουν αγγλικά τώρα, ε. Ναι, έγραψε η Ελένη Τσολάκη πάνω στο φωτογραφικό κολάζ, σηματοδοτώντας με αυτόν τον λιτό τρόπο. Με αυτόν τον λιτό τρόπο τη σημαντική επέτειο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης επιλέγουν να κρατούν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Το βλέπουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Ωστόσο, σε ξεχωριστές περιστάσεις η παρουσιάστρια μοιράζεται μικρές προσωπικές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ευτυχώς που είναι μικρές οι στιγμές, ε? Γιατί θα είχαμε. Ευτυχώς.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγίας Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάσταση φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Επιστρέψαμε. Άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ΕΡΤ Ζακύνθου φυσικά, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία έχετε και αν δεν έχετε κάντε το, εγκαταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή και σε χαζές, κατεβαίνει, δεν έχει θέμα, δηλαδή δεν είναι ρατσίστρια. Και σε κινητά, τάμπλετ, τηλεοράσεις, σκούπες έξυπνες, τι άλλο υπάρχει έξυπνο. Κουζίνες, πλυντήρια, στα αυτοκίνητα.

αυτοκίνητα, στα πλέον τα αυτοκίνητα που έχουν τάμπλετ ενσωματωμένα, στα ρολόγια σας, όπου θέλετε. Καταντιστήστε το, εν πάση περιπτώσει, για να μας ακούτε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 2695033022 και 2695033114. Τα email μας είναι το βασικό μας, ertzakinthou, με i, όχι με y, στο k, παπάκι, ert.gr. Και το δευτερεύον, erazak1, παπάκι, yahoo.gr. Ξανά απ' την αρχή, φόρτσα στο πετά. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ως ertzakinthou μας βρίσκεται και στο Viber. Οπότε γράφετε στην αναζήτηση στο Viber ertzakinthou και μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και εδώ είμαστε με πολύ χαρά να τα δεχθούμε.

Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους όσες και όσοι συνδέθηκαν τώρα μαζί μας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Άκου Τώρα. Καλή σας ημέρα. Πώς λέγανε παλιά, και καλή ακρόαση.

Λοιπόν, αυτό που λέμε και ξαναλέμε ότι είναι προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες, βέβαια τώρα πια με την AI είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιληφθείς τι ακριβώς συμβαίνει. Εξαρθρώθηκε λοιπόν μία σπήρα απατεώνων η οποία, εδώ στην Ελλάδα έτσι, χρησιμοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία, αυτό το AI που λέμε, κλωνοποιούσε τις φωνές συγγενών των υποψηφίων θυμάτων τους και κατάφερε να τους αποσπά χρήματα από τον από τον περασμένο Ιούλιο, θα σας πω ακριβώς από πότε. Έχουν καταφέρει και έχουν αποσπάσει 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, τι έκαναν αυτοί τώρα, έτσι? Επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα τους και τα έπειθαν να κάνουν τις ενέργειες συγκεκριμένες, κυρίως με την δικαιολογία ότι θα εγκατασταθεί οπτική ίνα. Εάν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες τι έκαναν? Τους ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή κάποιο δικό του πρόσωπο για να το καθησυχάσει και την ίδια στιγμή έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου, το ζητούσαν, στο οποίο θα απευθυνόταν το θύμα τους. Λοιπόν, έπαιρναν τηλέφωνο αυτό το πρόσωπο με διάφορα προσχήματα. Το σύνθεση ήταν ότι έπαιρνε κάποιος εκπρόσωπος κινητής τηλεφωνίας, έπαιρναν το δείγμα της φωνής του συγγενή και με την τεχνητή νοημοσύνη έκαναν κλωνοποίηση και επικοινωνούσαν με τον αρχικό του στόχο, το υποψήφιο θύμα, με την κλωνοποιημένη φωνή και επιβεβαίωναν τις οδηγίες που ίδιοι είχαν δώσει νωρίτερα. Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί ότι συγκεκριμένα έχουν πιστοποιηθεί 6 από τα θύματα τους. Έχουν συλληφθεί 2 μέλη της πείρας στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που παρέλαβαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ και έχει ξεκινήσει η δράση τους τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο. Συνελήφθησαν αυτοί οι δύο, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Εντάξει, οι κατηγορίες είναι εγκληματική οργάνωση, απάτη, διακεκριμένες κλοπές, απόπειρα κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση με όφελος άλλο των 120.000 ευρώ. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο, έτσι. Και συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία άλλα 4 άτομα. Έχουν ταυτοποιηθεί τα 3, μένει να ταυτοποιηθεί άλλο ένα. Λοιπόν, η εγκληματική αυτή οργάνωση είχε δομή και ρόλους το κάθε μέλος της, έτσι, με διευθυντικούς ρόλους, και είχε και τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Μιλάμε για μπίζνα, κανονική εταιρεία είχαν στήσει. Οι τηλεφωνητές ήταν αυτοί οι οποίοι έβρισκαν τα υποψήφια θύματα και τους εξαπατούσαν, και οι ίδιοι τηλεφωνητές είχαν και την ευθύνη να ενεργοποιήσουν τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τις συσκευές για να έπαιρναν τα τηλέφωνα των συγγενών που είπαμε πριν. Έκαναν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης του AI για κλωνοποίηση της φωνής των συγγενών. Είναι απίστευτο το πώς μπορεί να την πατήσεις. Αυτοί δηλαδή, έτσι για να το πούμε πιο απλά, σε έπαιρναν τηλέφωνο, έλεγαν για την οπτική ίνα. Αν εσύ ήσουν λίγο δύσπιστος και έλεγε, έλα τώρα εντάξει, είναι αυτό, το βγάλε τα λεφτά σου έξω και τα λοιπά. Σου έλεγαν, μα επικοινωνήστε με ένα συγγενή σας, δώστε μας και το τηλέφωνο του. Έπαιρναν αυτοί πριν, έκαναν κλωνοποίηση και επικοινωνούσαν οι ίδιοι 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρεις πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη από πού να φυλαχθείς.

Λοιπόν, η αστυνομία λέει τώρα για να μπορέσουν να προστατευτούν οι πολίτες, τι πρέπει να κάνουν. Κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία, εάν θεωρείτε ότι είναι ύποπτη, τη σταματάτε, το κλείνετε. Δεν αποκαλύπτουμε ποτέ προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού ή εάν λείπει κάποιος από το σπίτι. Αυτά είναι τα βασικά, έτσι. Να μην θεωρούν ότι μία γνώριμη φωνή είναι επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται. Δηλαδή θα φτάσουμε να έχουμε κωδικούς μεταξύ μας για να μπορούμε να προφυλαχθούμε από αυτούς. Να τερματίζουν την κλίση και να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγενή δήθεν που τους είπαν οι απατεώνες ότι θα επικοινωνήσει ο συγγενής μαζί τους για να τους πει ότι κοίταξε, ναι, έτσι είναι και πρόσεχε. Και να τον παίρνουν σε τηλεφωνικό αριθμό που ξέρουν ήδη. Να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του προσώπου που τους καλεί με μια ερώτηση, έτσι, από πού γνωρίζετε τα μέλη, ποιος είσαι κλπ. Και να βάλουν και μια φράση ασφαλείας με τους συγγενείς, αυτό που είπαμε τώρα. Να μην ανοίγουν την είσοδο και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση αγνώστων στο σπίτι τους βάσει τηλεφωνικής υπόδειξης, ακόμα και αν η φωνή είναι γνώριμη τηλεφωνική. Δεν ανοίγεις, δηλαδή, να σε πάρει ο μπάρμπας σου να σου πει ναι, ρε, τους ξέρω εγώ, τους εμπιστεύομαι, ή το παιδί σου ή δεν ξέρω ποιος. Δεν θα ανοίγεται να μπει κανένας, ξέρω, στο σπίτι. Να μην παραδίδουν, το βασικότερο απ' όλα, έτσι. Να μην παραδίδουν και να μην τοποθετούν χρήματα ή χρυσαφικά σε σημεία που τους υποδεικνύονται τηλεφωνικά. Αυτό είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. 1 εκατομμύριο, ρε, από τον Ιούλιο βγάλαν οι άλλοι. Δηλαδή σε παίρνει ο γιος σου, όποιος και να σε πάρει. Και σου λέει βγάλε ό,τι λεφτά έχεις και ό,τι χρυσαφικά και βάλτε τα κάτω από το δέντρο και πας και το κάνεις. Ας την έχεις πατήσει ότι είναι ο γιος σου. Που το πρώτο λέμε, έτσι βάζουμε με μία λέξη, ένα αυτό, ένα κώδικα, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά και πάλι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να επιβεβαιώνουν λοιπόν οι πολίτες οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον οργανισμό, δηλαδή ΔΕΗ, την τηλεφωνική εταιρεία, και να ρωτήσουν κάνετε εδώ εργασίες και λοιπά για να επιβεβαιώσουν. Και να ενημερώνουν άμεσα τα πρόσωπα, τα οικεία τους και τους συγγενείς, εάν έχουν προηγουμένως δεχθεί την ύποπτη τηλεφωνική κλίση. Ξεκαθαρίζει η αστυνομία ότι κανένας πραγματικός τεχνικός έλεγχος δεν απαιτεί την αποκάλυψη του σημείου φύλαξης ή την παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων πολύτιμων. Δεν θα σε πάρει ο άλλος να σου πει περνάει η Ίνα, πού έχεις τα λεφτά σου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ή βγάλε τα λεφτά σου έξω γιατί είναι η ΑΔΕ και κάνει ελέγχους να τα δει ο δορυφόρος να τα μετρήσει. Δηλαδή ρε φίλε, έλεος όμως, αλήθεια. Και μετά μιλάμε για ψεκασμένους, μη ψεκασμένους, μη αυτό, μη το ένα, μη το άλλο. Λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνει η αστυνομία, είναι η ενημέρωση των ηλικιωμένων συγγενών και των ανήλικων μελών της οικογένειας, δηλαδή τις ομάδες που την πατάνε πιο εύκολα ή μπορεί να πέσουν θύματα πιο εύκολα, προκειμένου να γνωρίζουν ότι ακόμη και μια απολύτως γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να έχει υποστεί τεχνική επεξεργασία. Άρα το συνθηματικό που λέει, κοίτα που έχουμε φτάσει, ρε. Να μιλάς με τους δικούς σου και να βάζεις συνθηματικό. Τι να πω. Σε περίπτωση, καταλήγει η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας ή εμφάνισης αγνώστων στο σπίτι, ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η εξαπάτηση, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία καλώντας το 100 ή στο οικείο αστυνομικό τμήμα ή στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Το 100 είναι το πιο εύκολο, αφήστε τα άλλα. Και να διατηρούν, εφόσον είναι δυνατό, τον αριθμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλίση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

Επειδή διαβάσαμε και σε πρωτοσέλιδο πριν και γενικότερα έχει παίξει και ένα θέμα στα social, το οποίο έχει έτσι γυρίζει γύρω γύρω για τις συνθήκες, λέει, που κάτω από τις οποίες ζουν οι στρατιώτες, οι φαντάροι, το πω αλλιώς. Είναι λοιπόν σε αυτή την ιστορία, είναι μία μητέρα η οποία έχει επικοινωνήσει με κάποιο site, κάποιο κανάλι, τώρα δεν ξέρω με ποιον έχει επικοινωνήσει, θυμάμαι κάπου το είδα τώρα, και έχει στείλει μια φωτογραφία: δείτε τι ταΐζουν τα παιδιά μας στο στρατό. Και έχει ένα κομμάτι ομελέτα, το οποίο είναι ένα κομμάτι ομελέτα του στρατού, ρε παιδί μου. Όσοι πήγαμε στρατό ξέρουμε. Άσπρη, και σε ένα σημείο, ξέρεις, είναι το γκρι, όπως παίρνουν ένα γκρι χρώμα, ρε παιδί μου, η ομελέτα όταν ψήνεται και είναι του φούρνου κλπ. Προφανώς δεν ήξερα να μαγειρέψει η γυναίκα, δεν ξέρω τι να πω. Ή δεν της έχει τύχει ποτέ. Και λέει, τώρα το στέλνει αυτό, ο κακός χαμός. Λένε, με, πω, τα παιδιά μας. Πού νομίζετε ότι στέλνετε τα παιδιά σας, αλήθεια, όταν πάνε στο στρατό? Ότι τι δηλαδή, θα είναι στη Μεγάλη Βρετάνια και θα τρώνε το φιλετάκι τους και το. Στο κέντρο τώρα στη Θήβα. Από πού πέρασα, έχω περάσει εγώ από τη Θήβα. Εκεί παρουσιάζει, βέβαια πριν 7 χρόνια, όχι τώρα. Λοιπόν, τι νομίζετε ότι τρώνε στο στρατό? Ή τι νομίζετε ότι πάνε να κάνουν στο στρατό? Διακοπές. Πάει η άλλη και είναι. Πήγαινε με το ταπεράκι έξω. Στήσου στο σύρμα, είχαμε και τέτοια. Και πήγαινε η άλλη με το ταπεράκι και έβγαλε τώρα φωτογραφία. Μην λέει, το παιδί μου λέει, κοιτάτε το μελέτα μου. Να πάει να την. Αν θεωρούσε ότι. Έχει το δικαίωμα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πας πάλι στο μαγειρίο, που τώρα νομίζω είναι όλα catering. Δεν ξέρω αν υπάρχει μάγειρας ή τέτοιο. Τα περισσότερα τα κέντρα τότε, πριν μερικά χρόνια, ήταν τύπου catering, ας πούμε. Όχι εγώ, ρε. Εγώ δεν είχα και εμείς είχαμε. Παίζαμε μπάλα με τα κοντόπουλα στην αυλή πριν τα πλάκα κάνεις τώρα, και ερχόταν ο Godzilla σφραγίδα 50 τόσο από την Κορέα. Δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Δεν πάγαμε και τίποτα. Το καλύτερο μας ήταν το εμβόλιο, αλλά ναι. Το καλύτερο μας ήταν, εμένα τουλάχιστον, όταν φέρνανε κονσέρβες που ήταν κρέας με φασόλια και βάζαμε στη μονάδα στον Εύρο που ήμουνα 120 άτομα. Είμαι, βάζαμε 150 κονσέρβες και βράζανε μέσα στο. Όπως ήταν. Με το μέταλλο και μετά το τρώγα. Λοιπόν, και πήγανε στο παιδί της ομελέτα που ήταν, είχε τρεις φούσκες παραπάνω και δύο πατάτες και βγήκε σέντρα η άλλη. Ρε, είσαστε με τα καλά σας. Είσαστε με τα. Πάνε στρατό. Δηλαδή στον πόλεμο δεν. Μαμά, κοίτα ομελέτα που μου φέρα στο χαράκομα. Τι είναι αυτά, ρε. Έχετε κάνει τα παιδιά σας μαμούχαλα. Μαμούχαλα. Είναι δυνατόν τώρα. Έστειλε άλλος αυτός. Έστειλε στη μάνα του φωτογραφία με την ομελέτα που έτρωγε στο. Μην τη φας, ρε. Πήγαινε στο κηλίκιο και πάρε κάτι. Ή πήγαινε και ζήτα άλλο κομμάτι. Και καταστροφή. Τι ταΐζουν τα παιδιά μας και τι τρώνε τα παιδιά μας και αυτό τα παιδιά μας και το ένα τα παιδιά μας. Και τα. Τραγικό. Πραγματικά. Δηλαδή, όσο πάει, καλά που δεν υπάρχει υπογεννητικότητα, έτσι κι αλλιώς, αλλά και όσα είναι, δηλαδή, είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πήγε στο στρατό και κάνει καταγγελία για την ομελέτα, δηλαδή. Πού θα το πεις αυτό? Πού θα το πεις? Που είναι χιλιάδες τώρα η σειρά εκεί η συγκεκριμένη. Εκεί στη Θήβα είμαστε, δεν ξέρω εμείς, ούτε θυμάμαι πόσες χιλιάδες που μπήκαμε τότε. Παντού σε όλο, όχι μόνο εμείς, παντού, σε όλα τα στρατόπεδα. Κάνουμε πλάκα, είχε το δίσκο. Δεν λέει που είχε πλημμένο δίσκο. Είχε μέσα την ομελέτα. Που εμείς ξεκόλαγε τον ένα από τον άλλο και είχε δύο δάχτυλα λίπος από την απλησιά. Πηγαίναμε στη βρύση, δεν είχε σαπούνι. Πρέπει, είσαστε με τα καλά σας τώρα στο στρατό. Τι είναι αυτό το πράγμα, αλήθεια τώρα? Μήπως δεν του κάνει και το μαχαίρι, δεν κόβει καλά, να το κοιτάξουμε? Η στολή του είναι καλά του παιδιού? Μήπως το ζορίζει στη μέση? Μήπως του είναι φαρδιά? Οι αρβιλίτσες? Είναι εντάξει οι αρβιλίτσες? Μήπως να του στείλουμε τίποτα αθλητικά παπουτσάκια του παιδιού, με πολλά τα δαχτυλάκια του? Είναι δυνατόν να πάει στο στρατό να βάλει αρβίλα? Δηλαδή, έλα, ξεφύγαμε. Και το παίρνουν μετά, γιατί υπάρχουν και σε εισαγωγικά δημοσιογράφοι που αυτό θέλουν. Το παίρνει το σηκώνει. Παίζει τώρα ένα κομμάτι ομελέτας στα social και στα δίθεν ενημερωτικά site που έστειλε ο Μπούλης στη μαμά του, γιατί είχε η ομελέτα, ήταν, είχε αυτό και κοιτάξτε τι ταΐζουν τα παιδιά μας.
που φαινόταν ο ίδιος, γιατί όταν πας με την καραβάλτα το δίσκο το ξέρουμε όλοι. Σου βάζει το κομμάτι το βασικό, σαλάτα και αυτός είχε τρία μαρούλια δίπλα. Φαντάσου τώρα, έτσι. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω εκείνο, γιατί γέμιζε. Ό,τι και να έχει φαγητό, ο δίσκος στο στρατό γεμίζει. Δεν έπαιρνες, δεν πίνασε ποτέ κανένα στρατιώτης. Ποτέ. Αυτός τώρα είχε πάρει, είχε έναν άδειο δίσκο, ούτε ψωμί είχε πάνω. Η σαλάτα ήταν δύο μαρούλια που προφανώς δεν είχε τίποτα άλλο. Από τις 6 θήκες 7 που έχει, είχε την ομελέτα και δύο μαρούλια. Και το έστειλε στη μαμά του. Λες να ήταν σε γράμμωση. Α, μπορεί. Μπορεί να ήταν σε γράμμωση το παιδί. Ναι, γι' αυτό η μητέρα σου λέει ναι. Όχι, τα παίρνω όλα πίσω. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Αν ήταν το παιδί σε γράμμωση, τα παίρνω όλα πίσω. Όλα, όλα, όλα. Φασολάδα τρώει το παιδί. Ε? Φοβερή φασολάδα. Έκανες βουτιά να βρεις φασόλι κάποτε. Κάποτε, στη γενιά του πατέρα μου. Μετά έκανες βουτιά να βρεις ζουμί, γιατί ήταν πολλά τα φασόλια. Λοιπόν, όταν τα παιδιά σας περνάνε την πύλη του στρατοπέδου, αφήστε τα, ξεκολλήστε από... Α, πουλοβεράκι, του έστειλε πουλοβεράκι του παιδιού. Του έστειλε, κάνει κρύο στη Θήβα. Τώρα σε κανένα μήνα θα χιονίσει. Μην τυχόν και... Επειδή είναι στη γράμμωση το λέω, και όταν είσαι στη γράμμωση κρυώνεις περισσότερο, δεν έχεις λίπος. Λάβες. Το παιδί, κοίτα, μην είναι του στυλ του πουλοβεράκι. Πες του δύο κάλτσες να φοράει, να πάρει μεγαλύτερες αρβίλες για να φοράει δύο κάλτσες το παιδί, μην πάθει τίποτα, μην είμαστε με τα καλά μας. Και αν γίνει στραβή, αυτός ξέρει τώρα ποιος είναι, που βγαίνει και λέει: Ω, θα φάμε τους Τούρκους, θα δω. Και πήγε στο στρατό και λέει: Στη μανούλα την ομελέτα, δεν πρέπει να τη φάει την ομελέτα. Α, κοίτα τι μου δώσανε μαμά να φάω. Εγώ.

Η συγκεκριμένη μαμά έστειλε και άλλες φωτογραφίες και έχει το... Δεν αντέχω ρε, αλήθεια σου λέω. Έχει σούπα ρύζι με το γνωστό Godzilla που τρώγαμε, το απροδιορίστου αυτό το κρέας. Μοσχάρι είναι, ελέφαντας είναι, δεινόσαυρος είναι. Δεν ήξερε κανείς τι είναι. Που είναι το ρύζι μπλουμ και το θέλει σπυρωτό το πιλαφάκι το παιδί. Το θέλει σπυρωτό και το κάνανε σουπίτσα. Δεν μπορεί να το φάει. Με ένα κομμάτι φέτα δίπλα, δύο φέτες. Γιατί έχει βγει με το όνομά της εντάξει, ρόμπα το παιδί. Δεν καταλαβαίνει. Καλά, μπορεί να το κάνει και ο ίδιος. Ότι θα περάσει τον παθό του τον τάραχο στο στρατό με αυτό που κάνουν. Απ' τους άλλους. Ναι, μετά θα φωνάζει ότι κάνουν μπούλινγκ στο παιδί μου. Μα σου στέλνει φωτογραφία με το ρύζι και το κρύζι, λέει, κοίτα τι τρώνε. Και έχει, λέει, καταγγελία γιατί λέει, έχει ποντίκια. Άκου, ρε, έχει στο στρατόπεδο ποντίκια. Σοβαρά. Άκου, τι πα. Γιατί δεν το στέλνεις κάπου διακοπές στη Λοζάνη να περάσει καλά. Και βλέπω είναι και στο Open και είναι και από το Σπύρο το Χαριτάτο, ο οποίος, okay, εντάξει. Δεν ξέρω, από όταν είχε σταματήσει για λίγο και ξαναγύρισε, έχει... Φαντάζομαι έχει πάει φαντάρος ο Σπύρος, δεν πάει να μην έχει πάει. Δηλαδή, okay, όλα έχουν και ένα όριο. Έχει στείλει, είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχει στείλει λοιπόν, λέει, σε αυτό, με την ομελέτα που σας είπα, με την υφή που προκαλεί συζήτηση. Η συγκεκριμένη λέει και το όνομά της, έχει βγει με το πρόσωπό της, δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή δεν είναι κανένα ζόρι, αλλά εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Έχει, λέει, στο στρατό, υπήρχαν αναφορές, λέει, για προβληματική σύντηση και για περιστατικά δηλητηρίασης και ηλεκτροπληξίας. Προφανώς δεν ξέρει ότι παίρνουν απ' έξω. Παραγγέλνουν, δεν το ξέρει η μαμά, ναι. Για το πρωινό, λέει, των νεοσύλλεκτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθεσαι, γιατί και εσύ έχεις, λοιπόν, σε ορισμένες περιπτώσεις τους δίνονται, δεν μπορώ, είναι τραγικό αυτό, τρεις φέτες ψωμί για πρωινό και μια μικρή μερίδα μελιού, όχι. Πάρτε τον πίσω, είναι δυνατόν. Κλείστε τα στρατόπεδα. Του δώσανε τρεις φέτες ψωμί, λέει, και μια μερίδα μέλι. Ω Χριστέ μου. Λοιπόν, συνεχίζει και το πάνε μετά και στην οικονομική διάσταση της σύντησης. Τέλος πάντων, πραγματικά μπείτε να το δείτε. Είναι για γέλια. Αλήθεια. Έχει ποντίκια στο στρατόπεδο. Δεν έχει ξανασυμβεί. Στο σπίτι γενικά δεν υπάρχουν ποντίκια στον πλανήτη. Για στείλ τον εδώ στη Ζάκυρο μια εβδομάδα να περάσει καλά στο Λαγανά, να σου πω εγώ. Λοιπόν, έχει ποντίκια. Το ρύζι δεν είναι σπυρωτό όπως το τρώει ο γιος της. Πρέπει να είναι σπυρωτό το ρύζι. Με το κρέας. Λοιπόν, γενικότερα. Και έχει πρόβλημα, τους έδωσα, λέει, για πρωινό. Τρεις φέτες ψωμί και μια μερίδα μέλι. Έχει και δεκατιανό να της πει. Έχει η σύντηση των στρατιωτών. Είναι η καλύτερη δυνατή που μπορεί να είναι. Και είναι και πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, κόφτα το παραμύθι και σταματήστε να κακομαθαίνετε τα παιδάκια σας. Όλες και όλοι.

φοβερός αρκάς και σήμερα φοβερός, απλά αυτό θέλω να το πω. Στην καλημέρα του, την καθημερινή, έχει ένα τύπο που κάνει ένα μάγο, τέλος πάντων, ένα σαμάνο εκεί και γράφει: όταν εξαπατηθούν από τον τζαρλατάνο, τα βάζουν με το κράτος. Λες και το κράτος μπορεί να απαγορεύσει τη βλακεία. Είναι 4 γραμμές, 2 γραμμές που τα λένε όλα. Όλα. Αυτός ο αρκάς, γι' αυτό του την έχουν πέσει διάφοροι, γιατί κατάλαβε. Απίστευτος.

Λοιπόν, να πούμε εδώ τα δικά μας τα τοπικά και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά. Εντοπίστηκε ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα. Ήταν το περιστατικό που είχε τουμπάρει το σκάφος στις 15 του μηνός, την περασμένη Τρίτη δηλαδή, και είχε διασωθεί ένας 26χρονος που επέβαινε στο σκάφος. Ωστόσο ήταν αγνοούμενος ο χειριστής του, ένας 45χρονος Ρουμάνος. Προχθές στην Κεφαλονιά ξεβράστηκε ένα σκάφος το οποίο ήταν αναποδογυρισμένο, και εχθές στη θαλάσσια περιοχή Ράγια, στον πόρο Κεφαλονιάς, ένας ιδιώτης, ο οποίος ήταν με το σκάφος του στη θαλάσσια περιοχή της συγκεκριμένη, εντόπισε τη σωρό ενός άνδρα, κλήθηκε το λιμενικό της Κεφαλονιάς, του νησιού. Πήγαν λιμενικοί με ιδιωτικό σκάφος άλλο, περισυνέλεξαν τη σωρό, την έβγαλαν έξω στη στεριά, από εκεί την παρέλαβα στο ασθενοφόρο, πήγε στο νοσοκομείο, όπου στο νοσοκομείο Αργοστολίου, για να γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Ωστόσο αναγνωρίστηκε από τη σύζυγό του, και πρόκειται για τον 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος ήταν αγνοούμενος από την περασμένη Τρίτη.

Δεν το ξέραμε. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σάκη Νέγκα που κλείνει τα 32. Σαν σήμερα, δεν το είδα στο σαν σήμερα και στα αγγλικά site. 18/9/88 είσαι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο Σάκη Νέγκα. Ακολουθεί μετά Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Λοιπόν, έχουμε μια επιστολή της Ελμέζ στο Δήμαρχο Ζακύνθου για τα ζητήματα διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο η Ελμέζ να καταβληθεί επίδομα διαβίωσης σε αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και λέει ότι το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης στο νησί επηρεάζει τη μορφωτική διαδικασία των μαθητών. Σωστό, το ακούω. Διαβάζω την επιστολή. Πριν από λίγες μέρες οι μαθητές και οι μαθήτριες, λέει η Ελμέζ, βρέθηκαν στα σχολεία. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός εκπαιδευτικών. Δεν έχει ολοκληρωθεί, μένει να ανακληρωθεί, είναι το σωστό. Και η πρόσληψη αναπληρωτών και αναπληρωτριών στα σχολεία του Δήμου μας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται με τον πενιχρό στα όρια της εξαθλίωσης μισθό τους να ανταπεξέλθουν σε δυσβάσταχτα έξοδα διαβίωσης και ιδιαίτερα σε αυτό τη στέγαση. Θέλουμε, λέει, να γνωρίζετε ότι ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού ανέρχεται σε 820 ευρώ περίπου, ενώ του αναπληρωτή περίπου στα 940. Την ίδια ώρα πρέπει να καλυφθεί το κόστος σύντησης, μετακίνησης αλλά και πιθανές οικογενειακές υποχρεώσεις στο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Η κατάσταση είναι απελπιστική, είναι κυριολεκτικά ντροπή, λέει η Ελμέζ. Για τον λόγο αυτό έχουμε κάθε χρόνο εκατοντάδες παραιτήσεις εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση έχει άμεσο αντίκτυπο στη μορφωτική διαδικασία στα ίδια τα παιδιά του τόπου σας. Πώς να διδάξει απερίσπαστος ένας ή μία εκπαιδευτικός όταν αδυνατεί κυριολεκτικά να τα βγάλει πέρα? Σωστό. Η πολιτεία έχει καταδικάσει κυριολεκτικά στην ανέχεια τους δημόσιους λειτουργούς. Η ΕΛΜΕ μας και η ΟΛΜΕ διεκδικούμε διαχρονικά την οικονομική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, την επαναφορά 13ου-14ου μισθού, την καταβολή στεγαστικού επιδόματος ή την ανέγερση καταλυμάτων για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια στο λειτουργήμά του. Θέλουμε επίσης, συνεχίζει η ΕΛΜΕΣ, να σας ενημερώσουμε πως μετά την ψήφιση του άρθρου 529 του νόμου ΤΑΔΕ, οι Δήμοι δύναται να προχωρούν στην καταβολή επιδόματος διαβίωσης και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς μέχρι 5 έτη, εκτός από τους αναπληρωτές που έτσι κι αλλιώς ίσχυε. Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να εισηγηθείτε και να λάβετε σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση του σχετικού επιδόματος τόσο σε αναπληρωτές. Χτυπάνε πάλι. Λοιπόν, το επιδόματος στέγασης, αναπληρωτές, όσο και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς για το τρέχον σχολικό έτος. Η παροχή του σχετικού επιδόματος από τον Δήμο δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, αλλά αποτελεί μια στοιχειώδη ανακούφιση. Η ΕΛΜΕ θα συνεχίσει τον αγώνα για την καταβολή του επιδόματος στέγασης σε όλους και όλες, ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς, με ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού. Τέλος, σας καλούμε να πάρετε μέτρα για την εξέβρεση καταλυμάτων, δημοτικά κτίρια, ξενοδοχεία και άλλα, που θα διαθέτουν στο μέλλον σε μόνιμη βάση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Θα διατεθούν. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση με εκτίμηση το ΕΛΔΟΥΣΟΥ της ΕΛΜΕΖ Ζακύνθου. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια αναπαραγωγή της ΟΛΜΕ, το δελτίο τύπου. Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση με όλα αυτά. Θα μπορούσε να αναφέρεται βέβαια ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει μέρημνα από, και μάλιστα με πρόθεση, με ιδέα ας πούμε και υλοποίηση τη συνδικαλιστικού φορέα της ΔΑΚΕ, όσο και αν είναι στην κόντρα, δεν πειράζει. Δηλαδή, μήπως και να τα βρούνε κάποια στιγμή για να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει κανονικά, όπου δίνονται δωμάτια με 100 ευρώ το μήνα από όμιλο ξενοδοχειακό. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως παράδειγμα για τις άλλες περιοχές η ΕΛΜΕ, να το πει: παιδιά, υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να μην το κάνει ίδια, να το κάνει ΔΑΚΕ, δεν παίζει ρόλο. Έτσι. Το λέω γιατί. Τι να πεις τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Δευτέρα τώρα πια, γιατί δεν προλαβαίνουμε, να δούμε τι γίνεται με το Δήμο και ποιο θα είναι το επίδομα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θα δοθεί στους νεοδιόριστους και στους αναπληρωτές.
επικοινωνήσουμε με το Δήμο να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση.

μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι αυτό που είπαμε για την απελπισία που μας έπιασε όλους όταν είδαμε τα στοιχεία της PISA για την κατάσταση την εκπαιδευτική που βρίσκονται τα παιδιά μας, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα ακόμα και ανάγνωσης πολλά και σε μεγάλες ηλικίες. Δεν πήγαμε και πολύ καλά. Και έγινε μετά μία έρευνα να δουν γιατί και πώς και λοιπά συνέβη αυτό και είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο των μαθητών στην Ελλάδα. Και οι 8 στους 10 μαθητές είπαν ότι πολλοί από τους εκπαιδευτικούς μας, τους καθηγητές, τους δασκάλους, απλά κάνουν διεκπεραιωτικά τη δουλειά τους. Λοιπόν, και εδώ έρχεται η αξιολόγηση και θα λέμε πάλι τα ίδια και να αυτό και για τη δεύτερη αξιολόγηση. Υπάρχει το πολιτικό κόστος και τα μικροκομματικά ωφέλη. Εγώ θεωρώ, το λέω και το λέω ανοιχτά και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και το ξέρετε όσοι μας ακούτε εδώ ότι είμαι μάρς υπέρ της αξιολόγησης παντού και στο δημόσιο και παντού. Και μέσα από αυτή, εάν κρίνεται αξιοκρατικά πάντα, να υπάρχει και άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, ξεκάθαρα, όπως υπάρχει σε όλους τους τομείς. Απ' την άλλη, να υπάρχουν και τα ωφέλη που έχουν στον ιδιωτικό τομέα οι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή 13ο, 14ο και όλα όσα έχουν στον ιδιωτικό. Αλλά και τα ίδια κριτήρια. Ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Όχι να είναι πίσω χαρακωμένοι όλοι από μια μονιμότητα, ενώ δεν είναι ικανοί να διεκπαιρεώσουν το έργο για το οποίο έχουν προσληφθεί. Να τα λέμε αυτά. Έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις διεκπαιρεωτικά να κάνεις τη δουλειά σου ή το βλέπεις σαν, όπως είπα και χθες, σαν φάμπρικα, πάω να βγάλω 15 ζευγάρια παπούτσια σήμερα που είναι στο πόστο μου και τέλος, αυτό δεν είναι εκπαιδευτικός, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, και οι ευθύνες των γονέων βέβαια, γιατί και οι γονείς έχουμε τις ευθύνες και το σύστημα έχει τις δικές του, αλλά κανένα σύστημα δεν εμπόδισε ποτέ κανέναν, εκτός από ολοκληρωτικά καθεστώτα, μην ξαναπιάσουμε αυτή την κουβέντα για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, να κάνει σωστά, ούτε καν αυτά, όταν ήθελε ο εκπαιδευτικός πάντα έκανε σωστά τη δουλειά του και παρέδιδε στην κοινωνία ολοκληρωμένους και σωστούς ανθρώπους, μορφωμένους. Η μόρφωση δεν είναι δίκαια καλά τα πτυχία, είναι άλλο η μόρφωση, άλλο τα πτυχία, έτσι, ολοκληρωμένους, μορφωμένους ανθρώπους. Κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς, κάτω από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα και αν επικρατεί στην οποιαδήποτε χώρα. Ο σωστός ο εκπαιδευτικός. Ο δημόσιος υπάλληλος που πάει και λέει, εντάξει, έχουμε σήμερα γυρίσει αυτή τη σελίδα, μπράβο, γράφτε, δεν είναι καν εκπαιδευτικός.

Και επειδή είμαστε σε αυτό το τομέα, δεν μπορώ να δεχθώ εγώ, όχι εγώ, οποιοδήποτε έχει την κοινή λογική, τον μηδενισμό και την ισοπαίδωση των πάντων και την υπερβολή η οποία γίνεται με ξεκάθαρη κομματική σκοπιμότητα από παντού. Ειδικά το μηδενισμό, αυτό δεν είναι. Καταστρέφονται αυτό, είναι στο, βουλιάζουν. Α, δεν είναι καθόλου έτσι. Καθόλου μα καθόλου έτσι. Για την κατάσταση στα σχολεία της Ζακύνθου μιλάω. Προφανώς και μένουν να γίνουν πάρα πολλά, αλλά μην μηδενίζουμε. Δηλαδή δεν πάνε σε κανένα κάτεργο όπως παρουσιάζεται σχολείο τα παιδιά μας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν καθηγητές ή εκπαιδευτικοί δάσκαλοι. Δεν είναι καθόλου έτσι όπως παρουσιάζεται. Στην υπερβολή του. Έτσι, καθόλου έτσι. Λοιπόν, τώρα πια βέβαια γι' αυτό και έχει απαξιωθεί και τίνει να εκμηδενιστεί τελείως η κακώς εννοούμενη εκπροσώπηση των γονέων από αυτούς που προσπαθούν να καπελώσουν οτιδήποτε άλλο βάζοντας μπροστά χωματικές σημαίες και πρόσημα και με υπερβολές. Γιατί βλέπει ο άλλος που πάει το παιδί του στο σχολείο, η πλειοψηφία μάλλον όλων όσοι πηγαίνουν τα παιδιά του στο σχολείο, ότι δεν είναι ούτε τα κάτεργα, ούτε πέτρες σπάνε περίπου που μας το παρουσιάζουν, ούτε τρέχουν τα ποντίκια πάνω στα θρανία, ούτε δεν έχουν να φάνε, ούτε είναι σε ελεηνή κατάσταση οι αίθουσες πέφτουν, ούτε. Προβλήματα σαφέστατα και υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σαφέστατα. Αλλά όχι και στο μηδενισμό, δηλαδή, okay, είπαμε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας, γενεθλιάζων. Σήμερα κλείνει τα 32, όπως είπαμε, 34. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό έκτιμα ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλης της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει...

0: ο δικός σας σταθμός.
1: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
2: Καλάσα μανάρε, μοίρα μου εσύ, καλάζια μοίρα.
1: Δεν με πίστεψες ποτέ.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
3: Μακάρι να ήμουν 32 ή να έκλειναν τα 32, όπως είπε πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Μπορείτε να προσθέσετε άλλα 36 ακόμα. Ή 35. Και κάνετε το λογαριασμό. Μην κοιτάτε που δεν μου φαίνεται. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων Διαζώσεις στην Κέρκυρα. Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα περισσότερα από αυτά, όπως συνήθως, διαδικαστικού, διεκπαιρεωτικού, τυπικού και υπηρεσιακού χαρακτήρα. Αλλά και πίσω από αυτά τα θέματα υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία. Εισηγήθηκε το θέμα νωρίτερα η εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων, Περιφερειακή Σύμβουλος Αλεξάνδρα Μπαλού. Και αυτή την ώρα το λόγο έχουν λάβει εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δηλαδή εκπρόσωποι γονέων, εκπαιδευτικών μαθητών. Κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι γονέων. Και εννοείται πως θα απαντήσει η Περιφερειακή Αρχή διαστόματος του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ζήκου. Περισσότερα τη Δευτέρα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων, στο οποίο αναμένεται να συζητηθεί ενδεχομένως εκτός ημερήσιας διάταξης και το θέμα που έχει φέρει πολλές φορές η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τόσο η επικεφαλής της παράταξης Αλεξάνδρα Μπαλού, όσο και ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο Παναγιώτης Σοφός, και έχει να κάνει με το γνωστό και περιβόητο έργο υδροδότησης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνουμε περισσότερα τη Δευτέρα. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και τώρα η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Ακού τώρα 9 με 10. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας, και σήμερα είναι Παρασκευή, ολημέρα 18 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Άλλη μια εργάσιμη εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Όχι για όλους. Υπάρχουν και οι τυχεροί και οι άτυχοι. Και έρχεται Σαββατοκυριακό με σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Αν και είμαστε πλέον στα μέσα του Σεπτεμβρίου και λίγο πιο πέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ερ.gr, erazak1@yahoo.gr. Και επίσης έχουμε εγκαινιάσει από εχθές ένα νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας με γραπτά μηνύματα που μπορείτε να στείλετε στο Viber γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου στο Viber, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά, δεν έχει σημασία. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, έχουμε και κάποιες κινητοποιήσεις σήμερα. Μία είναι από το εργατικό κέντρο Ζακύνθου, που αναφέρει ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και τα συμπεράσματα από την εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς έχουν συμπληρωθεί 13 ολόκληρα χρόνια από τη δολοφονία του, το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου πραγματοποιεί συγκέντρωση σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ή αλλιώς πρώην Νομαρχία. Μακάρι να είναι άσπρα καράβια τα όνειρά μας και να μην είναι μαύρα. Επίσης υπάρχει μία ακόμη κινητοποίηση σήμερα, καθώς έχει ανακοινωθεί κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς και γονείς για παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:30 το μεσημέρι για τα κενά και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τη μη πλήρη λειτουργία των σχολικών δομών. Το κάλεσμα είναι από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Διονύσιος Σολωμός. Όπως είπαμε, 1:30 μπροστά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, δηλαδή από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Πιο απλά, με αίτημα άμεση στελέχωση των σχολείων, τώρα όλοι μαζί, λέει, να παλέψουμε για το δικαίωμα των παιδιών μας στη δημόσια ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση. Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, πλήρη στελέχωση των ολοήμερων τμήματων, ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών, πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες, έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για κάθε παιδί που τον χρειάζεται, 15 μαθητές ανά τμήμα. Ουσιαστικό σεβασμό στο παιδαγωγικό έργο και στις ανάγκες των μαθητών. Αυτά είναι και τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Ανακοινώσεων συνέχεια από τη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο με επικεφαλής το Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα αναφερθούμε και στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Ακούσετε κάποια σχετικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα, γιατί συζητήθηκε και το θέμα που έχει να κάνει με το έργο ίδρευσης και τηλεμετρίας μαζί στην περιοχή Μπόχαλης Φιλικών, για το οποίο επίσης έχει υπάρξει καταγγελία αναφορά από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, όπου εκεί είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας και Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Τσουρνάκης. Το λοιπόν, η Δύναμη Ελπίδας αναφέρει τι φοβάται η Δημοτική Αρχή γιατί δεν θέλει δημόσιο διάλογο. Η Δύναμη Ελπίδας μαζί με το Συνδυασμό με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, το Συνδυασμό του πρώην Δημάρχου Νικήτα Αρετάκη, που με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών εκπροσωπούν πάνω από το 50% των Ζακυνθινών, αναφέρει ανακοίνωση, ζήτησαν επίσημα τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για το σοβαρό ζήτημα της επέκτασης του αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσιος Πλέσας, αναφέρει Δύναμη Ελπίδας, επικαλείται μια διευκρινιστική απόφαση εντός εισαγωγικών προκειμένου να μην προχωρήσει το αίτημα της παράταξης. Ωστόσο, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τη νέα γενιά, δέχεται αυτά που ακούγονται να συζητούνται απ' άκρης άκρης στην κοινωνία της Ζακύνθου για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Ερωτηματικό. Ακόμη και αν αυτή είναι η ερμηνεία που επιλέγει, το αυτονόητο θα ήταν να δρομολογηθεί Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί δημόσια ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Αντί για αυτό επιλέγουν, λέει, να κλείσουν την πόρτα στο διάλογο. Γιατί τι φοβούνται? Γιατί αποκρύπτουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί? Η αντιπολίτευση δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, έχει δεσμική υποχρέωση να ελέγχει και να ζητά απαντήσεις. Όταν η Δημοτική Αρχή αρνείται ακόμη και τη δημόσια συζήτηση για ένα έργο ίδρυυσης, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, η Ζάκυνθος δεν είναι τσιφλίκι κανενός, αναφέρει Δύναμη Ελπίδας. Τα έργα και τα χρήματα είναι του Ζακυνθινών. Η Δύναμη Ελπίδας δεν πρόκειται να σιωπήσει ούτε να γίνει διακοσμητική παρουσία. Θα επιμείνουμε μέχρι να δοθούν όλες οι απαντήσεις και να ενημερωθούν οι πολίτες για όσα κάποιοι φαίνεται να μην θέλουν να συζητηθούν δημόσια. Το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά, το επαναφέρει Δύναμη Ελπίδας για το συγκεκριμένο έργο, δεν είναι ερώτημα της αντιπολίτευσης πλέον, είναι ερώτημα του κάθε πολίτη αυτού του νησιού. Τελεία και παύλα.

σε σχέση με, με την περιραίως ατμόσφαιρα, όλα όσα λέγονται και καταγγέλλονται για τα έργα ίδρυψης στο νησί, τα εξής δύο. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου που ανήκει στην Εν Λόγω Ένωση. Λοιπόν, στο πλαίσιο, λέει, των πρόσφατων καταγγελιών για την κατάσταση εξέλιξης των δημοτικών έργων και των διαδικασιών ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν, οφείλουμε να στιγματίσουμε ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές ορισμένες δημόσιες δηλώσεις πολιτικών παραγόντων επί του θέματος, όπου στοχοποιούνται ευθέως υπάλληλοι και συγκεκριμένα μηχανικοί με υπόνοιες για παράνομες ενέργειές τους. Επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας και το τοπικό τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που ανήκει στην Εν Λόγω Ένωση, με πρόεδρο τον Τζανέτο Πομόνι, που σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί του. Έχει προηγηθεί και μια παρόμοια σχεδόν ανακοίνωση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, που εν ολίγης τι έλεγε, ότι έχουν μπει στη μέση οι εργαζόμενοι και οι υπάλληλοι του Δήμου, στη μέση δηλαδή, και ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη Δημοτική Αρχή και την αντιπολίτευση από την άλλη, και ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβαίνει. Άσχετα τώρα αν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου, γιατί ακόμα και οι ανακοινώσεις αναρτώνται συνήθως ούτε καν στη σελίδα του Συλλόγου, αλλά στο προσωπικό Facebook του Προέδρου του Συλλόγου, Θεόφιλου Λιβέρη. Αυτά έτσι. Και δεν βγαίνουν ανοιχτά να πούν αυτά που θέλουν να πούν. Για τους δικούς τους λόγους προφανώς, και για τους δικούς μας λόγους τους σχολιάζουμε και εμείς αρνητικά. Έχουμε κάθε δικαίωμα.

0: Σκληρή πολιτική κόντρα για την ακρίβεια, αναφέρει το Earth News. Είναι σε εξέλιξη πολιτική συζήτηση σε ενημερωτική εκπομπή του Earth News. Για την τηλεόραση ο λόγος και ουχή για το ραδιόφωνο. Για το περιβόητο και αποκαλούμενο ράλι τιμών, ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, στο ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη. Ενδεχομένως προλάβουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μιλήσουμε με έναν πρατηριούχο του νησιού, γιατί έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Φταρνίζεται ο Τραμπ και κρυώνουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, θα μιλήσουμε με τον Τζανέτο Πομόνι. Να πούμε ότι δεν θα μιλήσει ως εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, αλλά με μια άλλη ιδιότητα, αυτή του Προέδρου του Τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας, κουράστηκα να το πω, για τα των έργων, γιατί παίρνει θέση εν λόγω Ένωση και το τοπικό τμήμα. Κύριε Πομόνι, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Διευκρίνησα ότι δεν θα μιλήσετε ως πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο.
1: Δεν έχει σημασία ότι δεν θα μιλήσω. Εδώ αναφερόμαστε ως Ένωση Μηχανικών Δημοσίου και έχουμε σχέση με το δελτίο τύπου που εκδώσαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιο το νόημα, η ουσία και το περιεχόμενο αυτής της παρέμβασης?
1: Νομίζω ήμασταν πολύ ξεκάθαροι και πολύ στοχευμένοι στην κριτική μας.
0: Ότι?
1: Σε όλη αυτή τη συζήτηση που ακούμε το τελευταίο διάστημα
0: για τα δημόσια έργα και δείτε τα έργα ίδρυψης,
1: με απορίες που έχουν δημιουργηθεί σε αυτούς που βλέπουν κάποια εξέλιξη ή μη εξέλιξη,
0: καταγγελίες, αναφορές
1: στα έργα ίδρυψης και όχι μόνο, και στις καταγγελίες που προκάλεσαν και διαδικασίες ελέγχων, δυστυχώς είχαμε και κάποιες μικρές παραφωνίες.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες τοποθετήσεις με κάποια δημόσια πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Έβαλαν στο κάδρο και ουσιαστικά εμέσως πριν σαφώς κατονόμασταν τους παίχτες, τους υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Τους υπαλλήλους που ενδεχομένως έχουν εμπλακεί στην διαδικασία εκτέλεσης και ελέγχου αυτών των έργων, και έβγαλαν ήδη πόρισμα ότι φταίνε υπάλληλοι, ότι είχαν και πολιτική κάλυψη και ούτω καθεξής.
0: Για ποιους μιλάτε, κύριε Πομόνι?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γιατί εμέσως πριν σαφώς μπορώ να υποθέσω σε ποιους απευθύνεστε.
1: Ας υποθέσετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω αφενός ότι ναι, ακούγοντας τελευταία συνέντευξη τύπου, για παράδειγμα,
0: της δύναμης ελπίδας, γιατί εκεί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν, μην νομίζετε.
1: Όχι, εκεί δεν άκουσα καμία αναφορά σε υπαλλήλους και νομίζω πως κρατήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Όντως, δεν υπήρξε τέτοια αναφορά.
1: Δεν υπήρξε καμία αναφορά στους υπαλλήλους. Υπήρξε δυστυχώς, υπήρξε αναφορές από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θέλω να κατονομάσω αυτή τη στιγμή. Είμαστε ξεκάθαροι.
0: Σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα σε σχέση με το Δήμο, να διευκρινίσετε τουλάχιστον αυτό.
1: Αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Για την αντιπολίτευση του Δήμου και πάλι μιλάτε.
1: Ναι, από εκεί έγιναν οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Εμείς το αφήνουμε γενικά, δεν θέλουμε να ανοίξουμε διάλογο. Δεν θα απαντήσουμε σε οτιδήποτε εντός ή εκτός εισαγωγικών προκληθούμε, όμως δεν είναι το θέμα να ανοίξουμε ένα διάλογο με συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό. Το θέμα είναι να είμαστε ξεκάθαροι και να καθορίσουμε τις συνθήκες.
0: Μιλάτε για επικεφαλής παρατάξεων, δημοτικούς συμβούλους?
1: Θα το αφήσω εκεί. Πάμε στο διατάστημα. Γιατί είναι δυνατό το θέμα. Όχι μόνο έγιναν τέτοια υπονοούμενα και έγιναν ευθείες συνδέσεις με ευθύνες στους υπαλλήλους που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, αλλά ήταν και κάτι άλλο από τα άλλη μεριά, και το στιγματίζουμε και αυτό στην ανακοίνωσή μας, ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν μια επιλεκτική αφωνία.
0: Μια?
1: Επιλεκτική αφωνία από τη μεριά του Δήμου.
0: Επιλεκτική αφωνία από την πλευρά του Δήμου, ναι.
1: Όταν γίνονται καταγγελίες πολιτικές, πρέπει να απαντηθούν πολιτικά.
0: Πολιτικά.
1: Όταν αφήνονται υπονοούμενα στη δημόσια συζήτηση για υπαλλήλους ή κατηγορίες για υπαλλήλους και δεν απαντάει κάποιος πολιτικά, τότε αφήνει να διαιωνίζεται όλη αυτή η περίοδο.
0: Μισό λεπτό. Όταν λέμε υπαλλήλους, αυτό έχει να κάνει με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου?
1: Εμάς μέλη μας είναι η μηχανική του Δημοσίου. Προφανώς για τα μέλη μας πρωτίστως μιλάμε.
0: Για
1: τα μέλη μας αναφερόμαστε. Εντάξει, για τις τεχνικές υπηρεσίες προφανώς ήταν για κάποια άτομα και
0: Για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου.
1: Θέλουμε, ναι. Και σας λέω ότι υπήρξαν καταγγελίες ανυπόστατες στο προφορικό.
0: Για συγκεκριμένους μηχανικούς, να διευκρινιστεί.
1: Για αυτούς που εμπλέκονται πιθανόν ή που έχουν ασχοληθεί με τη διαδικασία εκτέλεσης ή επίβλεψης του έργου.
0: Δεν θα το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λουχαγύρια Άγιος
1: Λέοντας. Δεν θα πάρει κάτι παραπάνω από πεινά σε ονόματα. Λέω, κρατάμε και το δεύτερο σκέλος όμως. Όταν δεν απαντώνται πολιτικά οι όποιες κατηγορίες, τότε τέτοιου είδους υπονοούμενα οι στοχοποιήσεις αφήνονται να διαιωνίζονται.
0: Να αιωρούνται όντως.
1: Από τη μεριά του Δήμου είχαμε δηλαδή, εντός εισαγωγικών αν το θέλετε, παράπονο, ναι, ότι δεν πήρε θέση όπως έπρεπε, έτσι και όχι μόνο ο Δήμος, είναι κύριος του έργου, νομίζω είναι και ΔΕΙΑΣ, και ο καθένας...
0: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος. Το έργο θα το παραλάβει και θα το λειτουργήσει η ΔΕΙΑΣ, αν και εφόσον.
1: Όταν γίνεται κάπου πολιτική κριτική και δεν απαντιέται πολιτικά, τότε ο καθένας μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει. Και δυστυχώς αυτό προς στιγμή, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συνεχιστεί. Σας είπα σε συνεντεύξεις τύπου τώρα, είδα πως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αναφορές και είναι πολύ σωστό από μέρους τους και πολύ θεμητό. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε σε αυτού του είδους την κριτική και να εμπλέκουμε υπαλλήλους. Κύριε Νέγκα, κοιτάξτε. Είμαστε ξεκάθαροι και στην ανακοίνωσή μας. Οι υπάλληλοι επιτελούν τη δουλειά τους. Με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους.
0: Μια συζήτηση είναι αυτό. Πολλές φορές δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Όχι. Οι υπάλληλοι αυτούς...
0: Πιέζονται, εμποδίζονται προς τη μία ή στην άλλη κατεύθυνση.
1: Ναι. Αυτό είναι μια παράδειγμα. Αυτούς τους υπαλλήλους έχουμε. Αυτούς είχαμε. Και προηγουμένως αυτούς θα έχουμε και μετά. Οι υπάλληλοι καλούν να επιτελέσουν το έργο τους με τόσες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα η υποστελέχωση.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρεωμένοι να επιτελούν τη δουλειά τους στα πλαίσια του νόμου.
0: Ανεμπόδιστοι και ανεπηρέαστοι. Ναι.
1: Παρανομήσουν,
0: ναι,
1: που δεν θα το πω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κάποιος τρίτος.
0: Εννοείται.
1: Έτσι εν τη ρήμη του λόγου. Θα το πει κάποιος έλεγχος, κάποιο πόρισμα,
0: κάποιο θεσμικό όργανο. Ναι.
1: Αν υπάρξει κάτι με το την υπηρεσιακή λειτουργία του υπαλλήλου, ο υπάλληλος έχει πάρα πολύ δυνατές ευθύνες. Έτσι και έχει και πολύ ισχυρές φυλές.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πολιτικοί δεν παθαίνουν τίποτα. Οι ιδιώτες δεν έχουν μεγάλες φυλές. Ο δημόσιος υπάλληλος που βάζει την υπογραφή του για κάτι, έτσι έχει φροντίσει ο νομοθέτης, να είναι ο δημόσιος υπάλληλος να είναι η ασπίδα του πολίτη, όταν βάζει την υπογραφή σου να προασπίζεσαι το δημόσιο συμφέρον, αλλά αν κάνεις παρατυπία, τότε έρχεται ο πέλεκης βαρύς. Ναι. Βάζετε τα σπίνες, λοιπόν. Μόνο τότε όμως. Είναι λογικό οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο και μη οποιοδήποτε πολίτης να έχει απορίες για αυτά που βλέπει. Να δει κάποια στοιχεία περιστασιακά, μεμονωμένα, ελλειπή, οτιδήποτε επίτευτο, πλήρη, και να δημιουργηθούν απορίες και να θέσει ερωτήματα. Αυτό είναι επιθυμητό, είναι πάρα πολύ καλό και καλά κάνουν. Να τεθούν τα ερωτήματα. Για να πάρουν τις απαντήσεις. Να ενεργοποιηθεί έλεγχος όπως ενεργοποιήθηκε με τα δημόσια. Με τα δημόσια έργα αφορούν τους πάντες.
0: Μόνο που ο έλεγχος ενεργοποιείται πολλές φορές κατόπιν εορτής, κύριε Πομόνη.
1: Κατόπιν εορτής, ναι, ναι. Ο έλεγχος βγάζει πόρισμα.
0: Ναι.
1: Και το πόρισμα μας λέει για τις εγκαινότητες ευθύνες. Σε όλη αυτή όμως το...
0: Μόνο που χανόμαστε στη μετάφραση πολλές φορές και στο τέλος άκρη δεν βγαίνει και ευθύνες δεν αποδίδονται. Ούτε πολιτικές, ούτε.
1: Χανόμαστε στη μετάφραση γιατί θέλουμε να χαθούμε στη μετάφραση.
0: Μπορεί.
1: Δεν ορίζουμε ξεκάθαρα το πλαίσιο της συζήτησης. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ας γίνει οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση, είναι επιθυμητό κιόλας να προκαλούνται έλεγχοι και να προκαλούνται ερωτήματα προς απάντηση.
0: Σωστά.
1: Όμως δεν πρέπει να εμπλέκεται κανένας και κυρίως οι υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία και να θα δούμε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Γιατί, κύριε Νέγκα, όλοι αυτοί που κρίνουν και έχουν τις απορίες δεν μπορούν να γνωρίζουν ούτε τις λεπτομέρειες ενός συγκεκριμένου έργου κοινής διαδικασίας, ούτε γενικά το πλαίσιο,
0: ναι,
1: λειτουργίας
0: δεν είναι
1: όλου του δημοσίου.
0: Για
1: ακόμα
0: να το
1: και κάποιοι το παίζουν, από αυτούς που κρίνουν, κάποιοι το παίζουν πολύ ξένοι.
0: Ναι. Μιλούν παντός επίστετο, υπάρχουν και αυτοί.
1: Και κατηγορούν τους πάντες. Λοιπόν,
0: ισχύει και αυτό.
1: Ας κατηγορήσουν πολιτικά σε αυτούς που είναι δημόσιο πρόσωπο, όσο θέλουν.
0: Γιατί συμβαίνει όμως αυτό.
1: Οι άλλοι πολιτικά. Οι υπάλληλοι επιτελούν το ρόλο τους. Και δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είναι τους βγάζουμε στα μανταλάκια.
0: Ναι, γιατί αυτή συμβαίνει όμως αυτό. Μήπως είναι πολιτική ευθύνη, ανήκει η ευθύνη στους πολιτικούς προϊσταμένους σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας και όχι μόνο.
1: Με αυτό σας είπα, από τη μία υπάρχουν
0: που τους αφήνουν ακάλυπτους και αποστάτευτους.
1: Από τη μία υπάρχουν άστοχες τοποθετήσεις, κατ' ελάχιστον άστοχες τοποθετήσεις, και από την άλλη υπήρξε αφωνία. Ναι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα κλίμα που συζητούσε ο χρόνος των εβδομάδων που είχε για ευθύνες υπαλλήλων. Λοιπόν, ευθύνες υπαλλήλων, σας είπα, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, τις συζητάμε στα αρμόδια όργανα αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
0: Ναι. Που εσείς, λέτε, εσείς δεν μπορείτε να πείτε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, γιατί μπορεί και να υπάρχουν και να μην υπάρχουν,
1: υπάρχουν
0: σε κάθε περίπτωση. Αλλά αυτό δεν είναι.
1: Σε κάθε δημόσια διαδικασία και κάθε έργο υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και πολλές λεπτομέρειες που αν τις ξέρεις όλες μπορεί να σου αλλάξει την εικόνα που έχεις για το έργο.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν δούμε κάτι με αυτό, ότι φταίει υπάλληλος. Θα δούμε το πόρισμα και στο πόρισμα θα καταγραφούν αν υπάρχουν οι ελλείψεις, τα προβλήματα, τα σφάλματα, θα καταλογιστούν στη συνέχεια οι ευθύνες και εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Αν είναι.
0: Ναι. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει εύλογα ή κακοπροέ... να καλύψετε το δικό σας συνάφι, το δικό σας χώρο.
1: Εμείς
0: για καλά κάνετε. Αλλά κάποιοι φταίνε τελικά.
1: Εμείς καλούμαστε να υπερασπιστούμε τη λογική.
0: Αν κάτι δεν γίνεται σωστά.
1: Μέσα στο δικό μας χώρο. Ναι. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν φταίνε οι υπάλληλοι. Σίγουρα. Εγώ σας είπα ότι δεν μπορεί κανείς να πει εξ αρχής ότι
0: βέβαια
1: φταίνε οι υπάλληλοι χωρίς να έχει στοιχεία στα χέρια του.
0: Μα αυτό δεν ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους. Μπορεί να το πει για τον καθένα. Γιατί όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδεχτεί το αντίθετο.
1: Απλώς σας έβαλα μια παράμετρο και βάζω με την κοινωνική μας μια παράμετρο τη συγκεκριμένη κοινωνική ευθύνη που έχουμε οι υπογράφοντες δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και των ποινών που ακολουθούν.
0: Ναι, σωστά.
1: Να σας βάλω μια επιπλέον παράμετρο, αν θέλετε, επειδή σας αρέσουν αυτά όταν το διευρύνουμε. Τα τελευταία χρόνια γίνει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση στα δημόσια έργα να βάλει ιδιώτες επιβλέποντες, ιδιώτες μηχανικούς επιβλέποντες. Και η μεγάλη διαμαρτυρία μας και η αντίρρησή μας ήταν ότι γιατί δεν στελεχώνει τη δημόσια υπηρεσία να έχει δημοσίου επιβλέποντες, μηχανικούς δημοσίου και βάζει ιδιώτες χωρίς να τους βάζει την ευθύνη, χωρίς να τους έχει αντίστοιχη πειθαρχική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Δεν τους είχε ποινές. Φανταστείτε τώρα που συζητάμε σε αυτή την περίεργη ατμόσφαιρα για ποινές ανθρώπων που υπηρετούν το δημόσιο και έχουν βαρύ τον μπέλεκι απάνω τους αν κάνουν παρασπονδία, φανταστείτε αυτό τι θα γινόταν αν προχωρήσει και βάλουμε σε δημόσια έργα ιδιώτες επιβλέποντες που η υπογραφή τους μπορεί να εγκρίνει έργο, αλλά δεν θα έχει ουσιαστικά καμία βαριά ποινή. Φανταστείτε που έχουμε να φτάσουμε.
0: Ναι, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και το τονίζουμε γιατί είμαστε όντως ένα συνδικαλιστικό όργανο, είμαστε μια ένωση που προασπίζει
0: τα μέλη
1: των μελών της, που είναι η μηχανική του δημοσίου, και λέμε πως εμείς επιτελούμε έργο, έχουμε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και έχουμε ευθύνη απέναντι στον νόμο. Οπότε οτιδήποτε συζητάμε αρκεί να ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Γιατί είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι για γαφενιακού τύπου συζητήσεις η ευθύνη ενός ανθρώπου που πιστοποιεί κάτι. Όλα τα δημόσια έργα στη ΖΑΚ που έχουν γίνει τα έχουν πιστοποιήσει κάποιοι μηχανικοί. Αν κάτι έχει γίνει στραβά ή όχι, αυτό μπορεί να το κρίνει μόνο το όρισμα του επίσημου, όπως πρέπει, ελέγχου.
0: Είστε κατανοητούς και σαφέστατος, κύριε Πομόνη.
1: Αυτό. Ελπίζω να βάλουμε σωστά το πλαίσιο για να μην υπάρχουν παρερμηνίες.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εσείς έχετε εικόνα αυτών των έργων. Των επίμαχων έργων ίδρευσης Εμπόχαλη Φιλικών και Λούχα, Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιο Λέοντα.
1: Κοιτάξτε.
0: Ο τεχνικός κόσμος του νησιού, με λίγα λόγια.
1: Εν μέρη εικόνα.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο, σύλλογος μηχανικών κτλ.
1: Υπάρχουν σε κάθε δημόσιο έργο, όπως μάλλον σε τόσο μεγάλο δημόσιο έργο, μια σειρά εγγράφων, αποφάσεων,
0: διαδικασιών
1: και το καθεξής. Αυτά είναι στη διάθεση του ελέγχου και φαντάζομαι τα εξέτασε όλα. Ο έλεγχος όμως δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς τρίτος, γιατί τηρούνται στα αρχεία των υπηρεσιών. Δεν είναι

0: όλα δημόσια προσβάσεις, όπως είναι οι πληρωμές για παράδειγμα, που βγήκαν τώρα στη σφαίρα και εκ των οποίων δημιουργήθηκαν τα απορρίμματα, οι απορίες. Όμως υπάρχει μια σειρά έγγραφων. Ναι, αν δεν έχεις όλα τα έγγραφα στα χέρια σου, δεν χρειάζεται να βγάλει συμπέρασμα και κατανοητό. Δεν θα διαφορά να βγάλει συμπέρασμα.
1: Πάντως η δύναμη ελπίδας που έχει προβεί στις σχετικές αναφορές και καταγγελίες και για τα δύο έργα και όχι μόνο για αυτά, σε σχετικό ερώτημα έχει απαντήσει ότι έχει συνεργαστεί με μηχανικούς.
0: Κοιτάξτε να δείτε, να το πω, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μίλησε μόνο η δύναμη ελπίδας. Η δύναμη ελπίδας έχει απορίες και έβαλε τα ερωτήματα και καλά έκανε δημόσιο έλεγχο και σα λέω στη συνέντευξη που, όσο μπορούσα να παρακολουθήσω, δεν έθεσε κανένα θέμα για υπάλληλο. Δεν είναι. Αλλά μίλησαν και άλλα πολιτικά πρόσωπα και δυστυχώς εκείνα έθεσαν. Θέμα πολύ άκομψα, για να το πω έτσι.
1: Από την αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, ναι. Και σύν το κενό κάλυψη.
1: Την επιλεκτική αφωνία του Δήμου, που είπατε.
0: Την συμπολίτευση, όλα αυτά δημιουργούν μια τόσο την οποία θέλουμε να τη σβήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Πομόνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πομόνη.
1: Νομίζω ότι τα είπατε απλά, ξεκάθαρα και κατανοητά.
0: Ελπίζω να έγινε κατανοητά όλα, προς όλους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Μήπως τελικά φταίει ο κανένας, Σταύρο Λιβέρη? Μήπως ο Χατζηπετρής που λέει το τραγούδι? Πάντως κάποιος φταίει. Πολύ περισσότερο αν είναι αιρετός ή πολιτικός.
1: Να έρθεις και με πιλότο την καρδιά, να βρούμε μια γνωστή αμμουδιά.
0: Να μην σου πω όμως τελικά ποιος είναι ο τελικός φταίκτης. Αυτός που επιλέγει και υποτίθεται ψηφίζει. Και που επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος, βγάζοντας την ουρά του απ' έξω. Ράλι ανόδου τιμών στα καύσιμα. Και δεν είναι πρώτη φορά. Και δεν κουνιέται φίλο. Για δε στη Γαλλία τι γίνεται. Εκεί δεν αστείευονται. Πάμε στα της ΔΕΙΑΣ. Και στη χθεσινή κατεπήγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης, παρακαλώ. Με δύο θέματα που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με το έργο υδροδότησης, ίδρυυσης αν θέλετε, και τηλεμετρίας τηλεχειρισμού στην Μπόχαλη Φιλικών. Λήψη απόφασης αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας αυτοματισμού και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με δικαιούχο τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.637.561,16 ευρώ». Λήψη απόφασης αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Μέτρα βέλτιστης της διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου» με δικαιούχο τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη διαδικασία δημόσια δαπάνη 225.995,77 ευρώ. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διονύσης Τουρκάκης έκανε λόγο ότι σε ένα πόρισμα υπάρχουν 22 ευρήματα και για το κάθε ευρήμα μια σχετική παρατήρηση και πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση. Αν αυτή η συμμόρφωση δεν υπάρξει και δεν αποκατασταθεί κάποιο πρόβλημα ή δεν διορθωθεί ένα λάθος ή μια παράληψη ή οτιδήποτε άλλο, τότε προβλέπεται και αντίστοιχη ποινή. Λέμε τώρα. Διαδικασίες επί διαδικασιών που οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν και κάπου χανόμαστε στη μετάφραση. Γιατί να βγάλεις άκρη και πολλές φορές περνάει ο καιρός, ξεχνιέται το κάθε θέμα και μένουν όλα όσα έχουν και κάποιοι άθικτοι σε μόνιμη βάση. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν προδικάζω. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την χθεσινή κατεπήγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ για τα θέματα των ημερών, αυτά των έργων ίδρυυσης, τηλεμετρίας κτλ. Με αφορμή και τις σχετικές αναφορές και καταγγελίες. Κυρίως από τη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο.
2: Είστε πολιτικό πρόσωπο, παίρνετε κανονικά ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μία και έχουμε και εδώ που μας βλέπει όλη η χώρα να το ξαναπούμε ότι ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου είναι πολιτικός και αποφασιστικός εδώ και ο Γενικός Διευθυντής μαζί με τις υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρα.
3: Εφόσον είναι νόμιμες.
2: Ορίστε.
3: Εφόσον είναι νόμιμες.
2: Ναι, γιατί εμείς τα έχουμε ζήσει και τα άλλα στο παρελθόν. Ναι, έχετε δίκιο γι' αυτό. Σωστά το λέτε. Εφόσον είναι νόμιμες. Μα για νομιμότητα δεν
3: θα μπαίνει. Ωραία, ωραία. Κύριε Πρόεδρε, είπατε δύο φορές σήμερα το πρωί και δεν θέλω να δημιουργηθεί ένταση τώρα ότι τον τελευταίο μήνα έχουν δημιουργηθεί.
4: Κύριε Τσουρνάκη, δεν αναφερόμουν σε εσάς καθόλου.
3: Ρωσέ.
4: Δεν αναφερόμουν ούτε σε εσάς ούτε στην Ελλάδα.
3: Όχι, εγώ απλά το λέω.
4: Εμείς
3: δημιουργήσαμε αυτή την
4: άποψη. Όχι. Δώστε μου μισό λεπτό, συγγνώμη να το διευκρινίσω. Δεν αναφέρομαι στη δύναμη ελπίδας που έκανε καταγγελίες για οποιοδήποτε έργο. Αναφέρομαι σε αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν είτε την καταγγελία είτε το οτιδήποτε τέτοιο για να γίνουν, γίνουν διασύνδεση.
3: Γιατί ήθελα να πω. Εντάξει.
4: Κύριε Δήμαρχε, ναι. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει. Κύριε Σου, δεν θέλετε κάτι να σου πει.
5: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και μία τοποθέτηση και να καταθέσω κάποιες προτάσεις.
4: Κάντε την τοποθέτησή σας, καταθέστε τις προτάσεις και κάντε και την ερώτηση, θα καταγραφούν να απαντηθούν και αυτές από την υπηρεσία.
3: Θέλω και εγώ να κάνω.
4: Μήπως θέλετε να μιλήσει πρώτα ο Δήμαρχος και να μήπως σας δημιουργήσει θέματα.
3: Δεν έχω θέμα.
4: Ωραία, να μιλήσει ο Δήμαρχος και μετά να μιλήσετε κι εσείς.
3: Ο Δήμαρχος.
4: Ναι, ναι.
6: Καλή σας μέρα. Πραγματικά χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ΔΕΙΑΣ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Δημοτικής Αρχής. Ο νομοθέτης είναι ξεκάθαρος, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, ορίζει και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, μέλη της πλειοψηφίας, εκπροσώπους που ορίζει η Δημοτική Αρχή για από φορείς ως ιδιώτες και από, άλλα, και από άλλους φορείς όπως και από την αντιπολίτευση. Τι θέλω να πω και γιατί το είπα αυτό. Ότι πλέον βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να σηκώνονται σκόνες. Μπουχός, πολύ μπουχός. Και στην ουσία να μην υπάρχει τίποτα από κάτω στο μπουχό. Και γι' αυτό εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε εδώ σήμερα να φέρουμε ένα θέμα, ένα διοικητικό θέμα. Ο πρόεδρος τι έφερε σήμερα? Ένα διοικητικό θέμα που θα μπορούσαν να το διαχειριστούν όπως προβλέπεται οι υπηρεσίες. Και τι έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο? 12 παραμέτρους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο.
4: Θα ήθελα να μην διακόπτουμε και θα μιλήσετε κύριε Σουνάκη απλά.
6: 12 προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι 22. Τα έχετε μπερδέψει τώρα τελευταία, όπως και τις ημέρες. Είπατε 10 μέρες, δεν ήταν 10 μέρες. Πάμε παρακάτω.
3: Δεν έχω ξαναπώ σε αυτή την κουβέντα, αν ήταν 10 μέρες το πρόσμα στη Ζάγκητο.
4: Κύριε Τσουρνάκη.
3: Το λέμε εδώ, κύριε Δημαρχέ.
6: Κύριε Τσουρνάκη.
3: Συγγνώμη που σας διακόψω, κύριε
6: Δημαρχέ.
3: Εδώ είναι χώρος δουλειάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι άλλοι χώροι είναι χώροι πολιτικοί.
4: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τσουρνάκη, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε. Κύριε Δήμαρχε, θα τοποθετηθείτε, κύριε Τσουρνάκη, θα ακούσετε και θα απαντήσετε ό,τι θέλετε, αλλά μην διακόπτουμε. Θα ήθελα να κρατήσουμε ένα
3: σχόλιο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το μετατρέψουμε σε πολιτική αρένα.
4: Το
3: Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, ξέρετε όμως, κύριε Τσουρνάκη, ότι δεν το έκανα ποτέ. Και στήριξα αποφάσεις και χτέθηκα μερικές φορές και είχα και κρίνες, όμως στήριξα να γίνει έργο.
4: Έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε ό,τι πολιτικό θέλετε.
3: Ακριβώς.
4: Παρακαλώ να ακούσουμε εδώ.
6: Παρακαλώ κύριε Τσουρνάκη και κύριε Πρόεδρε, μην με ξαναδιακόψετε. Κύριε Τσουρνάκη, δεν είστε εδώ ούτε ως ξενοδόχος, ούτε ως ιδιώτης. Εκπροσωπείτε έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό. Έτσι εκλεγήκατε και είσαστε εδώ. Εκπροσωπούμε τη Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Αν θέλετε να φτιάχτε δικούς σας νόμους, με γεια σας, με χαρά σας. Θα μπορούσε κανείς να πει, όπως και το είπατε και πριν, ότι η σημερινή συζήτηση σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να είναι και του Περισσού. Εκ του Περισσού. Όχι, δεν είναι εκ του Περισσού. Γιατί εδώ θέλουμε να στηρίξουμε τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν αυτά τα 12 βήματα που είπε ο Πρόεδρος. Και εμείς είμαστε εδώ σήμερα να πούμε ναι και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ υποστηρίζει τις υπηρεσίες, υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τους δίνει και την πολιτική υποστήριξη να δώσουν απαντήσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τις διοικητικές απαντήσεις που θα δώσει η υπηρεσία, αλλά είμαστε εδώ να τις υποστηρίξουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί νομική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Οτιδήποτε χρειαστεί. Και βεβαίως θα έρθει το έγγραφο, η απάντηση της υπηρεσίας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε να φύγει και να πάει κατευθείαν στη διαχειριστική. Θα έρθει προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εκεί εμείς ως αυτοδιοικητικοί, ως Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποστηρίξουμε και να πούμε ναι, αυτό είναι που λέει η υπηρεσία. Γιατί ξέρετε κάτι, αν δεν το κάνουμε αυτό, θα τρέχει η υπηρεσία στα δικαστήρια. Η υπηρεσία στα δικαστήρια γιατί? Για κάτι που αποφασίζουμε εμείς ως Συμβούλιο και εκτελεί. Για κάτι που εμείς μπορεί να μην παρατηρήσαμε στην εκτέλεση των εργασιών. Δεν έχουμε αρμοδιότητες, έχουμε όμως μια πολιτική ευθύνη. Και είμαστε εδώ για να καλύψουμε και την υπηρεσία. Γιατί όλος αυτός ο σκοπός, ο μπουχός που σηκώνει το τελευταίο διάστημα, στόχο έχει τους πολιτικούς. Αλλά το πρόβλημα πέφτει πάνω στους υπηρεσιακούς. Όχι, ως διοίκηση δεν θα επιτρέψουμε κανένας υπηρεσιακός να τραβήξει αυτό το βάρος που κάποιοι πολιτικά, κομματικά και εντέχνως προσπαθούν να το πούνε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Κύριε Σουρνάκη,
3: γράφω το λόγο.
4: Ναι, κύριε Σουρνάκη.
3: Και θα είμαι σύντομος. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, ούτε μπουχώς σηκώσαμε, ούτε κυνηγάμε τις υπηρεσίες και οι ευθύνες, το λέω δημοσίως και θα το ξαναπώ και θα το στηρίξω, είναι πολιτικές. Δεν αποφασίζουν οι υπηρεσίες αν στο έργο Λούχα Γύρη που ήταν στο 30% πληρώθηκε το 98%. Δεν είναι απόφαση των υπηρεσιών.
6: Είστε εκτός θέματος.
3: Είμαι εκτός θέματος. Πολιτικές αποφάσεις είναι, κύριε Δήμαρχε, και την κύρια ευθύνη την έχετε εσείς, ο Δήμαρχος Ζακύνθου. Γιατί όλα και ειδικά τέτοια μεγάλα έργα πρέπει να ελέγχονται. Λοιπόν, εμείς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους, όπως είπε η κυρία Καπλίση, γιατί είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία, διότι, ξαναλέω, η ευθύνη είναι δικιά σας. Εγώ δεν θέλω να μετατρέψω, θα το ξαναπώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΛΙΑΣ σε πολιτική αρένα. Όμως έπρεπε να αναδειχτούν κάποια προβλήματα που ήταν πάρα πολύ μεγάλα και πληρωμές εκατομμυρίων και έργο μηδέν. Όσον αφορά τη σημερινή κουβέντα και την τηλεμετρία, δεν τον προκαλέσαμε στον έλεγχο το Μάιο του 25. Η Επιτροπή, το Κεντρικό Κράτος, η Περιφέρεια, η Διαχειριστική, από μόνη της έκανε τον έλεγχο.
4: Η διαδικασία.
3: Και, ωραία. Και από μόνη τους στείλανε και το πόρισμα. Ούτε το ετοιμάσανε το πόρισμα εχθές που κάναμε εμείς τις καταγγελίες. Τα πορίσματα αυτά προφανώς ήταν έτοιμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα στείλανε. Λοιπόν, δεν φταίει η δύναμη ελπίδας, ούτε εγώ προσωπικά. Εμείς έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας για αυτό που λέμε και αυτό που κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, ανεξαρτήτως προσώπων, πρέπει να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα ζακυνθινά νοικοκυριά και τους ανθρώπους, μια και είμαστε στη ΔΕΙΑΣ, που πληρώνουν στη χώρα 60 και 70 ευρώ το κυβικό το νερό. Ή κάνω λάθος? Τόσο πληρώνουν στη χώρα.
4: Ευχαριστώ.
3: Εντάξει, είναι διαχρονικό το πρόβλημα.
4: Ευχαριστώ.
3: Όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε, αφού υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, να λυθούν.
4: Ευχαριστώ, κύριε Τσουρνάκη. Κύριε Στουφή.
5: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα θέσω μία ερώτηση και ταυτόχρονα θα γίνει και μία μικρή τοποθέτηση. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μια υπηρεσία που ελέγχει και βγάζει ένα πόρισμα με 23 διαφορετικές παραβάσεις και μας επιβάλλει ένα πρόστιμο 390.000 ευρώ στη ΔΕΙΑΣ, δεν βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα? Φυσικά και το βλέπουμε όλοι. Όμως, εγώ αυτή τη στιγμή η ερώτηση που θέτω, και αν θέλετε κύριε Πρόεδρε την απαντάτε, είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν να μας κάνετε εισήγηση σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσουμε την απολογία εντός εισαγωγικών ή τις απαντήσεις στα 23 ευρήματα της ειδικής υπηρεσίας, όταν στην περίπτωση αυτή η ΔΕΙΑΣ είναι ελεγχόμενη υπηρεσία, είναι αυτή η οποία παρήγαγε τα 23 αυτά ευρήματα? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή? Πραγματικά είναι μια απορία την οποία την έχω και θέλει και χρήση απάντησης. Εγώ, αν ο πρόεδρος επιμείνει.
4: Το ότι έχετε απορία, δεν σημαίνει ότι το πάρετε για πάντα.
7: Όχι, ένα λεπτό.
4: Όχι.
7: Να διορθώσει κάτι. Τα 23 ευρήματα της τεχνικής υπηρεσίας είναι και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4: Ωραία. Κυρία Στουφή.
5: Ναι, συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ.
4: Κυρία Στουφή.
5: Θέλω να ολοκληρώσω.
4: Κάντε.
7: Και το ενός υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας για τεχνική υπηρεσία παρατίθεται από ένα υπάλληλο για όλη τη Ζάκυνθο.
4: Κυρία Λαγωδή μου, παρακαλώ.
5: Αφήστε με.
4: Κύριε Στουφή, να ολοκληρώσω.
8: Ήταν και έλεγχος της τότε, παρατηρήσεις της τότε.
5: Μπορώ να ολοκληρώσω. Είναι ερώτημα.
4: Κυρία Λαγωδήμου, παρακαλώ.
5: Αφήστε με, αφήστε με.
4: Κυρία Λαγωδήμου, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Στουφή, τοποθετηθείτε να τελειώσουμε.
5: Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω. Η εισήγηση του Προέδρου είναι συγκεκριμένη. Εγώ θα καταψηφίσω την εισήγηση του Προέδρου και αντί αυτή της εισήγησης έχω να προτείνω να συγκροτηθεί μια ανεξάρτητη θεσμική επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία να δει όλα αυτά τα πορίσματα και όλα αυτά τα ευρίσματα που έβγαλε η ειδική υπηρεσία. Πρώτο. Δεύτερο. Να ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Δικηγορικό Σύλλογο έναν να μας στείλει ένα νομικό σύμβουλο ο οποίος θα έχει εξειδικευμένες γνώσεις επάνω στο κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων κτλ. Τρίτο, μέσα στην Επιτροπή να είναι ένας από το Τεχνικό Επιμελητήριο μηχανικός για να μπορέσει να μας φέρει τις απαντήσεις που θέλουμε και φυσικά ένας εξειδικευμένος σύμβουλος αξιολογητής προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Και φυσικά, μέσα στην πρότασή μου είναι να αποκλειστούν όλοι όσοι εμπλέκονται, γιατί δεν μπορούν οι ελεγχόμενοι να είναι ελεγκτές. Αυτή είναι η πρότασή μου, να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο όλη αυτή η διαδικασία, για να μπορέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού δεν θέλετε να τεθούν ερωτήσεις κτλ., να δεθούν και ανάλογες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρότασή μου και η τοποθέτησή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μαρίνα Στουφής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και εκπρόσωπος του Συνδυασμού Νέο Επιμελητήριου. Στην αρχή ακούστηκε η Αναστασία Καπνίση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑΣ. Ακούστηκε εννοείται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης από τη χθεσινή κατεπήγουσα συνεδρίαση. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ επίσης Γιώργο Τσουρουνάκης και επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Και φυσικά υπήρξε και μια σύντομη παρέμβαση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Μόνο 23 ευρήματα Σταύρο Λιβέρη. Εδώ ένα εύρημα σου βρίσκει ο γιατρός και δεν προλαβαίνεις. Έχεις φύγει. Σκέψου με 23 ευρήματα σε ένα έργο. 23 παρατυπίες, λάθη. 23. Όχι και λίγες στον αριθμό για το έργο ίδρυυσης μπόχαλης φιλικών και την τηλεμετρία γενικότερα. Καταλάβατε πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να περάσουμε πολύ σύντομα σε μια ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου που ενημερώνει ότι λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό και ψηφιακό σύστημα από σήμερα 18/9/2026 έως και 28/9/2026, από 18 δηλαδή έως 28 Σεπτεμβρίου, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑ θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Οι πληρωμές κατά το συγκεκριμένο διάστημα θα μπορούν να πραγματοποιούνται κανονικά μέσω του συστήματος ΔΕΙΑ και μέσω τραπέζης. Η προσωρινή αυτή αναστολή είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά των δεδομένων και η μετάβαση από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, με στόχο, λέει, πιο γρήγορες διαδικασίες, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών μας για την προσωρινή αυτή ταλαιπωρία. Αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, ώστε την επόμενη μέρα να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα. Άλλα τα λίματα, λίματα, ή διαρροές, διαρροές, το κλέψιμο, κλέψιμο, στο νερό και άλλα τινά. Όχι, αυτά δεν τα λέει η ανακοίνωση, τα λέω εγώ. Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισ αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την απολογία Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσια. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Τώρα, η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

και έφυγε πλήρης ημερών η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών. Σχεδόν. Έναν αιώνα και 3 χρόνια. Τα έχει δει όλα η γυναίκα. Σιγά μην φτάσουμε εμείς 103 ετών. Πολύ μακριά πήγα τη βαλίτσα. Υποχρεωτική, για να ξέρετε, η πληρωμή ενοικίων μόνο μέσω τραπεζών. Και συμβάντων συνέχεια. Λοιπόν, όπως ενημερώνει το γραφείο τύπου του Λιμενικού Σώματος, τις μεσημβρινές ώρες χθες ενημερώθηκε ο λιμενικός σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών από τον κυβερνήτη ενός επιβατηγού τουριστικού σκάφους, το οποίο εκτελούσε περιηγητικό πλού από το λιμάνι της Ζακύνθου προς τη θαλάσσια περιοχή Ναυάγιο, για διαθεσία ενός 24χρονου αλλοδαπού επιβάτη υπηκόου Γερμανίας. Άμεσα στον ασθενή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από μέλη του πληρώματος, καθώς και από γιατρό επιβαίνοντας το εν λόγω σκάφος. Έτυχε να υπάρχει γιατρός, γιατί θα μπορούσε να μην υπάρχει κιόλας. Στη συνέχεια, ο 24χρονος Γερμανός μετεπιβάστηκε στο ιδιωτικό σκάφος Κούλα Ταυσίτα 815. Πώς λέμε Κούλα Χαράλαμπε, αστειεύομαι. Και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου παραμένει για νοσηλεία. Περαστικά στον άνθρωπο που ήρθε να κάνει εδώ διακοπές και κατέληξε στο νοσοκομείο από αδιαθεσία. Και νεαρής ηλικίας μόνο 24 ετών. Συμβαίνουν και εις Παρισίους. Στα της Κεφαλονιάς, νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ράγια, έχει αναφερθεί και Ανδρέας Παπαδημητρίου, στον πόρο Κεφαλονιάς, από ιδιώτη, ο οποίος και ενημέρωσε το λιμενικό. Άμεσα στο σημείο έφτασαν λιμενικοί με άλλο ιδιωτικό σκάφος, προχωρώντας την ανάσυρση του άτυχου άνδρα. Δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία του, την υπηκότητά του κτλ. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στο λιμάνι, όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεκρό άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αργοστολίου, ο οποίος, όπως είπαμε, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ράγια, στον πορό Κεφαλονιάς, από ιδιώτη. Μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται, αναφέρεται στη συνέχεια, για τον 45χρονο Ρουμάνο, η τύχη του οποίου αγνοείται από τις 15 Σεπτεμβρίου. Να λοιπόν. Εντοπίστηκε λοιπόν ο 45χρονος Ρουμάνος νεκρός. Δυστυχώς. Τώρα, να πούμε ότι πριν από λίγο μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Αλικανά, Σπύρο Τουρίκη. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τρίτη τέταρτη μέρα, έχω χάσει το λογαριασμό, στην ευρύτερη περιοχή του Αλικανά. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη δυστυχώς, για τον εντοπισμό 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της περιοχής. Τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν το Σάββατο το πρωί στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και μετά κινήθηκε προς τη θάλασσα χωρίς να φοράει ρούχα για να κάνει μπάνιο. Δηλαδή είχε κανονική ενδυμασία και δεν έδινε την εντύπωση ότι πάει για να κάνει μπάνιο. Τώρα, αν και το περιστατικό

δηλώθηκε 3-4 μέρες μετά. Στο αστυνομικό τμήμα Αλικών, στο οικείο αστυνομικό τμήμα δηλαδή, από εκπροσώπους στο ξενοδοχείο, ότι έχει εξαφανιστεί η 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για τρίτη ή τέταρτη μέρα από την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, είναι εκεί η Μαρία Μουζάκη, η οποία πολιτική προστασία αξιοποιεί και ένα drones που έχει για να επιτηρήσει την περιοχή, να χτενίσει την περιοχή. Είναι και η αστυνομία, η πυροσβεστική, όπως είπαμε η πολιτική προστασία, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που έχει έρθει από την Πάτρα με εκπαιδευμένο σκύλο, και είναι υπό εξέλιξη η σχετική έρευνα για να εντοπιστεί η 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια. Ευχόμαστε να υπάρχει αίσιο τέλος, αλλά όσο οι ώρες και οι μέρες περνούν, αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι για την τύχη της, αφού δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής και δεν υπάρχουν στο μεταξύ και μαρτυρίες κατοίκων ή άλλων τουριστών στην περιοχή και τουριστών στην περιοχή ότι κάπου την είδα να περιφέρεται. Θα επανέλθουμε στο θέμα με την πρώτη ευκαιρία. Από το ένα κακό στο άλλο, από τη μια τραγωδία στην άλλη, από το ένα thriller στο άλλο, από το ένα serial στο άλλο,

Μίλτος Πασχαλίδης, υπέροχος ερμηνευτής. 12 και 13 πρώτα λεπτά. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Zoom στην επικαιρότητα για σήμερα Παρασκευή 18/9/2026. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Παρασκευή, πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να επαναλάβουμε ότι μπορείτε πλέον, εκτός όλων των άλλων, να επικοινωνείτε με την ΕΡΤ Ζακίνθου με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου με κεφαλαία μικρά, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία συναμανασία, που έλεγε ο Κιαγκόπ. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων Διαζώσεις στην Κέρκυρα. Ένα θέμα, όπως αναφέραμε στην αρχή, που συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, ήταν αυτό που έχει να κάνει με τα προβλήματα μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία στην Κέρκυρα. Το έφερε προς συζήτηση και το εισηγήθηκε η επικεφαλής της Λαϊκής Ισπύρωσης Ιωνίων Νήσων, Κερκυραία, Περιφερειακή Σύμβουλος Αλεξάνδρα Μπαλού. Παρουσία και αρμόδιων φορέων εκεί, ή εκπροσώπων, αν θέλετε, της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Να δούμε αν θα γίνει συζήτηση και για το πολυσυζητημένο έργο υδροδότησης σε ό,τι αφορά την ορεινή Ζάκυνθο, Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρη, Άγιος Λέοντας. Περισσότερα την ερχομένη Δευτέρα. Και τα περισσότερα θέματα έχουν να κάνουν με πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για άλλη μία φορά, και ονοώ. Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου ή εκδρομή, αναρωτιέται η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων σε ανακοίνωση προγενέστερη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Περιφερειακή Αρχή Τρεπεκλή χωράει άνετα στο κουστούμι της κυβέρνησης και του νέου κώδικα, με τον οποίο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες, απομακρύνοντας τον λαϊκό παράγοντα από τη λήψη αποφάσεων, και τα Περιφερειακά Συμβούλια περιορίζονται σε συζήτηση διαχειριστικών ζητημάτων και μετατρέπονται σε επικυρωτικά όργανα, επισημαίνει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων. Και αναφέρει, η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα 18/9 στην Κέρκυρα είναι για άλλη μια φορά αποκαλυπτική για τις προτεραιότητες, λέει, της Περιφερειακής Αρχής, σε παρένθεση Νέα Δημοκρατία. Στα 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης κυριαρχούν διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα που είναι υποχρεωτικά από τον νόμο ακόμα, ενώ ένα μεγάλο μέρος αφορά πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, αυτό που σας είπαμε και εμείς πριν, όχι βέβαια από τη σκοπιά της ουσιαστικής στήριξης των υποδομών, αλλά από την τυπική ελάχιστη οικονομική συμβολή σε συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων. Από τέτοια άλλο τίποτα, η αλήθεια είναι. Ενώ τα προβλήματα του λαού των Ιωνίων Νήσων όχι μόνο δεν έχουν λυθεί, αλλά οξύνονται, για την Περιφερειακή Αρχή δεν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, όπως αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση. Αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική προστασία. Αποκατάσταση από τις φυσικές καταστροφές, μαθητικές μεταφορές, σχολικές υποδομές, οδικό δίκτυο, θέματα για την υγεία και τις κοινωνικές υποδομές, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις υδρογονανθράκων, τη διαχείριση αποβλήτων, την υποστελέχωση και άλλα. Να υπενθυμίσουμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση για όλα αυτά τα θέματα, μαζί με τα ιδιαίτερα κάθε φορά προβλήματα που εμφανίζονται σε όλα τα νησιά, καταθέτει πρόταση συζήτησης σε κάθε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και πάντα με τεκμηριωμένη εισήγηση. Στην πρόσφατη μάλιστα συνεδρίαση, Αύγουστος του 26, καταθέσαμε, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, το θέμα εξορίξης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, οι κίνδυνοι για το περιβάλλον, την ασφάλεια, τη ζωή των κατοίκων και τη ζωή των κατοίκων. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, για την Περιφερειακή Αρχή, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, οι σύμβουλοι της οποίας, της Περιφερειακής Αρχής δηλαδή, καταψηφίζουν τη συζήτηση όλων των θεμάτων χωρίς ενδιασμούς. Αποτελεί πρόκληση η επιλογή της Περιφερειακής Αρχής να πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα, χωρίς ουσιαστικά θέματα, ούτε τα προσχήματα δηλαδή, την ίδια μέρα που ξεκινά στην Κέρκυρα, προσέξτε, μάλλον τυχαίο δεν είναι, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, μόνο για τη μετακίνηση των Περιφερειακών Συμβούλων, προκειμένου να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Είδατε, συνέπεσε. Όχι τυχαία, το Περιφερειακό Συμβούλιο με το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα. Αλήθεια, γιατί κάνουν τον κόπο και πάνε οι Περιφερειακοί Συμβουλοί στην Κέρκυρα, από την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, πολύ περισσότερο από τη Ζάκυνθο, από την άλλη άκρη, όταν κυριαρχούν θέματα διαδικαστικά, υπηρεσιακά, εκπαιρωτικά, διεκπαιρωτικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Είναι αυταπόδεικτο, η Περιφερειακή Αρχή ενδιαφέρεται για την επικοινωνιακή εικόνα της και όχι για τη λύση των προβλημάτων που αφορούν το λαό, αναφέρει η Λαϊκή Σπύρωση Ιωνίων Νήσων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως δεν είναι εξέδρα προβολής του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής. Είναι το όργανο που πρέπει να συζητούνται τα προβλήματα του λαού, να ασκείται ουσιαστικός έλεγχος και να παίρνονται αποφάσεις. Την ίδια στιγμή η Περιφερειακή Αρχή αντιμετωπίζει με αλαζονία τις παρεμβάσεις της Λαϊκής Σπύρωσης και άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που έχουν υποχρέωση να κάνουν έλεγχο και κριτική. Δεν είναι δυνατόν η Περιφερειακή Αρχή να ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει αποφάσεις, αλλά όταν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ζητούν στοιχεία, εξηγήσεις και λογοδοσία, να αντιμετωπίζονται με σιωπή ή απαξίωση. Το προγραμματικό πρόβλημα της τεράστιας έλλειψης προσωπικού, η Περιφερειακή Αρχή το χρησιμοποιεί ως άλοθη, αφού είναι η ίδια που δεν χαλάει τα χατήρια, λέει, της κυβέρνησης, για τον περιορισμό κατάργηση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και τη μη μονιμοποίηση των εργαζόμενων με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ο δίπλος καφές μου. Πριν περάσουμε σε μουσική, η Λαϊκή Σπύρωση αναφέρει ότι δεν θα συμβιβαστεί με ένα Περιφερειακό Συμβούλιο που θα περιορίζεται στην επικύρωση εισηγήσεων της Περιφερειακής Αρχής και στην καταγραφή εκδηλώσεων, ενώ τα πραγματικά προβλήματα θα παραμένουν έξω από την αίθουσα. Χρειάζονται έργα, υποδομές, προσωπικό, χρηματοδότηση και ουσιαστική προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού των Ιωνίων Νήσων. Χρειάζεται μια περιφέρεια που θα διεκδικεί τους αναγκαίους πόρους και θα συγκρούεται με την πολιτική που θεωρεί κόστος τις ανάγκες του λαού, και αυτό δεν μπορεί να γίνει από τις δυνάμεις που υποκλίνονται στην πολιτική που εξυπηρετεί, λέει, τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λίγων. Η Λαϊκή Σπύρωση Ιωνίων Νήσων αναφέρει θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, να αναδεικνύει τα προβλήματα και τις αιτίες τους, να αποκαλύπτει τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής, να διεκδικεί λύσεις και κυρίως να μεταφέρει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη φωνή των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, των μικρών επαγγελματιών και των κατοίκων των νησιών. Στη σημερινή συνεδρίαση, η Λαϊκή Σπύρωση Ιωνίων Νήσων καταθέτει για συζήτηση τα παρακάτω θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: να δοθεί άμεσα λύση για τη μεταφορά των μαθητών και δει στην Κέρκυρα, ανάκληση της κατάργησης του Κεφαλινιακού Ιδρύματος Ερευνών Εύδοξος, ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε πρόσφατα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο από την Κεφαλονιά, με το Συνδυασμό Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Νήσων, Νίκο Γκισκίνη, καθώς υπάρχει απόφαση κατάργησης λειτουργίας του Κεφαλινιακού Ιδρύματος Ερευνών Εύδοξος. Επίσης, θέτει εκτός ημερήσιας διάταξης, αυτό που σας είπαμε και πριν, το θέμα για το εγκαταλελειμμένο έργο του αγωγού υδροδότησης των ορεινών χωριών στη Ζάκυνθο, Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέοντας. Το πραγματικά προβλήματα του λαού, λέει, μπορούν να μπουν στην ημερήσια διάταξη με τη δική του παρέμβαση και το δικό του αγώνα, τελεία και παύλα.

Εμείς διαβάζουμε τις ανακοινώσεις από όλες τις παρατάξεις. Δημοτικές, περιφερειακές, από όλες τις τοπικές κομματικές οργανώσεις, με καμία απολύτως εξαίρεση και διάκριση.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεγότανε.

0: Αυτή τη στιγμή στο Earth News μεταδίδεται ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News και στον Παναγιώτη Στάθη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται συνάντησή του με τον Ερντογάν. Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με το ράλι ανόδου των τιμών στο ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη. Έρχεται ο Σενούπο και το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι νωρίς ακόμα. Μια εικόνα θα μας δώσει ο συμπατριώτης μας πρατηρίουχος, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, Νίκος Κλάδες, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι στο πεδίο και επί το έργο. Καλή σας μέρα κύριε Κλάδε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Νέγκα, καλημερίζω και τους ακροατές της Άραζα Κίνθου. Καλά είμαστε, εσείς καλά?
0: Θα δείξει. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
1: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Μπορείτε να έρθετε και από το σταθμό να σας κεράσουμε και ένα γλυκό.
1: Θα δούμε, δεν έχουμε χρόνο.
0: Ένα καγενεθλίων.
1: Α, ωραία, να τα κατοστήσετε.
0: Δεν νομίζω, ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχετε καλά χρόνια.
0: Μόνο και η Μαργαρίτα Παπαντρέου έφτασε 103 ετών. Που έφυγε σήμερα η γυναίκα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Κύριε Κλάδη, δώστε μας λοιπόν μια εικόνα.
1: Για τα καύσιμα στη Ζάκυνθο,
0: Ναι, σε σχέση με το δικό σας πρατήριο, και αν έχετε και μια, αν έχετε και μια εικόνα για το νησί, μια συνολικότερη εικόνα για το νησί, ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, το ράλι των αυξήσεων δεν έχει σταματήσει από όταν ξεκίνησε στον κόλπο, τέλος πάντων, εκεί στο...
0: Η ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Η ένταση, ναι, μπράβο, ναι, ο κύριος Τραμπ. Είπε, αν θυμόσαστε τότε, είπε πως σε 20 μέρες θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά δυστυχώς έχουν περάσει πόσους μήνες τώρα, 4-5,
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Και υπάρχει, ναι, και έπεται συνέχεια.
1: Έτσι, λοιπόν, δεν έχει σταματήσει και κάποιες στιγμές που το βαρέλι μειώθηκε, δηλαδή τώρα είναι στα 104-105 δολάρια περίπου,
0: ναι.
1: Και έφτασε στα 65. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, οι τιμές δεν πέσανε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, λέτε, κύριε Κλάδη? Γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο?
1: Διότι τα δηληστήρια δεν σταματάνε να ανεβάζουν τις τιμές. Και επέκταση φτάνει και στον καταναλωτή και στα πρατήρια.
0: Ναι, μετακυλίεται το τελικό κόστος στον καταναλωτή. Ναι,
1: σωστά. Ίσως, ξέρω εγώ, δεν ελέγχονται, δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν θέλουν να ελεγχτούν, γιατί ίσως και το κράτος εισπράττει αρκετό, όσο πιο ακριβά καύσιμα είναι τόσο πιο πολύ υψηλή η φόρη που εισπράττει και τον βολεύει μάλλον.
0: Γιατί ξέρετε, στο στόχαστρο πολλές φορές μπαίνουν και οι πρατηριούχοι.
1: Όχι πολλές
0: ότι φορές, κερδοσκοπούν και τα λοιπά.
1: Μπαίνουν μόνο οι πρατηριούχοι. Και θα ήθελα, κύριε Νέγκα, παρόλο που είστε και δημοσιογράφος και τέτοια, το έχω πει και στα αθηναϊκά κανάλια που έχω πάρει στα ραδιόφωνα.
0: Α, έχετε μιλήσει και στα αθηναϊκά μας ενημέρωση.
1: Ναι, ήθελα να, δηλαδή, εμείς είμαστε στην ευθύ να παρουσιάσουμε τι αγοράζουμε,
0: ναι,
1: και τι πουλάμε.
0: Ναι.
1: Όμως, κανένας δεν το θέλει αυτό. Κοιτάζουν μόνο τι πουλάμε, τα πρατήρια, και τα πρατήρια δεν παίρνουν τις τιμές και τα γνωστά. Το μπαλάκι πέφτει σε εμάς, δηλαδή. Γιατί είμαστε ο τελικός προορισμός, τέλος πάντων. Ο πελάτης, ο λαός, τέλος πάντων, βλέπει το πρατήριο. Δεν βλέπει ούτε τα αντιληστήρια, ούτε τις εταιρείες.
0: Και θα κάνει τα παράπονά του στον πρατηριούχο.
1: Ναι, σωστά.
0: Στον εκάστοτε πρατηριούχο.
1: Με το δίκιο του, δηλαδή, ναι, ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Συγκεκριμένα, οι τιμές σε τι επίπεδα διαμορφώνονται?
1: Οι τιμές εδώ στη Ζάκυνθο σχετικά.
0: Και στο δικό σας πρατήριο και στη Ζάκυνθο, αν έχετε μια εικόνα, συνολικότερα.
1: Στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή κρατιούνται σε καλά επίπεδα,
0: δηλαδή,
1: θα έλεγα, σχέση με τα υπόλοιπα νησιά.
0: Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή, η μέση τιμή, ας πούμε, στο νησί της Αμόλυβδης, 95, που είναι και έχει πιο ευρία κατανάλωση, μένεται δηλαδή στα 2,18 με 19 κυμαίνεται, εκεί πέρα παίζει η τιμή. Ενώ αυτή
0: δεν
1: τιμή
0: είναι και λίγο.
1: Παίζει και, δεν είναι καθόλου λίγο.
0: Το αντίθετο.
1: Αλλά παίζει και στην Αθήνα. Ενώ σε άλλα νησιά έχει ξεπεράσει τα 2,40.
0: Ναι.
1: Τουρίστας και προχτές και που ήρθε, μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, μια χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την Κεφαλονιά. 10 με 12 λεπτά είναι πιο ακριβή από εμάς η Κεφαλονιά.
0: Η Κεφαλονιά έχει τα πρωτεία. Από την ανάποδη στα Πρέσβη. Ναι, το ξέρουμε και από παλιότερα.
1: Από τα Επτάνησα. Από το Αιγαίο έχουν άλλα νησιά τα πρωτεία. Λοιπόν, παρόλα που έχουμε τα ίδια κόστη, δηλαδή.
0: Το δίζελ κίνησε, κύριε Κλάδη.
1: Το δίζελ κίνηση αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη.
0: Δηλαδή.
1: Είναι κατά 1-2 λεπτά πιο ακριβά από την αμόλυβδη.
0: 2,20 και.
1: Ναι, 2,21 εκεί πέρα κειμένεται η τιμή. Και ανεβαίνει καθημερινά. Τώρα αυτό πώς γίνεται, ας πούμε, από το. Αφού που το διηλίζουν το δίζελ και βγαίνει αμόλυβδη. Δηλαδή θα έλεγα, ας πούμε, να το πούμε λίγο λαϊκά και να καταλάβει και ο κόσμος, όταν αγοράζουμε μούστο,
0: ναι,
1: ο μούστο που λέμε το κρασί,
0: ναι, ναι,
1: είναι ακαθάριστο. Ο μούστος
0: δεν είναι ακόμα κρασί, κρασί, είναι μούστος.
1: Έτσι. Έχει φτάσει να πουλιέται πιο ακριβώς ο μούστος από το κρασί. Αυτό συμβαίνει και με τα καύσιμα. Δηλαδή το πετρέλαιο που πρέπει να διηλιστεί για να βγει αμόλυβδη, έχει με άλλη επεξεργασία,
0: ναι,
1: και βγαίνει βενζίνα που έπρεπε να είναι πάντα πιο ακριβή, όπως ήταν πιο ακριβή, έχει αντιστραφεί ο όρος. Είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο από τη βενζίνα. Τώρα, πού είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά. Παιχνίδια είναι για τεντοσκοπία. Αν θα ανατρέξετε να δείτε και τα ελληνικά πετρέλαια πόσα υπερκέρδη βγάζουν,
0: ναι,
1: θα δείτε.
0: Και όσον ούπο θα αρχίσει, λέμε τώρα, έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες,
1: ναι,
0: η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Άσε, είναι μεγάλος πόνος.
0: Γιατί...
1: Εάν δεν πέσει η τιμή διεθνώς,
0: ναι,
1: εγώ αυτή τη στιγμή όπως κυμαίνεται, δηλαδή όπως είναι τα καύσιμα, το βλέπω το θέρμανση να ξεπερνάει τα 2 ευρώ το λίτρο. Σας λένε εκεί... η κυβέρνηση σας λέει ότι θα πάει γύρω στο 1,70. Δεν μπορεί να το βγάλει κανένας αυτό την τιμή. Η τιμή συνήθως είναι κατά 20 λεπτά, με την πολύχρονη πείρα που έχω, κατά 20 λεπτά φθηνότερο το θέρμανση από το κίνηση. Λοιπόν, αν έχει τώρα 2,21 το κίνηση, 2,20, θα έχει 2 ευρώ το θέρμανση.
0: Συμφωνεί και ο Σταύρος Λιβέρης. Έτσι είναι, Σταύρο.
1: Έτσι. Ορίστε.
0: Τίποτα. Συμφωνεί και ένας φίλος ακροατής.
1: Και κάτσε να ζεσταθεί ο Κοσμάκης.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Δεν είναι νωρίς ακόμα, σε 20 μέρες, ένα μήνα βγαίνει. Κάτσε να ζεσταθεί ο κόσμος που πέρσι, στο τέλος της περίοδου του χειμώνα, άρχισε ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έφτασε το θέρμανση στο 1,80 και δεν πήρε κανένας να εφοδιαστεί για φέτος. Είναι όλες οι δεξαμενές είναι άδειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε τι έχει να γίνει φέτος εάν δεν...
0: Πολλοί προμηθεύονται ξύλα, καυσόξυλα.
1: Εάν δεν αφαιρέσει η κυβέρνηση το φόρο κατανάλωσης έστω και μειώσει και λίγο το ΦΠΑ, όπως έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, εδώ η βενζίνα έχει 2,20 και στην Ισπανία έχει 1,47 και 1,70 το πολύ. Καταλάβατε.
0: Στη Γαλλία όμως οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη και οι άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους και οι επαγγελματίες μαζί.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στη Γαλλία.
1: Α, στη Γαλλία, ναι. Εδώ στην Ελλάδα όμως δεν κουνιέται φύλλο, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Έχει μειωθεί η κατανάλωση τις τελευταίες ημέρες, κύριε Κλάδη.
1: Όχι τις τελευταίες ημέρες. Έχει μειωθεί γενικότερα η κατανάλωση.
0: Έχει μειωθεί.
1: Ναι. Και ο κόσμος...
0: είναι λιγότεροι πελάτες ή μπορεί να είναι ίδια, αλλά να προμηθεύονται με μικρότερες ποσότητες.
1: Λιγότερες ποσότητες και έχω ακούσει και από πελάτες. Δηλαδή είσαι εσύ από το Ρομύρι, ξέρω εγώ, από το Καλπάκι. Έχεις να πας στο παιδί σου σήμερα εσύ σχολείο, μαζεύεις 3 παιδιά από τη γειτονιά, 4, και πας εσύ ένα δρομολόγιο. Την άλλη μέρα πάω εγώ. Την άλλη μέρα πάει ο άλλος γείτονας, δηλαδή για να μην μετακινούνται.
0: Μάλιστα. Πάντα οι Έλληνες βρίσκουν τρόπο, είναι πολυμήχανοι. Έχουν μάθει για τα καλά την τέχνη της επιβίωσης.
1: Γι' αυτό ίσως δεν κάνουν και κάτι να μειώσουν λίγο φόρο, για αυτό το λόγο.
0: Η κυβέρνηση όμως έχει πάρει, κατά καιρούς παίρνει διάφορα μέτρα, επιδότηση στην Αγγλία κτλ.
1: Όχι επιδότηση στην Αγγλία, επιδότηση στα γλιστήρια, η οποία δεν προλαβαίνει να φτάσει στην Αγγλία γιατί εξανεμίζεται από τις ανατιμήσεις που γίνονται διεθνώς.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Είναι όντως ακριβότερα τα καύσιμα σε νησιωτικές περιοχές λόγω και του μεταφορικού κόστους σε σχέση με τα αστικά κέντρα, κύριε Κλάδη?
1: Αυτό είναι φυσιολογικό να είναι ακριβότερα. γιατί υπάρχει το κόμιστρο του βιτίου που μεταφέρει, που είναι ένα μεγάλο κόστος. Δηλαδή πάει 5 με 6 λεπτά το λίτρο, είναι πιο ακριβότερη για το μεταφορικό. Κατάλαβες. Ναι.
0: Μάλιστα. Βέβαια είναι αρκετοί πελάτες είναι τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και αυτοί το κοιτάζουν και αυτοί κοιτάζουν τις τιμές.
0: Βέβαια, και μετά παραπάνω.
1: Και στη Γερμανία ότι περίπου είναι η ίδια, στην Ολλανδία περίπου. Αλλά άλλο μισθό έχουν οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, και άλλο μισθό έχουν οι Έλληνες, έτσι δεν είναι?
0: Πολλοί που, από αυτούς που έρχονται εδώ, μην νομίζετε, δεν είναι και τόσο πολύ οικονομικά άνετοι.
1: Όχι.
0: Μετράνε και το ευρώ στα ψώνια τους, στις αγορές τους, στα κάψιμα, παντού.
1: Βεβαίως το μετράνε το ευρώ. Όλοι δεν είναι άνετοι, γιατί η κρίση είναι παγκόσμια πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Γι' αυτό και έχει, φέτος μπορεί να έχει κόσμο, αλλά έχει μειωθεί, ειδικά στον τομέα της εστίασης, των εκδρομών και όλα αυτά.
0: Είναι αλήθεια, ναι, η εστίαση, ναι. Είναι πανάκριβη, απλησίαστη.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να λάβει μέτρα η κυβέρνηση, να μειώσει να αφαιρέσει τελείως το φόρο κατανάλωσης και να μειώσει έστω λίγο το ΦΠΑ, να δούμε τι θα γίνει.
0: Λέτε ότι θα αποδώσει κάτι τέτοιο?
1: Βεβαίως θα αποδώσει. Γιατί αν αφαιρεθεί ο φόρος και μειωθεί, αμέσως θα πέσουν οι φόροι. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ξεπερνάνε το 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από τα 2,20 που πληρώνουμε, ξεπερνάνε το 1 ευρώ οι φόροι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κατάλαβες. Και ένα μήνυμα να αφήσετε στους φίλους καταναλωτές. Όλοι οι καταναλωτές είμαστε, δηλαδή οι πελάτες. Ναι. Τι θέλετε να πείτε?
1: Αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να πάμε σε κινητοποιήσεις όλοι. Να σταματήσουν τα φορτηγά, τα λεωφορεία να κινούνται, με κατ' επέκταση οι υπόλοιποι, να κλείσουν και τα πρατήρια, να δούμε τι θα γίνει. Μόνο έτσι. Αλλά δυστυχώς γι' αυτό δεν γίνεται κάτι, γιατί δεν ακούς τίποτα.
0: Υπάρχει σύλλογος βενζινοπολών στη Ζάκυνθο, και την παλιότερα υπήρχε. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, κύριε Νέγκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα τα πρατήρια είναι ένα μεγάλο ποσοστό, είναι ιδιόκτητα, όχι ιδιόκτητα, τα έχουν πάρει εταιρείες.
0: Τα έχουν πάρει εταιρείες.
1: Λοιπόν, εγώ που είμαι ιδιώτης και είναι δικό μου το πρατήριο,
0: ναι,
1: μαζί με 4-5, κάνουμε μια απεργία. Η εταιρεία αποκλείεται να κάνει απεργία.
0: Ναι.
1: Έτσι, αναγκαστικά ακολουθάμε κι εμείς.
0: Ναι. Πόσα πρατήρια υπάρχουν στο νησί, κύριε, δηλαδή έχετε εικόνα?
1: Είναι πολλά, είναι νομίζω 35, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε. Ενδεχομένως υπάρξει και αποκλιμάκωση κάποια στιγμή και ξανά πάλι ράλι ανόδου και η ζωή συνεχίζεται ανάλογα με τις διαθέσεις των ισχυρών του κόσμου τούτου.
1: Έτσι.
0: Τις διεθνείς αγορές και τις εξελίξεις.
1: Γιατί επηρεάζεται και το δολάριο. Αν ανεβαίνει το δολάριο, ανεβαίνει και τα καύσιμα. Ανεβαίνει το βαρέλι, ανεβαίνουν τα καύσιμα. Πέφτει το βαρέλι. Δεν πολύ πέφτουν τα καύσιμα, γιατί τα δηληστήρια, λέει, δεν έχουν ψωνίσει, ξέρω, τέλος πάντων, τώρα τι να ψάχνουμε να βρούμε.
0: Μάλιστα. Επειδή ξέρω ότι έχετε και πολλή δουλειά, να σας ευχαριστήσω καλά. Πολύ κύριε Κλάδη, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Και ευχαριστούμε για την ανταποκρίνεστε πάντοτε στο καλεσμά μας.
1: Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Γεια σας.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα.

Μια παρένθεση εδώ. Εικόνα εγκατάλειψης επικρατεί στο κέντρο υγείας Ζακύνθο, στο κέντρο της πόλης του νησιού, στο παλιό ΙΚΑ. Για να γινόμαστε κατανοητοί. Έχουμε προσωπική εικόνα ή εμπειρία και το αναφέρουμε αυτό. Καμία συντήρηση. Εικόνα εγκατάλειψη στην κυριολεξία. Στο πρωί ΙΚΑ. Νυν κέντρο υγείας Ζακύνθου. Το κτίριο το οποίο ανήκει στον ΕΦΚΑ. Το συγκεκριμένο κτίριο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εντύψεις σε γιατρούς και τα λοιπά και σε προσωπικό. Με την πρώτη ευκαιρία θα πούμε περισσότερα. Επίσης θα μιλήσουμε εντός των ημερών με τον πρόεδρο του ΟΔΑΣ Ζακύνθου Διονύση Καμβάση. Έτυχε να συναντηθούμε και προγραμματίσαμε μια συνέντευξη γιατί δεν έχουμε μιλήσει όλο αυτό το διάστημα για τον ΟΔΑΣ. Επί σειρά ετών παλιότερα πρόεδρος, το οποίο ήταν ο Στάθης Μπετίνης. Γνωστός και μη εξαιρεταίος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια με τα κοινά και νομαρχιακός σύμβουλος και δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του ΟΔΑΣ. Και ψάλτης εννοείται, με τη βροντόδη και χαρακτηριστική φωνή εκεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου. Καλημέρα στο Στάθη Μπετίνη και στον αδερφό του Γεράσιμο Μπετίνη, γνωστό δικηγόρο του νησιού επίσης. Να δούμε λοιπόν και τα του ΟΔΑΣ, γιατί έχει μια σημασία. Εκεί βρίσκονται άνθρωποι μοναχικοί, ανήμποροι, ηλικιωμένοι, ορφανά, χρονίως πάσχοντες. Εκεί να δείτε. Και τα του κέντρου υγείας στην πόλη, πρωινή ΙΚΑ, και τι συμβαίνει με το κέντρο υγείας Καλλιθέας, πως έχει εκεί η κατάσταση. Τώρα, σε σχέση με το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα, και πέρυσι είχε λάβει χώρα κάτι αντίστοιχο στο νησί των Θεάκων, υπάρχουν αντιδράσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όπως από το συνδυασμό «Μένουμε Ιόνιο» με επικεφαλής τη Μαρία Ατρή, η οποία είναι περιφερειακή σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο». Είναι κόρη του πρώην του αείμνηστου υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γεωργίου Δρύ, αλλά και από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων, και ειδικά για το κόστος του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα, στο οποίο συμμετέχουν και φιλαρμονικές από τη Ζάκυνθο και αρχίζει σήμερα, παράλληλα με το Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη, καθόλου τυχαίο, στην Κέρκυρα και πάλι, διαζώσεις. Με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων αναφέρει καλά τα φεστιβάλ, αλλά να είχαμε και ένα θέατρο, περισσότερα στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές, να μην πολυλογούμε τώρα. Με το συνδυασμό «Μένουμε Ιόνιο» με επικεφαλή στη Μαρία Αντρή, να αναφέρει λεφτά υπάρχουν, 270.000 ευρώ για δύο ημέρες πολιτισμού εντός εισαγωγικών. Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, όταν η επικοινωνία κοστίζει περισσότερο από τον πολιτισμό, το οποίο ξεκινά σήμερα. Και το διοργανώνει ο περιβόητος αναπτυξιακός οργανισμός της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ΑΟΠΗΝ. Δύο ημέρες, 20 φιλαρμονικές, 270.000 ευρώ. Πέρυσι 20 φιλαρμονικές, φέτος πάλι 20, αλλά τα Ιόνια νησιά εξαφανίστηκαν. Πέρυσι παρουσιάστηκε ως μια μεγάλη διοργάνωση που θα έφερνε κοντά τις φιλαρμονικές των Ιόνιων νήσων. Συμμετείχαν 20 φιλαρμονικές, 11 από την Κέρκυρα, 11 από την Κεφαλονιά, 1 από την Ιθάκη, 3 από τη Ζάκυνθο, 2 στρατιωτικές, 2 ευρωπαϊκές, Λευκάδα 0. Αναφέρει ο συνδυασμός «Μένουμε Ιόνιο», πλήρης δημόσιος απολογισμός δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη και πριν ακόμη κλείσει ο λογαριασμός των 200.000 ευρώ του 2025 για την περσινή εκδήλωση, ανοίγει ένας νέος 270.000 ευρώ για το 2026. Αυτό δεν λέγεται λογοδοσία, λέγεται πρώτα ξοδεύουμε και μετά βλέπουμε. Πού πάνε τα 270.000 ευρώ, εδώ μου θυμίζει το πού πήγαν τα λεφτά της δύναμης ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Με βάση τις φετινές συγκεκριμένες δαπάνες, προβλέπονται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το συνδυασμό «Μένουμε Ιόνιο», 12.427,44 ευρώ ως έμεσες δαπάνες του αναπτυξιακού οργανισμού ΑΟΠΗΝ, με έδρα την Κέρκυρα, και με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη.
40.000 ευρώ για δύο κερκίδες περίπου 2.000 καθήμενων ατόμων. Πόσο θα κόστιζαν άραγε αν τις αγοράζαμε? 6.000 ευρώ για 80 drones. 7.500 ευρώ για δύο προτζέκτορες και δύο γεννήτριες. 20.000 ευρώ για αμοιβή αλλοδαπού καλλιτέχνη διεθνούς φήμης. Μόνο αυτές οι δαπάνες φτάνουν τα 90.000 ευρώ 227,44. Σχεδόν 91.000 ευρώ. Και επιπλέον 23.000 ευρώ για υπηρεσίες ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων και υποβολής προτάσεων για τα τοπικά και διεθνή mega events στο ίδιο πρόσωπο που είχε κεντρικό ρόλο στην ίδια διοργάνωση. Με το σχεδιασμό μένουμε Ιόνιο να κάνει λόγο για φιέστα. Και αναφέρει ότι το ποσό των 270.000 ευρώ είναι δημόσιο χρήμα και τα δημόσια χρήματα δεν είναι χρήματα κανενός ερετού, κανενός αναπτυξιακού οργανισμού και κανενός διορισμένου στελέχους. Είναι χρήματα των πολιτών των Ιωνίων Νήσων. Γιατί τελικά το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνει το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, το ζήτημα είναι πόσο θα πληρώσουμε για να εντυπωσιάσουμε. Και ακόμη σημαντικότερο, ποιο είναι το τελικό πολιτιστικό αποτύπωμα του Φεστιβάλ των 270.000 ευρώ και πόσα θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον ουσιαστικό πολιτισμό των Ιωνίων Νήσων με 270.000 ευρώ. Καλό ερώτημα, για να απαντήσει και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεμπεκλής με την πρώτη ευκαιρία. Και να ακούσουμε βέβαια και τις απόψεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Της ΛΑΣΗΝ, Λαϊκής Ήπειρος Ιωνίων Νήσων, αλλά και, και του συνδυασμού Μένουμε Ιόνιο. Καθώς από αυτές τις ανακοινώσεις, από αυτές τις παρατάξεις αντιπολίτευσης υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Μένουμε λιγάκι ακόμα στα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή να ανακοινώνει έργο ορόσημο 5,56 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια, στην Κέρκυρα εννοείται. Ένα εμβληματικό μνημείο στην καρδιά της Κέρκυρας διασώζεται, αποκαθίσταται και παραδίδεται πλήρως εξοπλισμένο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με απόφαση του Περιφερειάρχη. Με τον κύριο Τρεμπεκλή να τονίζει, κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη με σοβαρότητα και ταχύτητα. Με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητή Ανδρέα Φλόρο, θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία μαζί του, να δηλώνει θερμές ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη, ο οποίος στέκεται έμπρακτα δίπλα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με χρηματοδοτήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση λοιπόν ένταξης της πράξης αποκατάσταση Μεγάρου Καποδίστρια στην Κέρκυρα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027, το ΕΣΠΑ είναι αυτό, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και λιγάκι παραπάνω. Την ίδια ώρα δεν έχει επιληθεί το στεγαστικό όμως των φοιτητών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έτσι δεν είναι, που έχει τμήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Και έδρα την Κέρκυρα.

τώρα υπάρχουν και μια σειρά από ανακοινώσεις για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και καλό είναι να μιλήσουμε με όλους. Υπηρεσιακούς παράγοντες, πολιτικούς, αιρετούς, συνδικαλιστικούς φορείς κτλ. Και προσπαθούμε να το κάνουμε εδώ στην ΕΡΤ της Ζακύνθου. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Σπήρωση Ζακύνθου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Που κάνει λόγο ότι έχουν έρθει στη δημοσιότητα μετά από καταγγελίες μαθητών, εκπαιδευτικών γονέων για σχολεία με προβλήματα. Με ελλείψεις σε σοβαρά θέματα όπως μούχλα, λέβητες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και έλλειψη καθηγητών και δασκάλων σε κάποιες περιπτώσεις. Γίνεται μια αναφορά στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα με τους ψήλους. Είναι γνωστό το θέμα, να μην πούμε περισσότερα. Επίσης, υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Κατασταρίου για το Λύκειο Κατασταρίου που φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά από τη βορειοδυτική Ζάκυνθο και αναφέρεται ότι υπάρχει εγκατάλειψη εργασιών στην Ταράτσα για παγίδες τραυματισμού με σοβάδες, τσιμέντα, καλώδια κτλ. Εκτεθειμένα για σπασμένα παράθυρα, μούχλα, υγρασία και άλλα προβλήματα με τον Λέβητα. Επίσης, αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις στον παιδικό σταθμό του Αργασίου. Με μούχλα, υγρασία, φθορές στους οβάδες του κτηρίου κτλ.

Θα τα δούμε όλα αυτά και με τους συλλόγους γονέων, με την Ένωση Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, με τους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, με τα συνδικαλιστικά όργανα όπως είναι η ΕΝΜΕΣ και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, τους αιρετούς, τη Δημοτική Αρχή, τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο και ούτω καθεξής.

Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Μητσοτάκη σε Τασούλα, πρωθυπουργός προς πρόεδρο της Δημοκρατίας, διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Προφανώς έρχονται νέα μέτρα για την αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Live η παρουσίαση του συστήματος ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τεχνητή νοημοσύνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, το είπαμε και πριν, η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμού σε σχολείο, 16χρονος ο δράστης. Πολύ ωραία. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Ο κύριος Στάθης Κουκούτσης, δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο Earth News, ψευδέστατη δήλωση της γιατρού για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ο σύλλογος δεν τελεί υπό έλεγχο. Μητσοτάκη στο Earth News, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ορμούς δεξαμενόπλιο στις φλόγες. Η Ρωσία διεξάγει βουλευτικές εκλογές στη σκιά του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, πρώτη φορά κάλπες και στα κατεχόμενα εδάφη. Εννοεί στον Ντομπάντς, στην Ουκρανία. Ο ΙΕ, ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών σε επιθέσεις στο Ιράν. Παρακαλώ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τις απάτες, αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκπομπή αναλυτικότερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Βάρη, όπως λέμε, βάρη βούλα βουλιαγμένη. 3 τραυματίες από επιθέσεις σκύλων. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά. Αναζητείται η μητέρα του. Άλλο αυτό. Εντοπίστηκε νέο είδος γάτας. Το πρώτο που ανακαλύπτεται εδώ και 100 χρόνια. Σταύρο Λιβέρη. Νέο είδος γάτας. Είσαι γάτα. Μετεγραφές φοιτητών, εντός Σεπτεμβρίου ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ στο Earth News. Βρήκαν το Μαζονάκι σε ημικαθιστή θέση και όχι σε οριζόντια όπως πρέπει για την κάρπα. Κλήθηκαν για καταθέσεις οι διασώστες. Ο πρώτος χάρτης σαφής στο Σύνταγμα. Στόχος μας η καθολική προσβασιμότητα. Πρόεδρος ΕΟΔΗ. Μόλις 5 με 6 λεπτά το παράθυρο της ζωής στην ανακοπή. Εφαλτήριο για ελέγχο στο τραγικό συμβάν. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους ψυχολόγους. Συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος για κλάδους νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκου, Αλέξανδρος Αυλονίτης, πρόσφατα είχαμε μιλήσει μαζί του, ανεξάρτητος και κερκυραίος βουλευτής που εντάσσεται στο Πασόκ. Παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στο Κίνημα Δημοκρατίας και τώρα στο Πασόκ. Ενώνουμε, λέει, τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, το μήνυμα Ανδρουλάκη. Συνάντηση Αλέξανδρου Αυλονίτη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολύ πάνε στο Πασόκ τώρα τελευταία. Τι λες? Νικόλας Παραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι. Βέτο Ρωσίας και Κίνας σε ψήφισμα των Ηνωμένων Πολιτειών για έλεγχο κυρώσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ιταλός Υπουργός Άμυνας χτυπήθηκε ιταλικό Eurofighter σε βάση στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, μαρτυρά την πρόοδο της συνεργασίας μας, λέει το Ριάντ, η Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Οι Φιλιππίνες ισχυρίζονται ότι πλοίο της κινέζικης ακτοφυλακής εμβόλησε κυβερνητικό σκάφος στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Και τέλος, Ρωσία, δεκάδες drones καταρρίφθηκαν κοντά στη Μόσχα, 5 τραυματίες στο Κίεβο, την Ουκρανική πρωτεύουσα. Όλα αυτά στο Earth News, που μεταξύ άλλων υπάρχουν και ειδήσεις των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ της Αγκίνθου.

0: Μια κουβέντα εδώ για τα δικά μας από το imerazante.gr. Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιπλημμυρικά τα κόκκινα σημεία που ανησυχούν τη Ζάκυνθο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 62χρονης Ρουμάνας στην Αλικανά. Είπαμε περισσότερα νωρίτερα. Κώστας Κυρανάκης, πολλαπλάσιο το ενδιαφέρον από όσους χωρούν στα ψηφοδέλτια. Έντονες διαμαρτυρίες φορέων για σχολεία και εκπαιδευτικούς. Πετρέλαιο θέρμανσης στην ατζέντα της συνάντησης με Τσοτάκη Τασούλα. Σε λειτουργία ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα «Πώς να κάνετε αίτηση». Δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα παρά μόνο ότι υπάρχει μια ανακοίνωση του ΔΔΕ για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο 19 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο, εννοείται, από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 για αρκετές ώρες στην περιοχή Γαϊτάνη Καλού Χειροστάσιο, από 8 το πρωί ως 2.30 το μεσημέρι και από τις 10 το πρωί ως τις 12 για 2 ώρες στην περιοχή Αλικανά Ξενοδοχείο Βαλαΐ. Συνδεόμαστε σε ένα λεπτό από τώρα με το ραδιοφωνικό σταθμό 102 FM στη Θεσσαλονίκη με περιφερειακές ειδήσεις και από τη Ζάκυνθο, εννοείται, και την Κεφαλονιά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα Air News Radio 105,8 με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το κόσμο για μουσική. Μέχρι και την Κυριακή το πρωί που θα είμαστε πάλι μαζί, σωστά, μετά τις 8 με τη μετάδοση της θέας λειτουργίας από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου και με παραδοσιακά τραγούδια στη συνέχεια. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλό η υπόλοιπη ημέρα, προσοχή στους δρόμους του νησιού και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Γεια και χαρά, να είστε καλά. Σε επανάληψη οι εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα από τις 6 το απόγευμα και μετά, ή πιο σωστά από τις 5 το απόγευμα και μετά, σε ό,τι αφορά το σημερινό πρόγραμμα. Γεια και χαρά, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί συγκεκριμένη δικογραφία και θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μια 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε, αφού του αναγνώστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου,

0: Είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε. Πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, ο εισαγγελέας θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε τη βόμβα. Ο 37χρονος, δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
1: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
0: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη, που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκυ, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε, ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και

0: κάτι επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό, τον με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγορά με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης ως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, και πράγματι υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θαύμα από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές σε ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Γουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από την πρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση πόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Οικουμενίτσας θα γίνει το εφοδιασμό του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή η γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωση απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας Βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλωνίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι και αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 2024 ή και το 2025. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν. Ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, θέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε δύο παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βίκη, με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχεται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, παίρνουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρια εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν πιστεύω, και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήμματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εγώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε, για να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα, με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό από. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο, να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος Μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε ψηλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκη, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάνε και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, Και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλίνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρούνε δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτο Ρεστιάθας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Ρεστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ανέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Mm-hmm. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του πυρίου, ενώ την λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές, συνεχίζει τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Ζέρβα, και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος ΕΡΟΝ σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Σε ΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, και κλείνοντας θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθει στο πυκνό πρόγραμμα στις 18:30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου, και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια σύσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα, στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο, λοιπόν, αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί η παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδόν Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσχος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες, αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Την λαογραφία, βεβαίως, την ξυλογλυπτική. Και διάφορες, βεβαίως, παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή, βεβαίως, έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στην ίχνα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει στις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει, να πούμε, Βίκη, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: έχασε λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, και να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινο συναγερμό για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε.

0: μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση που είναι τελείως εξωγήινη.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
1: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη εφόσον καταστεί αναγκαίο.
0: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
0: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Ναι.
0: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
1: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάθη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
1: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Πρέπει να ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος. Ακριβώς. Για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται

0: σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αντλία.
1: Αλλά όπως ακούσαμε, όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανση θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1 δεκατόρα. Για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο,
1: μάλιστα,
0: αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου.
1: Κατανοητό.
0: Αν ανάψει πράσινο φως κομισόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
1: Οπότε περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις,
0: δηλαδή,
1: από
0: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
1: Εκείνο
0: που πρέπει να σημειώσουμε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
0: Έτσι, συμπερασματικά, το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή
1: με θα
0: όποια
1: το δούμε
0: τιμή
1: τότε.
0: Βγει
1: Βεβαίως.
0: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος της...
1: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
0: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ
1: Βεβαίως.
0: Για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
1: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελό Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά, δηλαδή η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
1: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
2: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση. Ωστόσο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των υπερκερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
3: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέασμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, το Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
4: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα. το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης σε εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
1: Όχι. Απλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
4: Έτσι ακριβώς. Οπότε. Συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβδης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
1: Και χρόνια,
4: λέτε. Δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
4: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
1: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο ή η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
4: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλούσιος. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης ή στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
1: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
4: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να αναλαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
1: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάστε τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
1: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
4: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
1: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώς το θέμα και θα επανέλθουμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το Ecofin που είναι σε εξέλιξη, οι υπουργοί οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια, να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέω ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
1: Δεν είναι το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτη άμα στην Γαλλική Πρωτεύουσα, Θωμαίδα Παπαϊόν, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του ΕΡΤ News με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
7: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει Άγιο ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
8: Ακριβώς, και το παρελθόν καλό μεσημέρι και το επανέλαβε αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες οι εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή για τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίαρχος Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
1: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
7: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
1: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες. Ενώ η απόσταση Τσίπρα Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Newsroom 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
9: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
10: Ναι.
9: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
11: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
9: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
1: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
12: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες, γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
13: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην ηγεμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Αγρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Είναι ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα, θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής, και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείου, είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, να τον ακούσουμε.
15: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθυρα, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
17: Πολίτες ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου δισαγγελία του Ρίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
1: Αν βάζει μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Ερνιού για να ακούσουμε.
18: Επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
19: Μόλις καταφάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
20: Ασφαλώς, είναι εκεί και έχονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
19: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
20: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει...
19: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
20: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
18: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
19: Πρέπει να σας πω ότι
18: η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
19: Που δουλεύουν εδώ, άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
18: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες και με τον πυκνό καπνό.
19: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι,
20: αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
19: Ξέρεις κάτι,
20: μια μεγάλη πυρκαγιά.
19: Ακούμε και διάφορα.
20: Λόγω των υλικών φυσικά που βρίσκονται
19: μέσα,
20: εκεί.
19: Σπάνε πράγματα μέσα.
18: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
19: Ακούμε διάφορους ήχους.
20: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει?
19: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
20: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
19: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβώνα μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί όπου μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνακη, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάου. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
17: Ακριβώς, ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνά του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω όπως είπε όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από της Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και ενώ συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
0: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν, μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους φτάνουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
2: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4 τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός. Στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
22: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των.
23: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.

Electric Spanish, ο Γάλλος στη Γουαγιό, για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Κόσμος του 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πίσω στο 1972 με τον Tim Buckley, σε αυτό το funk rock κομμάτι με τρομερή ενέργεια, έχει έτσι λιγάκι και προκλητικούς στίχους, γεγονός που απέκλεισε αυτό το κομμάτι από τα ραδιόφωνα της εποχής. Get on top, καλησπέρα και πάλι.

Για τον top μοναδικό στην Buckley Cosmos 93,6. Αν μπείτε στα social του Κόσμου, συγκεκριμένα στο Instagram, θα μας βρείτε Cosmos 936. Εκεί υπάρχουν ωραίοι διαγωνισμοί που τρέχουν ταυτόχρονα, μέσα από τους οποίους μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τα εξής live: Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων, για το live του Παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων επίσης, για το live της Σαβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου και τέλος για το live των Λετρίο Τζουρμπάν επίσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Κάντε like, αφήστε και ένα σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε σε όποιον διαγωνισμό θέλετε. Και εδώ το γνωστό χαλαρό groove των Fun Loving Criminals, Loco.

Σόφι Τάκερ αποδεικνύουν ότι ένα αδυνατό dance κομμάτι μπορεί να αποδομηθεί και να ξαναγεννηθεί ως κάτι εντελώς καινούργιο. Με το άλμπουμ τους Butter πειραματίστηκαν με τις μεγάλες χορευτικές τους επιτυχίες, τις επεξεργάστηκαν από την αρχή και τους χάρισαν έτσι μια πιο μεταξένια, να το πω, αίσθηση. Ακούσαμε το κομμάτι Woof. Σειρά για τον Γάλλο τραγουδοποιό David Walters και την ντίβα της Αφροπόπ από το Μάλι, της Φατουμάτα Διαβαρά, σε ένα κομμάτι που ονομάζεται Tea Love και στον κολλητικό ρυθμό στα τύμπανα προκύπτει από samples του θρυλικού πρωτοπόρου Tony Allen.

jazz, funk και afrobeat, τα στοιχεία της βρετανικής μπάντας των Ezra Collective δηλαδή, εδώ από το άλμπουμ τους Dance No One's Watching, με καλεσμένη στα φωνητικά την Olivia Dean. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 3:30, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι πριν συνδεθούμε με το Earth News Radio για τις ειδήσεις σε τίτλους.

Έρχεται η φοβερή και τρομερή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια και μία από τις κορυφαίες μπασίστριες στον κόσμο, ένας μουσικός χαμελέοντας, αναφέρομαι στην Μεσέλ Ντεντζεοτσέλο. Έδωσε συνεργασία με τη βραβευμένη με Grammy Λιάν Λαχάβας και μία διασκευή του κλασικού κομματιού του Dennis Edwards, Don't Look Any Further.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στο ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλιός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τζορτζ Ζερβός και Swinging Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επισκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mod.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

πνευστά αφροφάνκ ρυθμός και το τρυφερό τραγούδι των Temptations αποκτά άλλη βαρύτητα. Η επιβλητική instrumental εκδοχή από τους Budos Band που το ονομάζουν His Girl και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής 35 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος στους 93,6 και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και ένα κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο κόσμο στις τελευταίες εβδομάδες. Το νέο σίγγλ των Ibibio Sound Machine, Love. Καλησπέρα και πάλι.

είπαμε, το νέο άλμπουμ των Βρετανών, η BBO Sound Machine, θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες. Προς το παρόν απολαμβάνουμε το single Love που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της αιθιοπικής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι ο συνθέτης, ενορχιστρωτής και στιχουργός εδώ σε ένα κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τη δεκαετία του 70 και επανήλθε το 2017 με το άλμπουμ Mistakes on Purpose από τη σειρά Ethiopics. Είναι ο Γκίρμα Μπέγενε και ένα κομμάτι με τίτλο Enkin Yelelebes, που στα ελληνικά σημαίνει «Κανείς δεν σε φτάνει».

Ήταν το Cosmos Classic Day After Day από τα αγαπημένα κομμάτια της World Reggae σκηνής από το 2008 και το άλμπουμ Αφρικία, οι Γάλλοι Reggae Dub καλλιτέχνες, η Dubbing. Κρατάμε το ύφος, μεταφερόμαστε όμως στη Νέα Ζηλανδία. Από εκεί μας έρχονται οι Tahuna Breaks. Από το 2009 ένα τραγούδι που μιλά για κρίση κάθε είδους. Crisis, situation,

Ναταλία Κλαδιέ και Ερικ Χίλτον Λαλίτα. Και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για την παρέα σας. Μείνετε εδώ στους 93,6, ακολουθεί σε λιγάκι ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς να δώσουμε ραντεβού για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα στη Γαλλία με την Κορίν και το Orient Express.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Μπεν Ζιλμπέρτο στο ξεκίνημα της εκπομπής Sunny Shining, γιατί είναι Παρασκευή απόγευμα, επιτέλους Παρασκευή και 18 Σεπτεμβρίου. Και καλησπέρα και καλό απόγευμα και καλώς βρεθήκαμε και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είστε και είμαστε στο Κόσμος 93 και 6, είστε και είμαστε στο airteco.gr, εκεί μας ακούτε και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Νοβαλίμα, Spy from Cairo Remix στο El Tiempo και Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Παρασκευής, κάνουμε παρέα και θέλω να δώσετε στίγμα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Επίσης 210-606-6429 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο και... Τι άλλο, Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, να μιλάμε και εκτός αέρα. Μας βρίσκετε αν θέλετε και στα προσωπικά μας social και επικοινωνούμε, έχουμε επικοινωνία.

αυτό το φωτοβίβα από τα παλιά More Horizons εδώ στο Κόσμος, και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις, και δεν ξέρω για εσάς, αλλά νομίζω ότι η επιστροφή μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές μετά τον Αύγουστο έφερε, ή τουλάχιστον κάθε χρόνο το ίδιο μάλλον λέμε, αλλά έφερε περισσότερη, έχω την αίσθηση, κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είναι μια κίνηση που δεν σταματά, νομίζω, πια. Δεν υπάρχει ώρες αιχμής και ώρες μη αιχμής. Και βλέπω αυτή την ώρα κατά κόκκινο τον Κηφισό, βλέπω πολύ κόκκινο στην Αττική Οδό. Δεν θα πούμε για το κέντρο της Αθήνας και την Πειραιώς και τη Φιλολάου στο Παγκράτη και τους δρόμους γύρω από το ιστορικό κέντρο και την παραλιακή. Δύσκολα πολύ τα πράγματα και στη Βουλιαγμένη και στον περιφερειακό. Μεσογείων λίγο καλύτερα είναι, και η Κηφισίας πάντα ο αγαπημένος μου δρόμος που λέγαμε και χθες, δύσκολα την διασχίζεις. Πάμε για τις ειδήσεις. Η υπομονή αν είσαι στο αυτοκίνητο και θέλει και πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Αφήστε λίγο το κινητό.

καλοκαίρι είχα μια μανία, να σας πω την αλήθεια, και προσπαθούσα να δω πώς οι οδηγοί γύρω μου δεν τηρούν τον κανόνα. Κάποια στιγμή απογοητεύτηκα και σταμάτησα να προσέχω, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση ενός κυρίου που οδηγούσε και είχε σχεδόν όλο το χέρι έξω από το παράθυρο μαζί με το κινητό και μιλούσε στο τηλέφωνο φυσικά. Ξέρετε αυτό που κουμπάς λίγο τον αγκώνα στο παράθυρο?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Βελτιωμένη πυρκαγιά στην Ίσυρο που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στο ντίζελ. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι Πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Cosmos Radio.gr.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής με Young Hearts Run Free. Επιστρέψαμε και ξέρω ότι σας αρέσει. Καλησπέρα σε εσάς που σας αρέσει και είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και μας ακούτε στα ακουστικά, έτσι λίγο στα κρυφά. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα και στην κίνηση της πόλης. Εδώ μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, από Jim Jarmusch και Ρωμαίο Καστελούτσι μέχρι Δημήτρη Παπαϊωάννου και Νίκο Καραθάνο. Θα έχει νέα σεζόν της Στέγης που φέρνει μαζί θέατρο, χορό, μουσική και εικαστικά, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του ελληνικού κινηματογράφου και ανοίγοντας για πρώτη φορά χώρο στη μόδα.

Έτσι μάθαμε κιόλας ότι το The only product of art is feelings. Η φράση του Brian Eno που εμφανίστηκε το καλοκαίρι.

0: όντως αυτό που περιμένουμε πώς και πώς, αλλά θα αργήσει λίγο. Γιατί θα έρθει 4 Απριλίου, είναι η πρώτη μεγάλη μονογραφική έκθεση του Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Onassis Ready που λέτε.
1: Ακούτε

Λίγκο Λάιτλι από το 2003, Tell Me Now, So I Know, και αυτές τις ημέρες έχει κυκλοφορήσει νέα δουλειά από LP. Σήμερα είπα να ακούσουμε αυτό εδώ το μικροραθόν. Πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό.

Γορίλας, Φατουματά Διαβαρά, τον Ντεζολέ, κλασικό πλέον έχει γίνει. Και τι έχουμε αυτές τις ημέρες? Έχουμε συναυλίες, εκθέσεις και μικρές πολιτιστικές δράσεις στην πόλη. Και έχουμε λοιπόν στο αυτό το πολυδιάστατο πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιείται στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στη Lenormand, το Platforms Project, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζει 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες και περισσότερους από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες. Περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο παράλληλο πρόγραμμα με 57 performances, θεματικές ομιλίες και ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, workshops, οργανωμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις, και αυτή είναι μια ολοκληρωμένη πραγματικά εμπειρία σύγχρονης τέχνης. Αν σας ενδιαφέρει αυτό το Σαββατοκύριακο στο καπνεργοστάσιο Platforms Project, λοιπόν, για τη σύγχρονη τέχνη. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

0: στον κόσμο είναι 5. Έρτζα 93,6.
1: 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Ζακύνθου.
1: Ερτ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
5: Μακάρι να ήμουν 32 ή να έκλειναν τα 32, όπως είπε πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Μπορείτε να προσθέσετε άλλα 36 ακόμα ή 35 και κάνετε το λογαριασμό. Μην κοιτάτε που δεν μου φαίνεται. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων Διαζώσεις στην Κέρκυρα. Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα περισσότερα από αυτά, όπως συνήθως, διαδικαστικού, διεκπαιρεωτικού, τυπικού και υπηρεσιακού χαρακτήρα. Αλλά και πίσω από αυτά τα θέματα υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία. Εισηγήθηκε το θέμα νωρίτερα η εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων, Περιφερειακή Σύμβουλος Αλεξάνδρα Μπαλού. Και αυτή την ώρα το λόγο έχουν λάβει εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δηλαδή εκπρόσωποι γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών. Κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι γονέων. Και εννοείται πως θα απαντήσει η Περιφερειακή Αρχή διαστόματος του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ζήκου. Περισσότερα τη Δευτέρα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων, στο οποίο αναμένεται να συζητηθεί ενδεχομένως εκτός ημερήσιας διάταξης και το θέμα που έχει φέρει πολλές φορές η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τόσο η επικεφαλής της παράταξης Αλεξάνδρα Μπαλού, όσο και ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο Παναγιώτης Σοφός, και έχει να κάνει με το γνωστό και περιβόητο έργο υδροδότησης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε, περισσότερα τη Δευτέρα. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και τώρα η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Ακού τώρα 9 με 11. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας, και σήμερα είναι Παρασκευή, ολημέρα 18 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Άλλη μια εργάσιμη εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Όχι για όλους. Υπάρχουν και οι τυχεροί και οι άτυχοι. Και έρχεται Σαββατοκυριακό με σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Αν και είμαστε πλέον στα μέσα του Σεπτεμβρίου και λίγο πιο πέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθους. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Και επίσης έχουμε εγκαινιάσει από εχθές ένα νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας με γραπτά μηνύματα που μπορείτε να στείλετε στο Viber γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου στο Viber, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά, δεν έχει σημασία. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, έχουμε και κάποιες κινητοποιήσεις σήμερα. Μία είναι από το εργατικό κέντρο Ζακύνθου, που αναφέρει ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και τα συμπεράσματα από την εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του Παύλου Φίσα, καθώς έχουν συμπληρωθεί 13 ολόκληρα χρόνια από τη δολοφονία του, το εργατικό κέντρο Ζακύνθου πραγματοποιεί συγκέντρωση σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ή αλλιώς πρωί νομαρχία. Μακάρι να είναι άσπρα καράβια τα όνειρά μας και να μην είναι μαύρα. Επίσης υπάρχει μία ακόμη κινητοποίηση σήμερα, καθώς έχει ανακοινωθεί κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς και γονείς για παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:30 το μεσημέρι για τα κενά και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τιμή πλήρη λειτουργία των σχολικών δομών. Το κάλεσμα είναι από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Διονύσιος Σολωμός. Όπως είπαμε, 1:30 μπροστά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, δηλαδή από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, πιο απλά. Με αίτημα άμεση στελέχωση των σχολείων, τώρα όλοι μαζί λέει να παλέψουμε για το δικαίωμα των παιδιών μας στη δημόσια ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση. Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, πλήρη στελέχωση των ολοήμερων τμήματων, ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών, πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες, έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για κάθε παιδί που τον χρειάζεται, 15 μαθητές ανά τμήμα. Ουσιαστικό σεβασμό στο παιδαγωγικό έργο και στις ανάγκες των μαθητών. Αυτά είναι και τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Ανακοινώσεων συνέχεια από τη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο με επικεφαλής το Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα αναφερθούμε και στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Ακούσετε κάποια σχετικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα, γιατί συζητήθηκε και το θέμα που έχει να κάνει με το έργο ίδρευσης και τηλεμετρίας μαζί στην περιοχή Μπόχαλης Φιλικών, για το οποίο επίσης έχει υπάρξει καταγγελία αναφορά από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, όπου εκεί είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας και Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Τσουρνάκης. Το λοιπόν, η Δύναμη Ελπίδας αναφέρει τι φοβάται η Δημοτική Αρχή γιατί δεν θέλει δημόσιο διάλογο. Τι φοβάται η Δημοτική Αρχή γιατί δεν θέλει δημόσιο διάλογο.

Να συζητούνται απ' άκρης άκρης στην κοινωνία της Ακίνθου για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Ερωτηματικό. Ακόμη και αν αυτή είναι η ερμηνεία που επιλέγει, το αυτονόητο θα ήταν να δρομολογηθεί Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί δημόσια ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Αντί γι' αυτό επιλέγουν, λέει, να κλείσουν την πόρτα στο διάλογο. Γιατί τι φοβούνται? Γιατί αποκρύπτουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί? Η αντιπολίτευση δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, έχει δεσμική υποχρέωση να ελέγχει και να ζητά απαντήσεις. Όταν η Δημοτική Αρχή αρνείται ακόμη και τη δημόσια συζήτηση για ένα έργο ίδρυυσης, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, η Ζάκυνθος δεν είναι τσιφλίκι κανενός, αναφέρει δύναμη ελπίδας. Τα έργα και τα χρήματα είναι του Ζακυνθινών. Η δύναμη ελπίδας δεν πρόκειται να σιωπήσει ούτε να γίνει διακοσμητική παρουσία. Θα επιμείνουμε μέχρι να δοθούν όλες οι απαντήσεις και να ενημερωθούν οι πολίτες για όσα κάποιοι φαίνεται να μην θέλουν να συζητηθούν δημόσια. Το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά, το επαναφέρει δύναμη ελπίδας για το συγκεκριμένο έργο, δεν είναι ερώτημα της αντιπολίτευσης πλέον, είναι ερώτημα του κάθε πολίτη αυτού του νησιού. Τελεία και παύλα.

σε σχέση με, με την περιραίως ατμόσφαιρα, όλα όσα λέγονται και καταγγέλλονται για τα έργα ίδρυψης στο νησί, τα εξής δύο. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου που ανήκει στην Εν Λόγω Ένωση. Λοιπόν, στο πλαίσιο, λέει, των πρόσφατων καταγγελιών για την κατάσταση εξέλιξης των δημοτικών έργων και των διαδικασιών ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν, οφείλουμε να στιγματίσουμε ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές ορισμένες δημόσιες δηλώσεις πολιτικών παραγόντων επί του θέματος, όπου στοχοποιούνται ευθέως υπάλληλοι και συγκεκριμένα μηχανικοί με υπόνοιες για παράνομες ενέργειές τους. Επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοινωσή της η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας και το τοπικό τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που ανήκει στην Εν Λόγω Ένωση, με πρόεδρο τον Τζανέτο Πομόνι, που σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί του. Έχει προηγηθεί και μια παρόμοια σχεδόν ανακοίνωση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, που εν ολίγης τι έλεγε, ότι έχουν μπει στη μέση οι εργαζόμενοι και οι υπάλληλοι του Δήμου, στη μέση δηλαδή, και ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη Δημοτική Αρχή και την αντιπολίτευση από την άλλη. Και ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβαίνει. Άσχετα τώρα αν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου, γιατί ακόμα και οι ανακοινώσεις αναρτώνται συνήθως ούτε καν στη σελίδα του Συλλόγου, αλλά στο προσωπικό Facebook του Προέδρου του Συλλόγου, Θεόφιλου Λιβέρη. Αυτά έτσι. Και δεν βγαίνουν ανοιχτά να πούν αυτά που θέλουν να πούν. Για τους δικούς τους λόγους προφανώς, και για τους δικούς μας λόγους τους σχολιάζουμε και εμείς αρνητικά. Έχουμε κάθε δικαίωμα.

0: Σκληρή πολιτική κόντρα για την ακρίβεια, αναφέρει το Earth News. Είναι σε εξέλιξη πολιτική συζήτηση σε ενημερωτική εκπομπή του Earth News. Για την τηλεόραση ο λόγος και ουχή για το ραδιόφωνο. Για το περιβόητο και αποκαλούμενο ράλι τιμών, ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, στο ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη. Ενδεχομένως προλάβουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μιλήσουμε με έναν πρατηριούχο του νησιού, γιατί έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Φταρνίζεται ο Τραμπ και κρυώνουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, θα μιλήσουμε με τον Τζανέτο Πομόνι. Να πούμε ότι δεν θα μιλήσει ως εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, αλλά με μια άλλη ιδιότητα, αυτή του Προέδρου του Τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας, κουράστηκα να το πω, για τα των έργων, γιατί παίρνει θέση η Εν Λόγω Ένωση και το τοπικό τμήμα. Κύριε Πομόνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη, καλημέρα στο χώρο σας.
0: Διευκρίνησα ότι δεν θα μιλήσετε ως πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο.
1: Δεν εξαρτάται ότι δεν θα μιλήσω. Εδώ αναφερόμαστε ως Ένωση Μηχανικών Δημοσίου και έχουμε σχέση σε σχέση με το δελτίο τύπου που εκδώσαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιο το νόημα, η ουσία και το περιεχόμενο αυτής της παρέμβασης?
1: Νομίζω ήμασταν πολύ ξεκάθαροι και πολύ στοχευμένοι στην κριτική μας.
0: Ότι?
1: Σε όλη αυτή τη συζήτηση που ακούμε το τελευταίο διάστημα
0: για τα δημόσια έργα και δείτε έργα ίδρυψης,
1: με απορίες που έχουν δημιουργηθεί σε αυτούς που βλέπουν κάποια εξέλιξη ή μη εξέλιξη,
0: καταγγελίες, αναφορές
1: στα έργα ίδρυψης και όχι μόνο, και στις καταγγελίες που προκάλεσαν και διαδικασίες ελέγχων, δυστυχώς είχαμε και κάποιες μικρές παραφωνίες,
0: ναι,
1: σε κάποιες τοποθετήσεις τους κάποια δημόσια πρόσωπα. Έβαλαν στο κάδρο και ουσιαστικά εμέσως πριν σαφώς κατονόμασταν τους παίχτες, τους υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Τους υπαλλήλους που ενδεχομένως έχουν εμπλακεί στην διαδικασία εκτέλεσης και ελέγχου αυτών των έργων, και έβγαλαν ήδη πόρισμα ότι στέλνουν υπάλληλοι, ότι είχαν και πολιτική κάλυψη και ούτω καθεξής.
0: Για ποιους μιλάτε, κύριε Πομόνη?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γιατί εμέσως πριν σαφώς μπορώ να υποθέσω σε ποιους απευθύνεστε.
1: Ας υποθέσετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω αφενός ότι ναι, ακούγοντας τελευταία συνέντευξη τύπου, για παράδειγμα,
0: της δύναμης ελπίδας, γιατί εκεί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν, μην νομίζετε.
1: Όχι, εκεί δεν άκουσα καμία αναφορά σε υπαλλήλους και νομίζω πως κρατήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Όντως, δεν υπήρξε τέτοια αναφορά.
1: Δεν υπήρξε καμία αναφορά στους υπαλλήλους. Υπήρξε δυστυχώς αναφορές από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θέλω να κατονομάσω αυτή τη στιγμή. Είμαστε ξεκάθαροι.
0: Σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα σε σχέση με το Δήμο, να διευκρινίσετε τουλάχιστον αυτό.
1: Αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Για την αντιπολίτευση του Δήμου και πάλι μιλάτε.
1: Ναι, από εκεί έγιναν οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Εμείς το αφήνουμε γενικά, δεν θέλουμε να ανοίξουμε διάλογο. Δεν θα απαντήσουμε σε οτιδήποτε εντός ή εκτός εισαγωγικών προκληθούμε, όμως δεν είναι το θέμα να ανοίξουμε ένα διάλογο με συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό. Το θέμα είναι να είμαστε ξεκάθαροι και να καθορίσουμε τις συνθήκες.
0: Μιλάτε για επικεφαλής παρατάξεων, δημοτικούς συμβούλους?
1: Θα το αφήσω εκεί. Πάμε στο διατάστα. Γιατί είναι δυνατό το θέμα. Όχι μόνο έγιναν αφέθηκαν τέτοια υπονοούμενα και έγιναν ευθείες συνδέσεις με ευθύνες στους υπαλλήλους που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, αλλά ήταν και κάτι άλλο από τα άλλη μεριά και το στιγματίζω για αυτό στην ανακοίνωσή μας. Ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν μια επιλεκτική αφωνία.
0: Μια?
1: Επιλεκτική αφωνία από τη μεριά του Δήμου.
0: Επιλεκτική αφωνία από την πλευρά του Δήμου, ναι.
1: Όταν γίνονται καταγγελίες πολιτικές, πρέπει να απαντηθούν πολιτικά.
0: Πολιτικά.
1: Όταν αφήνονται υπονοούμενα στη δημόσια συζήτηση για υπαλλήλους ή κατηγορίες για υπαλλήλους και δεν απαντάει κάποιος πολιτικά, τότε αφήνει να διαιωνίζεται όλη αυτή η περίοδο.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όταν λέμε υπαλλήλους, αυτό έχει να κάνει με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου?
1: Εμάς μέλη μας είναι η μηχανική του Δημοσίου. Προφανώς για τα μέλη μας πρωτίστως μιλάμε.
0: Για τα μέλη σας.
1: Για τα μέλη μας αναφερόμαστε. Εντάξει, για τις τεχνικές υπηρεσίες προφανώς ήταν για κάποια άτομα και
0: Για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζάκυνθου.
1: Θέλουμε, ναι. Και σας λέω ότι υπήρξαν καταγγελίες ανυπόστατες στο προφορικό.
0: Για συγκεκριμένους μηχανικούς, να διευκρινιστεί.
1: Για αυτούς που εμπλέκονται πιθανόν ή που έχουν ασχοληθεί με τη διαδικασία εκτέλεσης ή επίβλεψης του έργου.
0: Δεν θα το έργο ίδρυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρια Άγιος
1: Λέοντας. Δεν θα πάρει κάτι παραπάνω από πινά σε ονόματα. Λέω, κρατάμε και το δεύτερο σκέλος όμως. Όταν δεν απαντώνται πολιτικά οι όποιες κατηγορίες, τότε τέτοιου είδους υπονοούμενα οι στοχοποιήσεις αφήνονται να διαιωνίζονται.
0: Να αιωρούνται όντως.
1: Από τη μεριά του Δήμου είχαμε δηλαδή, εντός εισαγωγικών αν το θέλετε, παράπονο, ναι, ότι δεν πήρε θέση όπως έπρεπε, έτσι και όχι μόνο ο Δήμος, είναι κύριος του έργου, νομίζω είναι και η ΕΙΑΣ, και ο καθένας...
0: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος. Το έργο θα το παραλάβει και θα το λειτουργήσει η ΕΙΑΣ αν και εφόσον.
1: Όταν γίνεται κάπου πολιτική κριτική και δεν απαντιέται πολιτικά, τότε ο καθένας μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει. Και δυστυχώς αυτό προς στιγμή, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί. Σας είπα σε συνεντεύξεις τύπου τώρα, είδα πως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αναφορές και είναι πολύ σωστό από μέρους τους και πολύ θεμητό. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε σε αυτού του είδους την κριτική και να εμπλέκουμε υπαλλήλους. Κύριε Νέγκα, κοιτάξτε. Είμαστε ξεκάθαροι και στην ανακοίνωσή μας. Οι υπάλληλοι επιτελούν τη δουλειά τους. Με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους.
0: Μια συζήτηση είναι αυτό. Πολλές φορές δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Όχι. Οι υπάλληλοι αυτούς...
0: Πιέζονται, εμποδίζονται προς τη μία στην άλλη κατεύθυνση.
1: Ναι. Αυτό είναι μια παράδοση. Αυτούς οι υπαλλήλους έχουμε. Αυτούς είχαμε. Και προηγουμένως αυτούς θα έχουμε και μετά. Οι υπάλληλοι καλούν να επιτελέσουν το έργο τους με τόσες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα η υποστελέχωση. Είναι υποχρεωμένοι να επιτελούν τη δουλειά τους στα πλαίσια του νόμου.
0: Ανεμπόδιστοι και ανεπηρέαστοι. Ναι.
1: Παρανομήσουν,
0: ναι,
1: που δεν θα το πω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κάποιος τρίτος.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, εν τη ρήμη του λόγου, θα το πει κάποιος έλεγχος, κάποιο πόρισμα,
0: κάποιο θεσμικό εργασία, όργανο. Ναι.
1: Αν υπάρξει κάτι μεμπτό στην υπηρεσιακή λειτουργία του υπαλλήλου, ο υπάλληλος έχει πάρα πολύ δυνατές ευθύνες. Έτσι και έχει και πολύ ισχυρές φυλές.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πολιτικοί δεν παθαίνουν τίποτα. Οι ιδιώτες δεν έχουν μεγάλες φυλές. Ο δημόσιος υπάλληλος που βάζει την υπογραφή του για κάτι, έτσι έχει φροντίσει ο νομοθέτης, να είναι ο δημόσιος υπάλληλος, να είναι η ασπίδα του πολίτη, όταν βάζει την υπογραφή σου να προασπίζεσαι το δημόσιο συμφέρον, αλλά αν κάνεις παρατυπία, τότε έρχεται ο πέλεκης βαρύς. Ναι. Βάζετε τις φυλές, λοιπόν. Μόνο τότε όμως. Είναι λογικό οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο και μη οποιοδήποτε πολίτης να έχει απορίες για αυτά που βλέπει. Να δει κάποια στοιχεία περιστασιακά, μεμονωμένα, ελλειπή, οτιδήποτε επιτέτω, πλήρη, και να δημιουργηθούν απορίες και να θέσει ερωτήματα. Αυτό είναι επιθυμητό, είναι πάρα πολύ καλό και καλά κάνουν. Να τεθούν τα ερωτήματα. Για να πάρουν τις απαντήσεις. Να ενεργοποιηθεί έλεγχος όπως ενεργοποιήθηκε με τα δημόσια. Τα δημόσια έργα αφορούν τους πάντες.
0: Μόνο που ο έλεγχος ενεργοποιείται πολλές φορές κατόπιν εορτής, κύριε Πομόνη.
1: Κατόπιν εορτής, ναι, ναι. Κατόπιν εορτής, ο έλεγχος βγάζει πόρισμα.
0: Ναι.
1: Και το πόρισμα μας λέει για συγκεκριμένες ευθύνες. Σε όλη αυτή όμως το...
0: Μόνο που χανόμαστε στη μετάφραση πολλές φορές και στο τέλος άκρη δεν βγαίνει και ευθύνες δεν αποδίδονται. Ούτε πολιτικές, ούτε.
1: Χανόμαστε στη μετάφραση γιατί θέλουμε να χαθούμε στη μετάφραση.
0: Μπορεί.
1: Δεν ορίζουμε ξεκάθαρα το πλαίσιο της συζήτησης. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ας γίνει οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση, είναι επιθυμητό κιόλας να προκαλούνται έλεγχοι και να προκαλούνται ερωτήματα προς απάντηση.
0: Σωστά.
1: Όμως δεν πρέπει να εμπλέκεται κανένας και κυρίως οι υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία και να θα δούμε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Γιατί, κύριε Νέγκα, όλοι αυτοί που κρίνουν και έχουν τις απορίες δεν μπορούν να γνωρίζουν ούτε τις λεπτομέρειες ενός συγκεκριμένου έργου κοινής διαδικασίας, ούτε γενικά το πλαίσιο,
0: ναι,
1: λειτουργίας,
0: δεν είναι ειδική,
1: όλου του δημοσίου.
0: Για
1: ακόμα
0: να το
1: και κάποιοι το παίζουν, από αυτούς που κρίνουν, κάποιοι το παίζουν πολύ ξένοι.
0: Ναι. Μιλούν παντός επίσθετου, υπάρχουν
1: και
0: αυτοί.
1: Και κατηγορούν τους πάντες. Λοιπόν,
0: ισχύει και αυτό.
1: Ας κατηγορήσουν πολιτικά σε αυτούς που είναι δημόσιο πρόσωπο.
0: Γιατί συμβαίνει όμως αυτό?
1: Οι άλλοι πολιτικά. Οι υπάλληλοι επιτελούν το ρόλο τους και δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είναι βγάζουμε στα μανταλάκια.
0: Ναι, γιατί αυτή συμβαίνει όμως αυτό? Μήπως είναι πολιτική ευθύνη, ανήκει η ευθύνη στους πολιτικούς προϊσταμένους σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας και όχι μόνο?
1: Με αυτό σας είπα, από τη μία υπάρχουν
0: που τις αφήνουν ακάλυπτους και αποστάτευτες.
1: Από τη μία υπάρχουν άστοχες τοποθετήσεις, κατ' ελάχιστον άστοχες τοποθετήσεις, και από την άλλη υπήρξε αφωνία. Ναι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα κλίμα που συζητούσε ο κόσμος από εδώ από εκεί για ευθύνες υπαλλήλων. Λοιπόν, ευθύνες υπαλλήλων, σας είπα, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, συζητάμε στα αρμόδια όργανα αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
0: Που εσείς, λέτε, εσείς δεν μπορείτε να πείτε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, γιατί μπορεί και να υπάρχουν και να μην υπάρχουν, υπάρχουν σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε,
0: αλλά αυτό δεν είναι...
1: σε κάθε δημόσια διαδικασία και κάθε έργο υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και πολλές λεπτομέρειες που αν τις ξέρεις όλες μπορεί να σου αλλάξει την εικόνα που έχεις για το έργο.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν δούμε κάτι με αυτό ότι φταίει υπάλληλος. Θα δούμε το πόρισμα και στο πόρισμα θα καταγραφούν αν υπάρχουν οι ελλείψεις, τα προβλήματα, τα σφάλματα, θα καταλογιστούν στις συνέχεια ευθύνες και εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε.
0: Ναι. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει εύλογα ή κακοπροαίρετα αν θέλετε ή καλοπροαίρετα ότι εσείς προσπαθείτε εντός εισαγωγικών να καλύψετε το δικό σας συνάφι, το δικό σας χώρο.
1: Εμείς
0: για καλά κάνετε. Αλλά κάποιοι φταίνε τελικά.
1: Εμείς καλούμαστε να υπερασπιστούμε τη λογική.
0: Αν κάτι δεν γίνεται σωστά.
1: Μέσα στο δικό μας χώρο. Ναι. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν φταίνε υπάλληλοι. Σίγουρα. Εγώ σας είπα ότι δεν μπορεί κανείς να πει εξ αρχής ότι φταίνε οι υπάλληλοι χωρίς να έχει στοιχεία στα χέρια του.
0: Μα αυτό δεν ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους. Μπορεί να το πει για τον καθένα. Γιατί όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδεχτεί το αντίθετο.
1: Απλώς σας έβαλα μια παράμετρο και βάζουμε να μην σήμερα μια παράμετρο τη συγκεκριμένη κοινωνική ευθύνη που έχουμε. Οι υπογράφοντες δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και των ποινών που ακολουθούν.
0: Ναι, σωστά.
1: Να σας βάλω μια επιπλέον παράμετρο, αν θέλετε, επειδή σας αρέσουν αυτά, όταν το διευρύνουμε. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση στα δημόσια έργα να βάλει ιδιώτες επιβλέποντες, ιδιώτες μηχανικούς επιβλέποντες. Και η μεγάλη διαμαρτυρία μας και η αντίρρησή μας ήταν ότι γιατί δεν στελεχώνει τη δημόσια υπηρεσία να έχει δημοσίου επιβλέποντες, μηχανικούς δημοσίου και βάζει ιδιώτες χωρίς να τους βάζει την ευθύνη, χωρίς να τους έχει αντίστοιχη πειθαρχική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Δεν τους είχε ποινές. Φανταστείτε τώρα που συζητάμε σε αυτή την περίεργη ατμόσφαιρα για ποινές ανθρώπων που υπηρετούν το δημόσιο και έχουν βαρύ τον μπέλεκι απάνω τους αν κάνουν παρασπονδία. Φανταστείτε αυτά τι θα γινόταν αν προχωρήσει και βάλουμε σε δημόσια έργα ιδιώτες επιβλέποντες που η υπογραφή τους μπορεί να εγκρίνει έργο, αλλά δεν θα έχει ουσιαστικά καμία βαριά ποινή. Φανταστείτε που έχουμε να φτάσουμε.
0: Ναι, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και το τονίζουμε γιατί είμαστε όντως ένα συνδικαλιστικό όργανο, είμαστε μια ένωση που προασπίζει
0: τα μέλη
1: των μελών της, που είναι η μηχανική του δημοσίου, και λέμε πως εμείς επιτελούμε έργο, έχουμε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και έχουμε ευθύνη απέναντι στον νόμο. Οπότε, οτιδήποτε συζητάμε αρκεί να ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Γιατί είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι για γαφενιακού τύπου συζητήσεις η ευθύνη ενός ανθρώπου που πιστοποιεί κάτι. Όλα τα δημόσια έργα στη Ζάκη που έχουν γίνει τα έχουν πιστοποιήσει κάποιοι μηχανικοί. Αν κάτι έχει γίνει στραβά ή όχι, αυτό μπορεί να το κρίνει μόνο το όρισμα του επίσημου όπως πρέπει ελέγχου.
0: Είστε κατανοητούς και σαφέστατος, κύριε Πομόνη.
1: Αυτό. Ελπίζω να βάλουμε σωστά το πλαίσιο για να μην υπάρχουν παρερμηνίες.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εσείς έχετε εικόνα αυτών των έργων. Των επίμαχων έργων ίδρευσης Εμπόχαλη Φιλικών και Λούχα, Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιο Λέοντα.
1: Κοιτάξτε.
0: Ο τεχνικός κόσμος του νησιού, με λίγα λόγια.
1: Εν μέρη εικόνα.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο, σύλλογος μηχανικών κτλ.
1: Υπάρχουν σε κάθε δημόσιο έργο, όπως μάλλον σε τόσο μεγάλο δημόσιο έργο, μια σειρά εγγράφων, αποφάσεων,
0: διαδικασιών
1: κ.ο.κ. Αυτά είναι στη διάθεση του ελέγχου και φαντάζομαι τα εξέτασε όλα. Ο έλεγχος όμως δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς τρίτος, γιατί τηρούνται στα αρχεία των υπηρεσιών. Δεν είναι όλα δημόσια προσβάσεις, όπως είναι οι πληρωμές για παράδειγμα, που βγήκαν τώρα στη σφαίρα και εκ των οποίων δημιουργήθηκαν τα απορρίμματα, οι απορίες. Οι απορίες. Όμως υπάρχει μια σειρά έγγραφων. Ναι, αν δεν έχεις όλα τα έγγραφα στα χέρια σου, δεν χρειάζεται να βγάλει συμπέρασμα και κατανοητό. Δεν θα χρειάζεται να βγάλει συμπέρασμα.
0: Πάντως η δύναμη ελπίδας που έχει προβεί στις σχετικές αναφορές και καταγγελίες και για τα δύο έργα και όχι μόνο για αυτά, σε σχετικό ερώτημα έχει απαντήσει ότι έχει συνεργαστεί με μηχανικούς.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, να το πω ή να είμαστε ξεκάθαροι, δεν μίλησε μόνο η δύναμη ελπίδας. Η δύναμη ελπίδας έχει απορίες και έβαλε τα ερωτήματα και καλά έκανε δημόσιο έλεγχο και σα λέω στη συνέντευξη που, όσο μπορούσα να παρακολουθήσω, δεν έθεσε κανένα θέμα για υπάλληλο. Δεν είναι. Αλλά μίλησαν και άλλα πολιτικά πρόσωπα και δυστυχώς εκείνα έθεσαν θέμα πολύ άκομψα, για να το πω έτσι.
0: Από την αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν, ναι. Και σύν το κενό κάλυψης.
0: Την επιλεκτική αφωνία του Δήμου.
1: Και την συμπολίτευση, όλα αυτά δημιουργούν μια τόσο την οποία θέλουμε να τη σβήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πομόνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Νομίζω ότι τα είπατε απλά, ξεκάθαρα και κατανοητά.
1: Ελπίζω να έγινε κατανοητά όλα, προς όλους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Μήπως τελικά φταίει ο κανένας, Σταύρο Λιβέρη? Μήπως ο Χατζηπετρής που λέει το τραγούδι? Πάντως κάποιος φταίει. Πολύ περισσότερο αν είναι αιρετός ή πολιτικός.
1: Να έρθεις και με πιλότο την καρδιά, να βρούμε μια γνωστή αμμουδιά.
0: Να μην σου πω όμως τελικά ποιος είναι ο τελικός φταίκτης. Αυτός που επιλέγει και υποτίθεται ψηφίζει. Και που επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος, βγάζοντας την ουρά του απ' έξω. Ράλι ανόδου τιμών στα καύσιμα. Και δεν είναι πρώτη φορά. Και δεν κουνιέται φίλο. Για δε στη Γαλλία τι γίνεται. Εκεί δεν αστείευονται. Πάμε στα της ΔΕΙΑΣ. Και στη χθεσινή κατεπήγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, παρακαλώ. Με δύο θέματα που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με το έργο υδροδότησης ή ίδρευσης, αν θέλετε, και τηλεμετρίας τηλεχειρισμού σε μποχαλιφιλικών, στην μποχαλιφιλικών. Λήψη απόφασης αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας αυτοματισμού και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρευσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με δικαιούχο τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.637.561,16 ευρώ. Λήψη απόφασης αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Μέτρα βέλτιστης της διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου» με δικαιούχο τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη διαδικασία δημόσια δαπάνη 225.995,77 ευρώ. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διονύσης Τουρκάκης έκανε λόγο ότι σε ένα πόρισμα υπάρχουν 22 ευρήματα και για το κάθε ευρήμα μια σχετική παρατήρηση και πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση. Αν αυτή η συμμόρφωση δεν υπάρξει και δεν αποκατασταθεί κάποιο πρόβλημα ή δεν διορθωθεί ένα λάθος ή μια παράληψη ή οτιδήποτε άλλο, τότε προβλέπεται και αντίστοιχη ποινή. Λέμε τώρα. Διαδικασίες επί διαδικασιών που οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν και κάπου χανόμαστε στη μετάφραση. Γιατί να βγάλεις άκρη και πολλές φορές περνάει ο καιρός, ξεχνιέται το κάθε θέμα και μένουν όλα όσα έχουν και κάποιοι άθικτοι σε μόνιμη βάση. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν προδικάζω. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την χθεσινή κατεπήγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ για τα θέματα των ημερών, αυτά των έργων ίδρυυσης, τηλεμετρίας κτλ. Με αφορμή και τις σχετικές αναφορές και καταγγελίες. Κυρίως από τη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο.
2: Είστε πολιτικό πρόσωπο, παίρνετε κανονικά ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μία και έχουμε και εδώ που μας βλέπει όλη η χώρα να το ξαναπούμε, ότι ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου είναι πολιτικός και αποφασιστικός εδώ και ο Γενικός Διευθυντής μαζί με τις υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρα?
3: Εφόσον είναι νόμιμες.
2: Ορίστε.
3: Εφόσον είναι νόμιμες.
2: Ναι, γιατί εμείς τα έχουμε ζήσει και τα άλλα στο παρελθόν. Ναι, έχετε δίκιο γι' αυτό. Σωστά το λέτε. Εφόσον είναι νόμιμες. Μα για νομιμότητα δεν θα μπαίνει.
4: Κύριε Τσουρνάκη. Κύριε Πρόεδρε, είπατε δύο φορές σήμερα το πρωί και δεν θέλω να δημιουργηθεί ένταση τώρα ότι τον τελευταίο μήνα έχουν δημιουργηθεί.
3: Κύριε Τσουρνάκη, δεν αναφερόμουν σε εσάς καθόλου. Δεν αναφερόμουν ούτε σε εσάς ούτε στην δύναμη.
4: Όχι, εγώ απλά το λέω. Εμείς δημιουργήσαμε αυτή την
3: άποψη. Όχι. Δώστε μου μισό λεπτό, συγγνώμη να το διευκρινίσω. Δεν αναφέρομαι στη δύναμη ελπίδας που έκανε καταγγελίες για οποιοδήποτε έργο. Αναφέρομαι σε αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν είτε την καταγγελία είτε το οτιδήποτε τέτοιο για να γίνουν διασύνδεση.
4: Γιατί ήθελα να πω. Εντάξει.
3: Λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, ναι. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει.
5: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και μία τοποθέτηση και να καταθέσω κάποιες προτάσεις.
3: Κάντε την τοποθέτησή σας, καταθέστε τις προτάσεις και κάντε και την ερώτηση, θα καταγραφούν να απαντηθούν και αυτές από την
4: υπηρεσία. Θέλω και εγώ να κάνω.
3: Μήπως θέλετε να μιλήσει πρώτα ο Δήμαρχος και να, μήπως σας δημιουργήσει θέματα.
4: Δεν έχω θέμα.
3: Ωραία, να μιλήσει ο Δήμαρχος και μετά να μιλήσετε και εσείς.
4: Ο Δήμαρχος.
3: Ναι, ναι.
6: Καλή σας μέρα. Πραγματικά χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας στο Διοικητικό Συμβούλιο, της ΔΕΙΑΣ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ΔΕΙΑΣ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Δημοτικής Αρχής. Ο νομοθέτης είναι ξεκάθαρος, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, ορίζει και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, μέλη της πλειοψηφίας, εκπροσώπους που ορίζει η Δημοτική Αρχή για από φορείς ως ιδιώτες και από, και από άλλους φορείς όπως και από την αντιπολίτευση. Τι θέλω να πω και γιατί το είπα αυτό? Ότι πλέον βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να σηκώνονται σκόνες. Μπουχός, πολύς μπουχός. Και στην ουσία να μην υπάρχει τίποτα από κάτω στον μπουχό. Και γι' αυτό εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε εδώ σήμερα να φέρουμε ένα θέμα, ένα διοικητικό θέμα. Ο πρόεδρος τι έφερε σήμερα? Ένα διοικητικό θέμα που θα μπορούσαν να το διαχειριστούν όπως προβλέπεται οι υπηρεσίες. Και τι έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο? 12 παραμέτρους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο.
3: Θα ήθελα να μην διακόπτουμε και θα μιλήσετε κύριε Σουνάκη απλά.
6: 12 προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι 22. Τα έχετε μπερδέψει τώρα τελευταία, όπως και τις ημέρες. Είπατε 10 μέρες, δεν ήταν 10 μέρες. Πάμε παρακάτω.
4: Δεν θέλω ξαναπώ σε αυτή την κουβέντα, αν ήταν 10 μέρες το πρόσμα στη Ζάγκητο.
3: Κύριε Τσουρνάκη.
4: Το λέω εδώ, κύριε Δημαρχέ.
6: Κύριε Τσουρνάκη.
4: Συγγνώμη που σας διακόψω, κύριε
6: Δημαρχέ.
4: Εδώ είναι χώρος δουλειάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι άλλοι χώροι είναι χώροι πολιτικοί.
3: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τσουρνάκη, κύριε Δημαρχέ. Συγγνώμη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Δημαρχέ, θα τοποθετηθείτε. Κύριε Τσουρνάκη, θα ακούσετε και θα απαντήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά μην διακόπτουμε. Θα ήθελα να κρατήσουμε ένα
4: σχόλιο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Θα ήθελα να
4: το μετατρέψουμε σε πολιτική αρένα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, ξέρετε όμως κύριε Τουρνάκη, ότι δεν το έκανα ποτέ.
3: Έχουμε
4: και στήριξα αποφάσεις και χτέθηκα μερικές φορές και είχα και γκρίνιες, όμως στήριξα να γίνει
3: έχουμε
4: έργο.
3: Έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητήσουμε ό,τι πολιτικό θέλετε.
4: Ακριβώς.
3: Παρακαλώ να ακούσουμε εδώ.
6: Παρακαλώ κύριε Τσουρνάκη, κύριε Πρόεδρε, μην με ξαναδιακόψετε. Κύριε Τσουρνάκη, δεν είστε εδώ ούτε ως ξενοδόχος, ούτε ως ιδιώτης. Εκπροσωπείτε έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό. Έτσι εκλεγήκατε και είσαστε εδώ. Εκπροσωπούμε τη Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Αν θέλετε να φτιάχτε δικούς σας νόμους, με γεια σας, με χαρά σας. Θα μπορούσε κανείς να πει, όπως και το είπατε και πριν, ότι η σημερινή συζήτηση σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να είναι και του Περισσού, εκ του Περισσού. Όχι, δεν είναι εκ του Περισσού. Γιατί εδώ θέλουμε να στηρίξουμε τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν αυτά τα 12 βήματα που είπε ο Πρόεδρος. Και εμείς είμαστε εδώ σήμερα να πούμε ναι και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ υποστηρίζει τις υπηρεσίες, υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τους δίνει και την πολιτική υποστήριξη να δώσουν απαντήσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τις διοικητικές απαντήσεις που θα δώσει η υπηρεσία, αλλά είμαστε εδώ να τις υποστηρίξουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί νομική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Οτιδήποτε χρειαστεί. Και βεβαίως θα έρθει το έγγραφο, η απάντηση της υπηρεσίας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε να φύγει και να πάει κατευθείαν στη διαχειριστική. Θα έρθει προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εκεί εμείς ως αυτοδιοικητικοί, ως Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποστηρίξουμε και να πούμε ναι, αυτό είναι που λέει η υπηρεσία. Γιατί ξέρετε κάτι, αν δεν το κάνουμε αυτό, θα τρέχει υπηρεσία στα δικαστήρια. Υπηρεσία στα δικαστήρια γιατί? Για κάτι που αποφασίζουμε εμείς ως Συμβούλιο και εκτελεί. Για κάτι που εμείς μπορεί να μην παρατηρήσαμε στην εκτέλεση των εργασιών. Δεν έχουμε αρμοδιότητες, έχουμε όμως μια πολιτική ευθύνη. Και είμαστε εδώ για να καλύψουμε και την υπηρεσία. Γιατί όλος αυτός ο σκοπό, ο μπουχός που σηκώνει το τελευταίο διάστημα, στόχο έχει τους πολιτικούς. Αλλά το πρόβλημα πέφτει πάνω στους υπηρεσιακούς. Όχι, ως διοίκηση δεν θα επιτρέψουμε κανένας υπηρεσιακός να τραβήξει αυτό το βάρος που κάποιοι πολιτικά, κομματικά και εντέχνως προσπαθούν να το πούνε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Κύριε Συμμαχή,
4: γράφω το λόγο.
3: Ναι, ναι, κύριε Συμμαχή.
4: Και θα είμαι σύντομος. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, ούτε εμπουχώς σηκώσαμε, ούτε κυνηγάμε τις υπηρεσίες και οι ευθύνες, το λέω δημοσίως και θα το ξαναπώ και θα το στηρίξω, είναι πολιτικές. Δεν αποφασίζουν οι υπηρεσίες αν στο έργο Λούχα Γύρη που ήταν στο 30% πληρώθηκε το 98%. Δεν είναι απόφαση των υπηρεσιών.
6: Είστε εκτός θέματος. Είστε εκτός θέματος.
4: Είμαι εκτός θέματος. Πολιτικές αποφάσεις είναι, κύριε Δήμαρχε, και την κύρια ευθύνη την έχετε εσείς, ο Δήμαρχος Ζακίνθου. Γιατί όλα και ειδικά τέτοια μεγάλα έργα πρέπει να ελέγχονται. Λοιπόν, εμείς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους, όπως είπε η κυρία Καπλίση, γιατί είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία, διότι, ξαναλέω, η ευθύνη είναι δικιά σας. Εγώ δεν θέλω να μετατρέψω, θα το ξαναπώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ σε πολιτική αρένα. Όμως έπρεπε να αναδειχτούν κάποια προβλήματα που ήταν πάρα πολύ μεγάλα και πληρωμές εκατομμυρίων και έργο μηδέν. Όσον αφορά τη σημερινή κουβέντα και την τηλεμετρία, δεν τον προκαλέσαμε στον έλεγχο το Μάιο του 25. Η Επιτροπή, το Κεντρικό Κράτος, η Περιφέρεια, η Διαχειριστική από μόνη της έκανε τον έλεγχο.
3: Η διαδικασία.
4: Και ωραία. Και από μόνοι τους στείλανε και το πόρισμα. Ούτε το ετοιμάσανε το πόρισμα εχθές που κάναμε εμείς τις καταγγελίες. Τα πορίσματα αυτά προφανώς ήταν έτοιμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα στείλανε. Λοιπόν, δεν φταίει η δύναμη ελπίδας, ούτε εγώ προσωπικά. Εμείς έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας για αυτό που λέμε και αυτό που κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, ανεξαρτήτως προσώπων, πρέπει να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα ζακινθινά νοικοκυριά και τους ανθρώπους, μια και είμαστε στη ΔΕΙΑΣ, που πληρώνουν στη χώρα 60 και 70 ευρώ το κυβικό το νερό. Ή κάνω λάθος? Τόσο πληρώνουν στη χώρα.
3: Ευχαριστώ.
4: Εντάξει, είναι διαχρονικό το πρόβλημα.
3: Ευχαριστώ.
4: Όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε, αφού υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, να λυθούν.
3: Ευχαριστώ, κύριε Τσουρνάκη. Κύριε Στουφή.
7: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα θέσω μία ερώτηση και ταυτόχρονα θα γίνει και μία μικρή τοποθέτηση. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μια υπηρεσία που ελέγχει και βγάζει ένα πόρισμα με 23 διαφορετικές παραβάσεις και μας επιβάλλει ένα πρόστιμο 390.000 ευρώ στη ΔΕΙΑΣ, δεν βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα? Φυσικά και το βλέπουμε όλοι. Όμως, εγώ αυτή τη στιγμή η ερώτηση που θέτω, και αν θέλετε κύριε Πρόεδρε την απαντάτε, είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν να μας κάνετε εισήγηση σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσουμε την απολογία εντός εισαγωγικών ή τις απαντήσεις στα 23 ευρήματα της ειδικής υπηρεσίας, όταν στην περίπτωση αυτή η ΔΕΙΑΣ είναι ελεγχόμενη υπηρεσία, είναι αυτή η οποία παρήγαγε τα 23 αυτά ευρήματα? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή? Πραγματικά είναι μια απορία την οποία την έχω και θέλει και χρήση απάντησης. Εγώ, εάν ο Πρόεδρος επιμείνει.
3: Το ότι έχετε απορία, να σημαίνει ότι το πάρετε για πάντα.
8: Όχι, ένα λεπτό.
3: Να δώσει κάτι.
8: Τα 23 βρήματα της Εθνικής Υπηρεσίας είναι και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3: Ωραία. Κυρία Στουφή.
7: Ναι, συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ.
3: Κυρία Στουφή,
7: Θέλω να ολοκληρώσω.
3: Κάντε,
8: Και του ενός υπαλλήλου της Εθνικής Περιουσίας για τεχνική υπηρεσία παρατίθεται από ένα υπάλληλο για όλη τη Ζάκυνθο.
3: Κυρία Ναγωδή μου, παρακαλώ.
7: Αφήστε με.
3: Κύριε Σουφίου, να ολοκληρώσω.
2: Ήταν και έλεγχος της τότε, παρατηρήσεις της τότε.
7: Μπορώ να ολοκληρώσω. Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα.
3: Κυρία Ναγωδή μου, παρακαλώ.
7: Αφήστε με, αφήστε με.
3: Κυρία Ναγωδή μου, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Στουφή, τοποθετηθείτε να τελειώσουμε.
7: Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω. Η εισήγηση του Προέδρου είναι συγκεκριμένη. Εγώ θα καταψηφίσω την εισήγηση του Προέδρου και αντί αυτή της εισήγησης έχω να προτείνω να συγκροτηθεί μια ανεξάρτητη θεσμική επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία να δει όλα αυτά τα πορίσματα και όλα αυτά τα ευρίσματα που έβγαλε η ειδική υπηρεσία. Πρώτον. Δεύτερον, να ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Δικηγορικό Σύλλογο έναν να μας στείλει ένα νομικό σύμβουλο ο οποίος θα έχει εξειδικευμένες γνώσεις επάνω στο κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων κτλ. Τρίτο, μέσα στην Επιτροπή να είναι ένας από το Τεχνικό Επιμελητήριο μηχανικός για να μπορέσει να μας φέρει τις απαντήσεις που θέλουμε και φυσικά ένας εξειδικευμένος σύμβουλος αξιολογητής προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Και φυσικά μέσα στην πρότασή μου είναι να αποκλειστούν όλοι όσοι εμπλέκονται γιατί δεν μπορούν οι ελεγχόμενοι να είναι ελεγχτές. Αυτή είναι η πρότασή μου, να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο όλη αυτή η διαδικασία για να μπορέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού δεν θέλετε να τεθούν ερωτήσεις κτλ., να δεθούν και ανάλογες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρότασή μου και η τοποθέτησή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μαρίνα Στοφής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και εκπρόσωπος του Συνδυασμού Νέο Επιμελητήριο. Στην αρχή ακούστηκε η Αναστασία Καπνίση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑΣ. Ακούστηκε εννοείται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης από τη χθεσινή κατεπίγουσα συνεδρίαση. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ επίσης Γιώργο Τσουρουνάκης και επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Και φυσικά υπήρξε και μια σύντομη παρέμβαση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Μόνο 23 ευρήματα, Σταύρο Λιβέρη. Εδώ ένα εύρημα σου βρίσκει ο γιατρός και δεν προλαβαίνεις. Έχεις φύγει. Σκέψου με 23 ευρήματα σε ένα έργο. 23 παρατυπίες, λάθη. 23. Όχι και λίγες στον αριθμό για το έργο ίδρυυσης Μπόχαλης Φιλικών και την τηλεμετρία γενικότερα. Καταλάβατε πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να περάσουμε πολύ σύντομα σε μια ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου που ενημερώνει ότι λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό και ψηφιακό σύστημα από σήμερα 18/9/2026 έως και 28/9/2026, από 18 δηλαδή έως 28 Σεπτεμβρίου, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑ θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Οι πληρωμές κατά το συγκεκριμένο διάστημα θα μπορούν να πραγματοποιούνται κανονικά μέσω του συστήματος ΔΕΙΑ και μέσω τραπέζης. Η προσωρινή αυτή αναστολή είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά των δεδομένων και η μετάβαση από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, με στόχο, λέει, πιο γρήγορες διαδικασίες, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών μας για την προσωρινή αυτή ταλαιπωρία. Αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, ώστε την επόμενη μέρα να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα. Άλλα τα λίματα, λίματα, ή διαρροές, διαρροές, το κλέψιμο, κλέψιμο, στο νερό και άλλα τινά. Όχι, αυτά δεν τα λέει η ανακοίνωση, τα λέω εγώ. Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

και έφυγε πλήρης ημερών η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών. Σχεδόν. Έναν αιώνα και 3 χρόνια. Τα έχει δει όλα η γυναίκα. Σιγά μην φτάσουμε εμείς 103 ετών. Πολύ μακριά πήγα την βαλίτσα. Υποχρεωτική, για να ξέρετε, η πληρωμή ενοικίων μόνο μέσω τραπεζών. Και συμβάντων συνέχεια. Λοιπόν, όπως ενημερώνει το γραφείο τύπου του Λιμενικού Σώματος, τις μεσημβρινές ώρες χθες ενημερώθηκε ο λιμενικός σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών από τον κυβερνήτη ενός επιβατηγού τουριστικού σκάφους, το οποίο εκτελούσε περιηγητικό πλού από το λιμάνι της Ζακύνθου προς τη θαλάσσια περιοχή Ναυάγιο, για αδιαθεσία ενός 24χρονου αλλοδαπού επιβάτη υπηκόου Γερμανίας. Άμεσα στον ασθενή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από μέλη του πληρώματος, καθώς και από γιατρό επιβαίνοντας το εν λόγω σκάφος. Έτυχε να υπάρχει γιατρός, γιατί θα μπορούσε να μην υπάρχει κιόλας. Στη συνέχεια, ο 24χρονος Γερμανός μετεπιβάστηκε στο ιδιωτικό σκάφος Κούλα Ταυσίτα 815, που λέμε Κούλα Χαράλαμπε, αστειεύομαι, και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου παραμένει για νοσηλεία. Περαστικά στον άνθρωπο που ήρθε να κάνει εδώ διακοπές και κατέληξε στο νοσοκομείο από αδιαθεσία. Και νεαρής ηλικίας μόνο 24 ετών. Συμβαίνουν και εις Παρισίους. Στα της Κεφαλονιάς, νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ράγια, έχει αναφερθεί και Ανδρέας Παπαδημητρίου, στον πόρο Κεφαλονιάς, από ιδιώτη, ο οποίος και ενημέρωσε το λιμενικό. Άμεσα στο σημείο έφτασαν λιμενικοί με άλλο ιδιωτικό σκάφος, προχωρώντας την ανάσυρση του άτυχου άνδρα. Δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία του, την υπηκότητά του κτλ. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στο λιμάνι, όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεκρό άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αργοστολίου, ο οποίος, όπως είπαμε, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ράγια, στον πορό Κεφαλονιάς, από ιδιώτη. Μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται, αναφέρεται στη συνέχεια, για τον 45χρονο Ρουμάνο, η τύχη του οποίου αγνοείται από τις 15 Σεπτεμβρίου. Να λοιπόν. Εντοπίστηκε λοιπόν ο 45χρονος Ρουμάνος νεκρός. Δυστυχώς. Τώρα, να πούμε ότι πριν από λίγο μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Αλικανά, Σπύρο Τουρίκη. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τρίτη τέταρτη μέρα, έχω χάσει το λογαριασμό, στην ευρύτερη περιοχή του Αλικανά. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη δυστυχώς, για τον εντοπισμό 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της περιοχής. Τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν το Σάββατο το πρωί στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, και μετά κινήθηκε προς τη θάλασσα χωρίς να φοράει ρούχα για να κάνει μπάνιο. Δηλαδή είχε κανονική ενδυμασία και δεν έδινε την εντύπωση ότι πάει για να κάνει μπάνιο. Τώρα, αν και το περιστατικό δηλώθηκε 3-4 μέρες μετά στο αστυνομικό τμήμα Αλικών, στο οικείο αστυνομικό τμήμα δηλαδή, από εκπροσώπους στο ξενοδοχείο, ότι έχει εξαφανιστεί η 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για τρίτη ή τέταρτη μέρα από την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Είναι εκεί η Μαρία Μουζάκη, η οποία πολιτική προστασία αξιοποιεί και ένα drones που έχει για να επιτηρήσει την περιοχή, να χτενίσει την περιοχή. Είναι και η αστυνομία, η πυροσβεστική, όπως είπαμε η πολιτική προστασία, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που έχει έρθει από την Πάτρα με εκπαιδευμένο σκύλο, και είναι υπό εξέλιξη η σχετική έρευνα για να εντοπιστεί η 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια. Ευχόμαστε να υπάρχει αίσιο τέλος, αλλά όσο οι ώρες και οι μέρες περνούν, αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι για την τύχη της, αφού δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής και δεν υπάρχουν στο μεταξύ και μαρτυρίες κατοίκων ή άλλων τουριστών στην περιοχή και τουριστών στην περιοχή ότι κάπου την είδα να περιφέρεται. Θα επανέλθουμε στο θέμα με την πρώτη ευκαιρία. Από το ένα κακό στο άλλο, από τη μία τραγωδία στην άλλη, από το ένα thriller στο άλλο, από το ένα serial στο άλλο,

πρόσπερα. Μίλτος Πασχαλίδης, υπέροχος ερμηνευτής. 12 και 13 πρώτα λεπτά. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Zoom στην επικαιρότητα για σήμερα Παρασκευή 18/9/2026. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Παρασκευή, πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να επαναλάβουμε ότι μπορείτε πλέον, εκτός όλων των άλλων, να επικοινωνείτε με την ΕΡΤ Ζακίνθου με γραφτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου με κεφαλαία μικρό, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία συναμανασία, που έλεγε ο Κιαγκόπ. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νιούσων Διαζώσεις στην Κέρκυρα. Ένα θέμα, όπως αναφέραμε στην αρχή, που συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, ήταν αυτό που έχει να κάνει με τα προβλήματα μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία στην Κέρκυρα. Το έφερε προς συζήτηση και το εισηγήθηκε η επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης Ιωνίων Νιούσων Κερκυραία, Περιφερειακή Σύμβουλος Αλεξάνδρα Μπαλού. Παρουσία και αρμόδιων φορέων εκεί, ή εκπροσώπων, αν θέλετε, της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Να δούμε αν θα γίνει συζήτηση και για το πολύ συζητημένο έργο υδροδότησης σε ό,τι αφορά την ορεινή Ζάκυνθο, Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Περισσότερα την ερχομένη Δευτέρα. Και τα περισσότερα θέματα έχουν να κάνουν με πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για άλλη μία φορά, και ονοονοητό. Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου ή εκδρομή, αναρωτιέται η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νιούσων σε ανακοίνωση προγενέστερη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Περιφερειακή Αρχή Τρεπεκλή χωράει άνετα στο κουστούμι της κυβέρνησης και του νέου κώδικα με τον οποίο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες, απομακρύνοντας τον λαϊκό παράγοντα από τη λήψη αποφάσεων, και τα Περιφερειακά Συμβούλια περιορίζονται σε συζήτηση διαχειριστικών ζητημάτων και μετατρέπονται σε επικυρωτικά όργανα, επισημαίνει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νιούσων, και αναφέρει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα 18/9 στην Κέρκυρα είναι για άλλη μια φορά αποκαλυπτική για τις προτεραιότητες, λέει, της Περιφερειακής Αρχής, σε παρένθεση Νέα Δημοκρατία. Στα 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης κυριαρχούν διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα που είναι υποχρεωτικά από τον νόμο ακόμα, ενώ ένα μεγάλο μέρος αφορά πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, αυτό που σας είπαμε και εμείς πριν, όχι βέβαια από τη σκοπιά της ουσιαστικής στήριξης των υποδομών, αλλά από την τυπική ελάχιστη οικονομική συμβολή σε συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων. Από τέτοια άλλο τίποτα, η αλήθεια είναι. Ενώ τα προβλήματα του λαού των Ιωνίων Νιούσων όχι μόνο δεν έχουν λυθεί, αλλά οξύνονται, για την Περιφερειακή Αρχή δεν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, όπως αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση. Αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική προστασία. Αποκατάσταση από τις φυσικές καταστροφές, μαθητικές μεταφορές, σχολικές υποδομές, οδικό δίκτυο, θέματα για την υγεία και τις κοινωνικές υποδομές, των πολιτισμική προστασία. Αποκατάσταση από τις φυσικές καταστροφές, μαθητικές μεταφορές, σχολικές υποδομές, οδικό δίκτυο, θέματα για την υγεία και τις κοινωνικές.

κατοίκων. Στου Κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα για την Περιφερειακή Αρχή, αναφέρει Λαϊκή Σπύρος Ιωνίων Νήσων, οι σύμβουλοι της οποίας, της Περιφερειακής Αρχής δηλαδή, καταψηφίζουν τη συζήτηση όλων των θεμάτων χωρίς ενδιασμούς. Αποτελεί πρόκληση η επιλογή της Περιφερειακής Αρχής να πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα, χωρίς ουσιαστικά θέματα, ούτε τα προσχήματα δηλαδή, την ίδια μέρα που ξεκινά στην Κέρκυρα, προσέξτε, μάλλον τυχαίο δεν είναι, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, μόνο για τη μετακίνηση των Περιφερειακών Συμβούλων, προκειμένου να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Είδατε, συνέπεσε. Όχι τυχαία, το Περιφερειακό Συμβούλιο με το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα. Αλήθεια, γιατί κάνουν τον κόπο και πάνε οι Περιφερειακοί Συμβούλοι στην Κέρκυρα, από την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, πολύ περισσότερο από τη Ζάκηθα, από την άλλη άκρη, όταν κυριαρχούν θέματα διαδικαστικά, υπηρεσιακά, εκπαιρωτικά, διεκπαιρωτικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι αυταπόδεικτο, η Περιφερειακή Αρχή ενδιαφέρεται για την επικοινωνιακή εικόνα της και όχι για τη λύση των προβλημάτων που αφορούν το λαό, αναφέρει Λαϊκή Σπύρος Ιωνίων Νήσων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως δεν είναι εξέδρα προβολής του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής. Είναι το όργανο που πρέπει να συζητούνται τα προβλήματα του λαού, να ασκείται ουσιαστικός έλεγχος και να παίρνονται αποφάσεις. Την ίδια στιγμή η Περιφερειακή Αρχή αντιμετωπίζει με αλαζονία τις παρεμβάσεις της Λαϊκής Σπύρωσης και άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που έχουν υποχρέωση να κάνουν έλεγχο και κριτική. Δεν είναι δυνατόν η Περιφερειακή Αρχή να ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει αποφάσεις, αλλά όταν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ζητούν στοιχεία, εξηγήσεις και λογοδοσία, να αντιμετωπίζονται με σιωπή ή απαξίωση. Το πραγματικό πρόβλημα της τεράστιας έλλειψης προσωπικού, η Περιφερειακή Αρχή το χρησιμοποιεί ως άλοθη, αφού είναι η ίδια που δεν χαλάει τα χατήρια, λέει, της κυβέρνησης για τον περιορισμό κατάργηση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και τη μη μονιμοποίηση των εργαζόμενων με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ο διπλός καφές μου. Πριν περάσουμε σε μουσική, η Λαϊκή Συσπήρωση αναφέρει ότι δεν θα συμβιβαστεί με ένα Περιφερειακό Συμβούλιο που θα περιορίζεται στην επικύρωση εισηγήσεων της Περιφερειακής Αρχής και στην καταγραφή εκδηλώσεων, ενώ τα πραγματικά προβλήματα θα παραμένουν έξω από την αίθουσα. Χρειάζονται έργα, υποδομές, προσωπικό, χρηματοδότηση και ουσιαστική προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού των Ιωνίων Νήσων. Χρειάζεται μια περιφέρεια που θα διεκδικεί τους αναγκαίους πόρους και θα συγκρούεται με την πολιτική που θεωρεί κόστος τις ανάγκες του λαού, και αυτό δεν μπορεί να γίνει από τις δυνάμεις που υποκλίνονται στην πολιτική που εξυπηρετεί, λέει, τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λίγων. Η Λαϊκή Σπύρος Ιωνίων Νήσων αναφέρει θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, να αναδεικνύει τα προβλήματα και τις αιτίες τους, να αποκαλύπτει τις ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής, να διεκδικεί λύσεις και κυρίως να μεταφέρει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη φωνή των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, των μικρών επαγγελματιών και των κατοίκων των νησιών. Στη σημερινή συνεδρίαση, η Λαϊκή Σπύρος Ιωνίων Νήσων καταθέτει για συζήτηση τα παρακάτω θέματα, εκτός ημερήσιας διάταξης: να δοθεί άμεσα λύση για τη μεταφορά των μαθητών και δει στην Κέρκυρα. Ανάκληση της κατάργησης του Κεφαλινιακού Ιδρύματος Ερευνών Εύδοξος, ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε πρόσφατα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο από την Κεφαλονιά, με το Συνδυασμό Λαϊκής Σπύρος Ιωνίων Νήσων, Νίκο Γκισκίνη, καθώς υπάρχει απόφαση κατάργησης λειτουργίας του Κεφαλινιακού Ιδρύματος Ερευνών Εύδοξος. Επίσης, θέτει εκτός ημερήσιας διάταξης, αυτό που σας είπαμε και πριν, το θέμα για το εγκαταλελειμμένο έργο του αγωγού υδροδότησης των ορεινών χωριών στη Ζάκυνθο, Αγία Μαρίνα Άγιος Λέοντας. Το πραγματικά προβλήματα του λαού, λέει, μπορούν να μπουν στην ημερήσια διάταξη με τη δική του παρέμβαση και το δικό του αγώνα, τελεία και παύλα.

Εμείς διαβάζουμε τις ανακοινώσεις από όλες τις παρατάξεις. Δημοτικές, περιφερειακές, από όλες τις τοπικές κομματικές οργανώσεις, με καμία απολύτως εξαίρεση και διάκριση.

μαγαζιά τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να

0: Αυτή τη στιγμή στο Earth News μεταδίδω την απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News και στο Παναγιώτη Στάθη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται συνάντησή του με τον Ερντογάν. Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με το ράλι ανόδου των τιμών στον ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη. Έρχεται ο Σονούπο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι νωρίς ακόμα. Μια εικόνα θα μας δώσει ο συμπατριώτης μας πρατηριούχος, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, Νίκος Κλάδες, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι στο πεδίο και επί το έργο. Καλή σας μέρα, κύριε Κλάδε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Νέγκα. Καλημερίζω και τους ακροατές της Σαραζακίνθου. Καλά είμαστε, εσείς καλά?
0: Θα δείξει. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
1: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Μπορείτε να έρθετε και από το σταθμό να σας κεράσουμε για ένα γλυκό.
1: Εντάξει, θα δούμε, δεν έχουμε χρόνο.
0: Ένα καγενεθλίων.
1: Α, ωραία, να τα κατοστήσετε.
0: Δεν νομίζω, ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχετε καλά χρόνια.
0: Μόνο και η Μαργαρίτα Παπαντρέου έφτασε 103 ετών. Που έφυγε σήμερα η γυναίκα. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα που θα τη σκεπάσει. Κύριε Κλάδη, δώστε μας λοιπόν μια εικόνα.
1: Για τα καύσιμα στη Ζάκυνθο,
0: Ναι, σε σχέση με το δικό σας πρατήριο, και αν έχετε και μια, αν έχετε και μια εικόνα για το νησί, μια συνολικότερη εικόνα για το νησί, ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, το ράλι των αυξήσεων δεν έχει σταματήσει από όταν ξεκίνησε στον κόλπο, τέλος πάντων, εκεί στα...
0: Η ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Η ένταση, ναι, μπράβο, ναι, ο κύριος Τραμπ. Είπε, αν θυμόσαστε τότε, είπε πως σε 20 μέρες θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά δυστυχώς έχουν περάσει πόσους μήνες τώρα, 4-5,
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Και υπάρχει, ναι, και έπεται συνέχεια.
1: Έτσι, λοιπόν, δεν έχει σταματήσει και κάποιες στιγμές που το βαρέλι μειώθηκε, δηλαδή τώρα είναι στα 104-105 δολάρια περίπου,
0: ναι.
1: Και έφτασε στα 65. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, οι τιμές δεν πέσανε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει. Εδώ,
0: γιατί συμβαίνει αυτό, λέτε, κύριε Κλάδη? Γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο?
1: Διότι τα δηληστήρια δεν σταματάνε να ανεβάζουν τις τιμές. Και κατ' επέκταση φτάνει και στον καταναλωτή και στα πρατήρια.
0: Ναι, μετακυλίεται το τελικό κόστος στον καταναλωτή. Ναι,
1: σωστά. Ίσως, ξέρω εγώ, δεν ελέγχονται, δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν θέλουν να ελεγχτούν, γιατί ίσως και το κράτος εισπράττει αρκετό, όσο πιο ακριβά καύσιμα είναι, τόσο πιο πολύ υψηλή η φόρη που εισπράττει και τον βολεύει μάλλον.
0: Γιατί ξέρετε, στο στόχαστρο πολλές φορές μπαίνουν και οι πρατηριούχοι.
1: Όχι πολλές
0: ότι φορές, κερδοσκοπούν
1: και τα λοιπά. Μπαίνουν μόνο οι πρατηριούχοι. Και θα ήθελα, κύριε Νέγκα, παρόλο που είστε και δημοσιογράφος και τέτοια, το έχω πει και στα αθηναϊκά κανάλια που έχω πάρει στα ραδιόφωνα.
0: Α, έχετε μιλήσει και στα αθηναϊκά μας ενημέρωση,
1: Ναι, ήθελα να, δηλαδή, εμείς είμαστε στην αυτή να παρουσιάσουμε τι αγοράζουμε,
0: ναι,
1: και τι πουλάμε.
0: Ναι.
1: Όμως, κανένας δεν το θέλει αυτό. Κοιτάζουν μόνο τι πουλάμε, τα πρατήρια, και τα πρατήρια δεν έχουν τις τιμές και τα γνωστά. Το μπαλάκι πέφτει σε εμάς, δηλαδή. Γιατί είμαστε ο τελικός προορισμός, τέλος πάντων. Ο πελάτης, ο λαός, τέλος πάντων, βλέπει το πρατήριο. Δεν βλέπει ούτε τα δηληστήρια, ούτε τις εταιρείες.
0: Και θα κάνει τα παράπονά του στον πρατηριούχο.
1: Ναι, σωστά.
0: Στον εκάστοτε πρατηριούχο.
1: Με το δίκιο του, δηλαδή, ναι, ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Συγκεκριμένα, οι τιμές σε τι επίπεδα διαμορφώνονται?
1: Οι τιμές εδώ στη Ζάκυνθο σχετικά.
0: Και στο δικό σας πρατήριο και στη Ζάκυνθο, αν έχετε μια εικόνα συνολικότερα.
1: Στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή κρατιούνται σε καλά επίπεδα, θα
0: δηλαδή,
1: έλεγα, σχέση με τα υπόλοιπα νησιά.
0: Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή, η μέση τιμή, ας πούμε, στο νησί της Αμόλυβδης, 95, που είναι και πιο, έχει πιο ευρία κατανάλωση, μένεται δηλαδή στο 2,
0: όχι, πιο 1. 2 και.
1: Ναι, στα 2,18 με 19 κυμαίνεται, εκεί πέρα παίζει η τιμή. Ενώ και αυτή
0: δεν
1: τιμή
0: είναι και λίγο.
1: Παίζει και, δεν είναι καθόλου λίγο.
0: Το αντίθετο.
1: Αλλά παίζει και στην Αθήνα. Ενώ σε άλλα νησιά έχει ξεπεράσει τα 2,40.
0: Ναι.
1: Τουρίστας και προχτές και που ήρθε, μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, μια χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την Κεφαλονιά. 10 με 12 λεπτά είναι πιο ακριβή από εμάς η Κεφαλονιά.
0: Η Κεφαλονιά έχει τα πρωτεία. Από την ανάποδη σε θέση. Ναι, το ξέρουμε και από παλιότερα.
1: Από τα Επτάνησα. Από το Αιγαίο έχουν άλλα νησιά τα πρωτεία. Λοιπόν, παρόλα που έχουμε τα ίδια κόστη, δηλαδή.
0: Το δίζελ κίνηση, κύριε Κλάδη.
1: Το δίζελ κίνηση αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη.
0: Δηλαδή.
1: Είναι κατά 1-2 λεπτά πιο ακριβά από την αμόλυβδη.
0: 2,20 και.
1: Ναι, 2,21 εκεί πέρα κειμένεται η τιμή. Και ανεβαίνει καθημερινά. Τώρα αυτό πώς γίνεται, ας πούμε, από το. Αφού από το διηλίζουν το δίζελ και βγαίνει αμόλυβδη. Δηλαδή θα έλεγα, ας πούμε, να το πούμε λίγο λαϊκά και να καταλάβει και ο κόσμος, όταν αγοράζουμε μούστο,
0: ναι,
1: ο μούστο που λέμε το κρασί,
0: ναι, ναι,
1: είναι ακαθάριστο. Ο μούστος
0: δεν είναι ακόμα κρασί, είναι μούστος.
1: Έτσι. Έχει φτάσει να πουλιέται πιο ακριβώς ο μούστος από το κρασί. Αυτό συμβαίνει και με τα καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο που πρέπει να διυλιστεί για να βγει αμόλυβδη, έχει με άλλη επεξεργασία,
0: ναι,
1: και βγαίνει βενζίνα που έπρεπε να είναι πάντα πιο ακριβή, όπως ήταν πιο ακριβή, έχει αντιστραφεί ο όρος. Είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο από τη βενζίνα. Τώρα, πού είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά. Παιχνίδια είναι για κερδοσκοπία. Αν τα ανατρέξετε να δείτε και τα ελληνικά πετρέλαια πόσα υπερκέρδη βγάζουν,
0: ναι,
1: θα δείτε.
0: Και όσον όπου θα αρχίσει, λέμε τώρα, έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες,
1: ναι,
0: η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Άσε, είναι μεγάλος πόνος.
0: Γιατί...
1: Εάν δεν πέσει η τιμή διεθνώς,
0: ναι,
1: εγώ αυτή τη στιγμή όπως κυμαίνεται, δηλαδή όπως είναι τα καύσιμα, το βλέπω το θέρμανση να ξεπερνάει τα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Και ας λένε
1: εκεί... η κυβέρνηση σας λέει ότι θα πάει γύρω στο 1,70. Δεν μπορεί να το βγάλει κανένας αυτό την τιμή. Η τιμή συνήθως είναι κατά 20 λεπτά, με την πολύχρονη πείρα που έχω, κατά 20 λεπτά φθηνότερο το θέρμανση από το κίνηση. Λοιπόν, αν έχει τώρα 2,21 το κίνηση, 2,20, θα έχει 2 ευρώ το θέρμανση.
0: Συμφωνεί και ο Σταύρος Λιβέρης. Έτσι είναι, Σταύρο. Έτσι.
1: Ορίστε.
0: Τίποτα. Συμφωνεί και ένας φίλος ακροατής.
1: Και κάτσε να ζεσταθεί ο Κοσμάκης.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Δεν είναι νωρίς ακόμα, σε 20 μέρες, ένα μήνα βγαίνει. Κάτσε να ζεσταθεί ο κόσμος που πέρσι, στο τέλος της περίοδου του χειμώνα, άρχισε ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έφτασε το θέρμανση στο 1,80 και δεν πήρε κανένας να εφοδιαστεί για φέτος. Και είναι όλες οι δεξαμενές είναι άδειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε τι έχει να γίνει φέτος εάν δεν...
0: Πολλοί προμηθεύονται ξύλα, καυσόξυλα.
1: Εάν δεν αφαιρέσει η κυβέρνηση το φόρο κατανάλωσης έστω και μειώσει και λίγο το ΦΠΑ, όπως έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, εδώ η βενζίνα έχει 2,20 και στην Ισπανία έχει 1,47 και 1,70 το πολύ. Καταλάβατε.
0: Στη Γαλλία όμως οι τιμές του καυσίμων είναι στα ύψη και οι άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους και οι επαγγελματίες μαζί.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στη Γαλλία.
1: Α, στη Γαλλία, ναι. Εδώ στην Ελλάδα όμως δεν κουνιέται φύλλο, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Έχει μειωθεί η κατανάλωση τις τελευταίες ημέρες, κύριε Κλάδη.
1: Όχι τις τελευταίες ημέρες, έχει μειωθεί γενικότερα η κατανάλωση.
0: Έχει μειωθεί.
1: Ναι. Και ο κόσμος...
0: είναι λιγότεροι οι πελάτες ή μπορεί να είναι ίδιοι, αλλά να προμηθεύονται με μικρότερες ποσότητες.
1: Λιγότερες ποσότητες και έχω ακούσει και από πελάτες. Δηλαδή είσαι εσύ από το Ρωμύρι, ξέρω εγώ, από το Καλπάκι. Έχεις να πας το παιδί σου σήμερα εσύ σχολείο, μαζεύεις 3 παιδιά από τη γειτονιά, 4, και πας εσύ ένα δρομολόγιο. Την άλλη μέρα πάω εγώ, την άλλη μέρα πάει ο άλλος γείτονας, δηλαδή για να μην μετακινούνται.
0: Μάλιστα. Πάντα οι Έλληνες βρίσκουν τρόπο, είναι πολυμήχανοι. Έχουν μάθει για τα καλά την τέχνη της επιβίωσης.
1: Γι' αυτό ίσως δεν κάνουν και κάτι να μειώσουν λίγο φόρο για αυτό το λόγο.
0: Η κυβέρνηση όμως έχει πάρει, κατά καιρούς παίρνει διάφορα μέτρα, επιδότηση στην Αγγλία κτλ.
1: Όχι επιδότηση στην Αγγλία, επιδότηση στα γλιστήρια, η οποία δεν προλαβαίνει να φτάσει στην Αγγλία γιατί εξανεμίζεται από τις ανατιμήσεις που γίνονται διεθνώς.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Είναι όντως ακριβότερα τα καύσιμα σε νησιωτικές περιοχές λόγω και του μεταφορικού κόστου σε σχέση με τα αστικά κέντρα, κύριε Κλάδη.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό να είναι ακριβότερα. γιατί υπάρχει το κόμιστρο του βιτίου που μεταφέρει, που είναι ένα μεγάλο κόστος. Δηλαδή πάει 5 με 6 λεπτά το λίτρο, είναι πιο ακριβότερη για το μεταφορικό. Ναι. Κατάλαβε.
0: Μάλιστα. Βέβαια είναι, αλλά αρκετοί πελάτες είναι τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και αυτοί το κοιτάζουν, και αυτοί κοιτάζουν τις τιμές.
0: Βέβαια, και μετά παραπάνω.
1: Και στη Γερμανία ότι περίπου είναι η ίδια, στην Ολλανδία περίπου, αλλά άλλο μισθό έχουν οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, άλλο μισθό έχουν οι Έλληνες, έτσι δεν είναι?
0: Πολλοί που, από αυτούς που έρχονται εδώ, μην νομίζετε, δεν είναι και τόσο πολύ οικονομικά άνετοι.
1: Όχι.
0: Μετράνε και το ευρώ στα ψώνια τους, στις αγορές τους, στα καύσιμα, παντού.
1: Βεβαίως το μετράνε το ευρώ. Όλοι δεν είναι άνετοι, γιατί η κρίση είναι παγκόσμια πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Γι' αυτό και έχει, φέτος μπορεί να έχει κόσμο, αλλά έχει μειωθεί, ειδικά στον τομέα της εστίασης, των εκδρομών και όλα αυτά.
0: Είναι αλήθεια, ναι, η εστίαση, ναι. Είναι πανάκριβη, απλησίαστη.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να λάβει μέτρα η κυβέρνηση, να μειώσει το φόρο, να αφαιρέσει τελείως το φόρο κατανάλωσης και να μειώσει έστω λίγο το ΦΠΑ, να δούμε τι θα γίνει.
0: Λέτε ότι θα αποδώσει κάτι τέτοιο?
1: Βεβαίως θα αποδώσει. Γιατί αν αφαιρεθεί ο φόρος και μειωθεί, αμέσως θα πέσουν οι φόροι. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ξεπερνάνε το 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από τα 2,20 που πληρώνουμε, ξεπερνάνε το 1 ευρώ οι φόροι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλάβες. Και ένα μήνυμα να αφήσετε στους φίλους καταναλωτές. Όλοι οι καταναλωτές είμαστε, δηλαδή οι πελάτες. Ναι. Τι θέλετε να πείτε?
1: Αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να πάμε σε κινητοποιήσεις όλοι. Να σταματήσουν τα φορτηγά, τα λεωφορεία να κινούνται, με κατ' επέκταση οι υπόλοιποι, να κλείσουν και τα πρατήρια, να δούμε τι θα γίνει. Μόνο έτσι. Αλλά δυστυχώς γι' αυτό δεν γίνεται κάτι, γιατί δεν ακούς τίποτα.
0: Υπάρχει σύλλογος βενζινοπολών στη Ζάκυνθο, γιατί παλιότερα υπήρχε. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα.
1: Κοιτάξτε κύριε, δεν υπάρχει, κύριε Νέγκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα τα πρατήρια είναι ένα μεγάλο ποσοστό, είναι ιδιόκτη, όχι ιδιόκτη, τα έχουν πάρει εταιρείες.
0: Τα έχουν πάρει εταιρείες.
1: Λοιπόν, εγώ που είμαι ιδιώτης και είναι δικό μου το πρατήριο,
0: ναι,
1: μαζί με 4-5, κάνουμε μια απεργία. Η εταιρεία αποκλείεται να κάνει απεργία.
0: Ναι.
1: Έτσι, αναγκαστικά ακολουθάμε κι εμείς.
0: Ναι. Πόσα πρατήρια υπάρχουν στο νησί, κύριε, δηλαδή έχετε εικόνα?
1: Είναι πολλά, είναι νομίζω 35, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε. Ενδεχομένως υπάρξει και αποκλιμάκωση κάποια στιγμή και ξανά πάλι ράλι ανόδου και η ζωή συνεχίζεται ανάλογα με τις διαθέσεις των ισχυρών του κόσμου τούτου.
1: Έτσι.
0: Τις διεθνείς αγορές και τις εξελίξεις.
1: Γιατί επηρεάζεται και το δολάριο. Αν ανεβαίνει το δολάριο, ανεβαίνει και τα καύσιμα, ανεβαίνει το βαρέλι, ανεβαίνουν τα καύσιμα, πέφτει το βαρέλι, δεν πολύ πέφτουν τα καύσιμα, γιατί τα δηληστήρια λέει δεν έχουν ψωνίσει, ξέρω, τέλος πάντων, τώρα τι να ψάχνουμε να δούμε.
0: Μάλιστα. Επειδή ξέρω ότι έχετε και πολλή δουλειά, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κλάδη, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε για την ανταποκρίνεστε πάντοτε στο καλεσμά μας.
1: Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Γεια σας.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα.

Μια παρένθεση εδώ. Εικόνα εγκατάλειψης επικρατεί στο κέντρο υγείας Ζακύνθος, στο κέντρο της πόλης του νησιού, στο παλιό ΙΚΑ. Για να γινόμαστε κατανοητοί. Έχουμε προσωπική εικόνα, η εμπειρία και το αναφέρουμε αυτό. Καμία συντήρηση. Εικόνα εγκατάλειψης στην κυριολεξία. Στο πρωινό ΙΚΑ. Νυν κέντρο υγείας Ζακύνθου. Το κτίριο το οποίο ανήκει στον ΕΦΚΑ. Το συγκεκριμένο κτίριο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς και τα λοιπά και σε προσωπικό. Με την πρώτη ευκαιρία θα πούμε περισσότερα. Επίσης θα μιλήσουμε εντός των ημερών με τον πρόεδρο του ΟΔΑΣ Ζακύνθου Διονύση Καμβάση. Έτυχε να συναντηθούμε και προγραμματίσαμε μια συνέντευξη γιατί δεν έχουμε μιλήσει όλο αυτό το διάστημα για τον ΟΔΑΣ. Επί σειρά ετών παλιότερα πρόεδρος, το οποίο ήταν ο Στάθης Μπετίνης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια με τα κοινά και νομαρχιακός σύμβουλος και δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του ΔΑΣ και ψάλτης, εννοείται, με τη βροντόδη και χαρακτηριστική φωνή εκεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου. Καλημέρα στο Στάθη Μπετίνη και στον αδερφό του Γεράσιμο Μπετίνη, γνωστό δικηγόρο του νησιού επίσης. Να δούμε λοιπόν και τα του ΟΔΑΣ, γιατί έχει μια σημασία. Εκεί βρίσκονται άνθρωποι μοναχικοί, ανήμποροι, ηλικιωμένοι, ορφανά, χρονίως πάσχοντες. Εκεί να δείτε. Και τα του κέντρου υγείας στην πόλη, Πρωινίκα, και τι συμβαίνει με το κέντρο υγείας Καλλιθέας, πως έχει εκεί η κατάσταση. Τώρα, σε σχέση με το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα, και πέρυσι είχε λάβει χώρα κάτι αντίστοιχο στο νησί των Φεάκων, υπάρχουν αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, όπως από το συνδυασμό Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Τρί, η οποία είναι περιφερειακή σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης Μένουμε Ιόνιο. Είναι κόρη του πρώην του αείμνηστου υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γεωργίου Δρύ, αλλά και από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων και ειδικά για το κόστος του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα, στο οποίο συμμετέχουν και φιλαρμονικές από τη Ζάκυνθο και αρχίζει σήμερα, παράλληλα με το Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη, καθόλου τυχαίο, στην Κέρκυρα και πάλι, διαζώσεις. Με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων να αναφέρει καλά τα φεστιβάλ, αλλά να είχαμε και ένα θέατρο, περισσότερα στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές, να μην πολυλογούμε τώρα. Με το συνδυασμό Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Αντρή, να αναφέρει λεφτά υπάρχουν, 270.000 ευρώ για δύο ημέρες πολιτισμού εντός εισαγωγικών. Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, όταν η επικοινωνία κοστίζει περισσότερο από τον πολιτισμό, το οποίο ξεκινά σήμερα. Και το διοργανώνει ο περιβόητος αναπτυξιακός οργανισμός της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ΑΟΠΗΝ. Δύο ημέρες, 20 φιλαρμονικές, 270.000 ευρώ. Πέρυσι 20 φιλαρμονικές, φέτος πάλι 20, αλλά τα Ιόνια νησιά εξαφανίστηκαν. Πέρυσι παρουσιάστηκε ως μια μεγάλη διοργάνωση που θα έφερνε κοντά τις φιλαρμονικές των Ιόνιων νήσων. Συμμετείχαν 20 φιλαρμονικές, 11 από την Κέρκυρα, 11 από την Κεφαλονιά, 1 από την Ιθάκη, 3 από τη Ζάκυνθο, 2 στρατιωτικές, 2 ευρωπαϊκές, Λευκάδα 0. Αναφέρει ο συνδυασμός Μένουμε Ιόνιο, πλήρης δημόσιος απολογισμός δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη και πριν ακόμη κλείσει ο λογαριασμός των 200.000 ευρώ του 2025 για την περσινή εκδήλωση, ανοίγει ένας νέος 270.000 ευρώ για το 2026. Αυτό δεν λέγεται λογοδοσία, λέγεται πρώτα ξοδεύουμε και μετά βλέπουμε. Πού πάνε τα 270.000 ευρώ, εδώ μου θυμίζει το που πήγαν τα λεφτά της δύναμης ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Με βάση τις φετινές συγκεκριμένες δαπάνες, προβλέπονται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το συνδυασμό Μένουμε Ιόνιο, 12.427,44 ευρώ ως έμεσες δαπάνες του αναπτυξιακού οργανισμού ΑΟΠΗΝ, μέδρα την Κέρκυρα, και με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη.
40.000 ευρώ για δύο κερκίδες περίπου 2.000 καθήμενων ατόμων. Πόσο θα κόστιζαν άραγε αν τις αγοράζαμε? 6.000 ευρώ για 80 drones, 7.500 ευρώ για δύο προτζέκτορες και δύο γεννήτριες, 20.000 ευρώ για αμοιβή αλλοδαπού καλλιτέχνη διεθνούς φήμης. Μόνο αυτές οι δαπάνες φτάνουν τα 90.000 ευρώ, 227,44. Σχεδόν 91.000 ευρώ. Και επιπλέον 23.000 ευρώ για υπηρεσίες ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων και υποβολής προτάσεων για τα τοπικά και διεθνή mega events στο ίδιο πρόσωπο που είχε κεντρικό ρόλο στην ίδια διοργάνωση. Με το σχεδιασμό μένουμε Ιόνιο να κάνει λόγο για φιέστα. Και αναφέρει ότι το ποσό των 270.000 ευρώ είναι δημόσιο χρήμα. Και τα δημόσια χρήματα δεν είναι χρήματα κανενός ερετού, κανενός αναπτυξιακού οργανισμού και κανενός διορισμένου στελέχους. Είναι χρήματα των πολιτών των Ιωνίων Νήσων. Γιατί τελικά το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνει το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων. Το ζήτημα είναι πόσο θα πληρώσουμε για να εντυπωσιάσουμε. Και ακόμη σημαντικότερο, ποιο είναι το τελικό πολιτιστικό αποτύπωμα του φεστιβάλ των 270.000 ευρώ και πόσα θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον ουσιαστικό πολιτισμό των Ιωνίων Νήσων με 270.000 ευρώ. Καλό ερώτημα, για να απαντήσει και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεμπεκλής με την πρώτη ευκαιρία. Και να ακούσουμε βέβαια και τις απόψεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Της ΛΑΣΥΝ, Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Νήσων, αλλά και, και του σχεδιασμού Μένουμε Ιόνιο. Καθώς από αυτές τις ανακοινώσεις, από αυτές τις παρατάξεις αντιπολίτευσης υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Μένουμε λιγάκι ακόμα στα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή να ανακοινώνει έργο ορόσημο 5,56 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια, στην Κέρκυρα εννοείται. Ένα εμβληματικό μνημείο στην καρδιά της Κέρκυρας διασώζεται, αποκαθίσταται και παραδίδεται πλήρως εξοπλισμένο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με απόφαση του Περιφερειάρχη. Με τον κύριο Τρεμπεκλή να τονίζει, κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη με σοβαρότητα και ταχύτητα. Με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλόρο, θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία μαζί του, να δηλώνει θερμές ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη, ο οποίος στέκεται έμπρακτα δίπλα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με χρηματοδοτήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση λοιπόν ένταξης της πράξης αποκατάσταση Μεγάρου Καποδίστρια στην Κέρκυρα στο περιφερειακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027, το ΕΣΠΑ είναι αυτό, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και λιγάκι παραπάνω. Την ίδια ώρα δεν έχει επιληθεί το στεγαστικό όμως των φοιτητών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έτσι δεν είναι, που έχει τμήματα σε όλα τα Ιόνια Νησιά. Και έδρα την Κέρκυρα.

Τώρα υπάρχουν και μια σειρά από ανακοινώσεις για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και καλό είναι να μιλήσουμε με όλους. Υπηρεσιακούς παράγοντες, πολιτικούς, αιρετούς, συνδικαλιστικούς φορείς κτλ. Και προσπαθούμε να το κάνουμε εδώ στην ΕΡΤ της Ζακύνθου. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Σπήρωση Ζακύνθου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Που κάνει λόγο ότι έχουν έρθει στη δημοσιότητα μετά από καταγγελίες μαθητών, εκπαιδευτικών γονέων για σχολεία με προβλήματα, με ελλείψεις σε σοβαρά θέματα όπως μούχλα, λέβητες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και έλλειψη καθηγητών και δασκάλων σε κάποιες περιπτώσεις. Γίνεται μια αναφορά στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα με τους ψήλους. Είναι γνωστό το θέμα, να μην πούμε περισσότερα. Επίσης, υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Καταστάριου για το Λύκειο Καταστάριου που φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά από τη βορειοδυτική Ζάκυνθο και αναφέρεται ότι υπάρχει εγκατάλειψη εργασιών στην ταράτσα για παγίδες τραυματισμού με σοβάδες, τσιμέντα, καλώδια κτλ. Εκτεθειμένα για σπασμένα παράθυρα, μούχλα, υγρασία και άλλα προβλήματα με τον Λέβητα. Επίσης, αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις στον παιδικό σταθμό του Αργασίου με μούχλα, υγρασία, φθορές στους οφάδες του κτηρίου κτλ.

Θα τα δούμε όλα αυτά και με τους συλλόγους γονέων, με την Ένωση Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, με τους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, με τα συνδικαλιστικά όργανα όπως είναι η ΕΛΜΕΣ και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, τους αιρετούς, τη Δημοτική Αρχή, τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο και ούτω καθεξής.

Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Μητσοτάκη σε Τασούλα, πρωθυπουργός προς πρόεδρο της Δημοκρατίας, διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Προφανώς έρχονται νέα μέτρα για την αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Live η παρουσίαση του συστήματος ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τεχνητή νοημοσύνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, το είπαμε και πριν, η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο, 16χρονος ο δράστης. Πολύ ωραία. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Ο κύριος Στάθης Κουκούτσης, δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο Earth News, ψευδέστατη δήλωση της γιατρού για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ο σύλλογος δεν τελεί υπό έλεγχο. Μητσοτάκη στο Earth News, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, την επόμενη εβδομάδα εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ορμούς δεξαμενόπλιο στις φλόγες. Η Ρωσία διεξάγει βουλευτικές εκλογές στη σκιά του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, πρώτη φορά κάλπες και στα κατεχόμενα εδάφη. Εννοεί στον Ντομπάντς, στην Ουκρανία. Ο ΙΕ, ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών σε επιθέσεις στο Ιράν. Παρακαλώ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τις απάτες, αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκπομπή αναλυτικότερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Βάρη, όπως λέμε, βάρη βούλα βουλιαγμένη. 3 τραυματίες από επιθέσεις σκύλων. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά. Αναζητείται η μητέρα του. Άλλο αυτό. Εντοπίστηκε νέο είδος γάτας. Το πρώτο που ανακαλύπτεται εδώ και 100 χρόνια. Σταύρο Λιβέρη. Νέο είδος γάτας. Είσαι γάτα. Μετεγραφές φοιτητών, εντός Σεπτεμβρίου ανοίγει διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ στο Earth News. Βρήκαν το Μαζονάκι σε ημικαθιστή θέση και όχι σε οριζόντια, όπως πρέπει για την κάρπα. Κλήθηκαν για καταθέσεις οι διασώστες. Ο πρώτος χάρτης σαφής στο Σύνταγμα. Στόχος μας η καθολική προσβασιμότητα. Πρόεδρος ΕΟΔΗ. Μόλις 5 με 6 λεπτά το παράθυρο της ζωής στην ανακοπή. Εφαλτήριο για ελέγχο στο τραγικό συμβάν. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους ψυχολόγους. Συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος για κλάδους νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, πρόσφατα είχαμε μιλήσει μαζί του, ανεξάρτητος και κυρίως βουλευτής που εντάσσεται στο Πασόκ. Παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στο Κίνημα Δημοκρατίας και τώρα στο Πασόκ. Ενώνουμε, λέει, τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, το μήνυμα Ανδρουλάκη. Συνάντηση Αλέξανδρου Αυλονίτη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολύ πάνε στο Πασόκ τώρα τελευταία. Τι λες? Νικόλας Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι. Βέτο Ρωσίας και Κίνας σε ψήφισμα των Ηνωμένων Πολιτειών για έλεγχο κυρώσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ιταλός Υπουργός Άμυνας χτυπήθηκε ιταλικό Eurofighter σε βάση στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, μαρτυρά την πρόεδρο της συνεργασίας μας, λέει το Ριάντ, η Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Οι Φιλιππίνες ισχυρίζονται ότι πλοίο της κινέζικης ακτοφυλακής εμβόλησε κυβερνητικό σκάφος στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Και τέλος, Ρωσία, δεκάδες drones καταρρίφθηκαν κοντά στη Μόσχα, 5 τραυματίες στο Κίεβο, την Ουκρανική πρωτεύουσα. Όλα αυτά στο Earth News, που μεταξύ άλλων υπάρχουν και ειδήσεις των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ της Αγκίνθου.

Μια κουβέντα εδώ και τα δικά μας από το imerazante.gr. Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιπλημμυρικά τα κόκκινα σημεία που ανησυχούν τη Ζάκυνθο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 62χρονης Ρουμάνα στην Αλικανά. Είπαμε περισσότερα νωρίτερα. Κώστας Κυρανάκης, πολλαπλάσιο το ενδιαφέρον από όσους χωρούν στα ψηφοδέλτια. Έντονες διαμαρτυρίες φορέων για σχολεία και εκπαιδευτικούς. Πετρέλαιο θέρμανσης στην ατζέντα της συνάντησης με Μητσοτάκη Τασούλα. Σε λειτουργία ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα «Πώς να κάνετε αίτηση». Δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα παρά μόνο ότι υπάρχει μια ανακοίνωση του ΔΔΕ για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο 19 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο, εννοείται, από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 για αρκετές ώρες στην περιοχή Γαϊτάνη Καλού Χειροστάσιο, από 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι και από τις 10 το πρωί έως τις 12 για 2 ώρες στην περιοχή Αλικανά ξενοδοχείο Βαλαΐ. Συνδεόμαστε σε ένα λεπτό από τώρα με το ραδιοφωνικό σταθμό 102 FM στη Θεσσαλονίκη με περιφερειακές ειδήσεις και από τη Ζάκυνθο, εννοείται, και την Κεφαλονιά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα Earth News Radio 105,8 με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος για μουσική. Μέχρι και την Κυριακή το πρωί που θα είμαστε πάλι μαζί, σωστά, μετά τις 8 με τη μετάδοση της θέας λειτουργίας από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου και με παραδοσιακά τραγούδια στη συνέχεια. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο ημέρας, προσοχή στους δρόμους του νησιού και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Γεια και χαρά, να είστε καλά. Σε επανάληψη οι εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα από τις 6 το απόγευμα και μετά, ή πιο σωστά από τις 5 το απόγευμα και μετά, σε ό,τι αφορά το σημερινό πρόγραμμα. Γεια και χαρά, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.

φως πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακίνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Ζακίνθου.
0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ψιλοπυρεώτικη, καλημέρα. Μας εξέκπληξε για μία ακόμη φορά με τη φοβερή διασκευή που βρήκε η Άννα η Καποδίστρια. Η μουσική επιμελήτρια εδώ, T-shirt και ζακίνητου και της εκπομπής βέβαια. Τη φροντίδα του ήχου για να φτάσει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα στα αυτιά σας έχει ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Πρόσεξε όμως, μην τα βάζεις με τη φύση. Γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει.
0: Άκου τώρα λοιπόν στην ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2. Μας ακούτε στα FM που λέγαμε κάποτε. Στα ραδιόφωνά σας εδώ Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, στη Δυτική και στην Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι και στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία πρέπει και μπορείτε και θα την έχετε φαντάζομαι για να μας ακούτε εγκαταστήσει, κατεβάσει όπως λέμε στην καθημερινή γλώσσα μας. Το ΕΡΤΕΚΟ, την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί, τα ενημερωτικά, τα αθλητικά, τα θεματικά, τα μουσικά, η 19 περιφερειακή, μια γκάμα η οποία μπορεί να καλύψει κάθε γούστο και κάθε απέτηση. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μου.
1: Όταν ξυρίζεσαι εσύ στη φιλοθέη.
0: ertzakinthou@ert.gr είναι το email μας, το κανονικό μας, το βασικό μας. Και το backup, το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ο ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και επειδή μπορούμε και επειδή και εσείς θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε στο Viber μηνύματα γράφοντας την αναζήτηση στο Viber ΕΡΤ Ζακύνθου και μπαίνετε και μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε.

Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Αριάδνη, η Αριάννα, ο Ευμένιος και η Ευμενία, ο Κάστορ, ο Ρομήλος, η Ρομήλα και η Ρομηλία και η Ρομηλαία. Ο Ρώμος γιατί δεν γιορτάζει σήμερα και γιορτάζει μόνο ο Ρομήλος? Τέλος πάντων, χρόνια τους πολλά σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Εγώ θα σας έλεγα να πάρετε το κανονικό, αφήστε το ηλεκτρονικό. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Έρα τα κοάλα. Και τα πάντα, και τα πάντα τέτοια δεν τρώνε μπαμπού. Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1924 ιδρύεται η ΑΕΚ. Το Μελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό της ΑΕΚ, την παλιά ΑΕΚ. Γιατί η καινούργια έχει άλλο αφημί, άλλο καταστατικό, έτσι την παλιά. Μην βάζετε 1924, ντροπή στην καινούργια ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 2013 ο δολοφόνος Χρυσαυγίτης, ο Γιώργος Ρουπακιάς, στείνει ενέδρα θανάτου και σκοτώνει τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα. Τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Σήμερα έχουμε πολλές συγκεντρώσεις στη μνήμη του Φίσα. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή και ο Τζίμι Χέντριξ. Φοβερός ο ρόκερ, τι να πω, Τζίμι Χέντριξ.

0: απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιώστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι, και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτζακίνθου.
2: Άκου τώρα.
3: Εφημερίδες!

Λοιπόν, για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι έχουμε σήμερα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή, όπως κάθε μέρα εκτός από τη Δευτέρα, γιατί δεν κυκλοφορεί. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Νέες τρικυμίες στο παλάτι, μη μου το λες. Το ημερολόγιο λέει έδειχνε 6 Σεπτεμβρίου του 1997, όταν οι νεαροί τότε πρίγκιπες ήταν η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνας, και μια φωτογραφία από τότε. 3 δεκαετίες μετά, λέει, ο Σπένσερ και ο βασιλιάς Κάρολος ανταλλάσσουν πυρά με φόντο ένα νέο βιβλίο. Είναι άστα, είναι, μη σου τύχει να γίνεις βασιλιάς. Δεν είναι, δεν πάλευε. Δέσμευση και για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ, προαναγγελία Μητσοτάκη. Πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα δεν επηρεάζουν την Αθήνα, οι περικοπές. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο, οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση, έλεγχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Λογαριασμοί στα social media μόνο από 15 και άνω. Τουρκία για Μητσοτάκη, η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Τι λέτε. Δημοπρασία σπάνιου Μονέ, παιδιά σπεύσατε. Είναι ο πίνακα Σύρις του Κλοντ Μονέ, ένα από τα σημαντικότερα έργα του, όποιος μπορεί και θέλει. Πάμε στα νέα. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, θέρμανση 1, οριζόντια αύξηση επιδόματος 2, αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Καύσιμα κίνησης 3, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ 4, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και 5, είναι ο ειδικός φόρος, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο. Αντί για 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πέφτει λίγο μακριά ο Καναδάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα πει, εδώ μπαίνουν στο Champions League και αυτά που υποτίθεται είναι ευρωπαϊκό, κάτι Ισραήλ, κάτι Τουρκίες. Ναι, πάμε παρακάτω. Μηνύματα. Πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου? Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία. Και ο Έντι Ράμα προσκύνησε στο βατοπέδι. Ed Sheeran, γιατί η Παλαιστίνη ακυρώνει συναυλίες. Πόλεμος των άστρων, πυρετός στο διάστημα από τους εξοπλισμούς. Αξιοποιήσεις, ξενοδοχεία γίνονται και σταθμοί του ΟΣΕ. Απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Να πούμε ότι η συνέντευξη αυτή και όλα όσα έχουν απασχολούν τα πρωτοσέλιδα έγινε χθες στο δελτίο της ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη, έτσι, του Πρωθυπουργού. Να λέμε και από πού είναι η πηγή, δεν είναι κακό. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, για τους άλλους το λέμε, εμείς το λέμε. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Στη Next Step Media Group, το αθλητικό site sportdoc.gr, ένα θέμα της απογευματινής, okay. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλωπ μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Ποιους αφορά? Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Πρέπει να μπουν οι φοιτητές στην πλατφόρμα να δουν αν δικαιούνται και πώς. Ψάχνουν τους γιατρούς και για μαύρο χρήμα.

για την υπόθεση Μαζωνάκη. Έκρυβε καλά το φιλανθρωπικό πρόσωπό του ο Μαζωνάκης. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την αθόρυβη και ανιδιοτελή προσφορά του. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας. Το πάμε. Τα πάμε όλα. Πάμε παρακάτω. Η εφημερίδα των συντακτών. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη, συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδάς, μια συνεργασία με μήνυμα στον Τραμπ. Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Κομισιόν, η πρόταση για ανήλικους και social media. Πατρίσιο Γκούσμαν, ο Χιλιανός που διέσωσε την ιστορία με μια κάμερα. Ιωάννινα, φοιτητικές εστίες με ενίκιο και απειλή έξωσης. Europa League, μαντινάδα θριάμβου, ο Όφη άντεξε το σφυροκόπημα της Hoffenheim και με χτυπήματα κόμπρας νίκησε με 2-0, φοβερή μπάλα χθες από τον Όφη. Ριζοσπάστης. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στη Θεσσαλονίκη, με πολύ μαζική συμμετοχή η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Κοινό πρόγραμμα η φορολογία του λαού από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα για να μπουκώνουν με χρήμα τους ομίλους. Κύρωση συμφωνίας στη Βουλή, στην υπηρεσία δολοφονικών αποστολών του ΝΑΤΟ, τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ελλάδας. ΚΝΕ, η προσπάθεια εκφοβισμού των φαντάρων θα πέσει στο κενό. Συνέντευξη Μητσοτάκη, εκβιασμοί στον λαό για να συμβιβαστεί με τη μιζέρια. Κυβέρνηση, ένοπλες δυνάμεις, άθλιες συνθήκες σε κέντρα νεοσυλλέκτων. Ηνωμένες Πολιτείες, νέες πιο σκληρές κυρώσεις στο ρωσικό τομέα ενέργειας.

Ελεύθερος Τύπος. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Πρωτοφανής εκτόξευση για τις τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας. Στο 3,88% η άνοδος σε έναν χρόνο. Διψήφια αύξηση σε φθηνές συνοικίες της Αττικής. Το νέο τοπίο σε Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Ένα τετρασέλιδο ένθετο από τον Ελεύθερο Τύπο για τα ενοίκια. Μένουμε στην ίδια εφημερίδα, Ελεύθερο Τύπο, αυστηροί περιορισμοί, ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Θάνατος Μαζονάκη, ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Το παρασκήνιο για τη Βρετού, μεταγραφή από Πασόκ στην Ελλάς με άρωμα Γιώργου Παπανδρέου. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερα μήλα, ντομάτες, ακριβότερες οι πατάτες. Μανιφέστο. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Μπάχαλο στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, παρετήθηκε η Ρόζα Βρετού και οδεύει προς Ελλάς. Οργή στη Χαριλάου Τρικούπη, αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι του Τσίπρα. Προκαλεί η Άγκυρα, 2.000 Τούρκοι κομμάντος απέναντι από τη Σάμο. Δικαστική απόφαση καταπέλτης, δικαίωση Ντίλιαν σε δικαστήριο κατά του Θανάση Κουκάκη. Ο δημοσιογράφος καλείται να πληρώσει αποζημίωση 75.000 ευρώ για ψευδείς, αβάσιμες και δυσφημιστικές αναρτήσεις εναντίον του Ισραηλινού επιχειρηματία. Μάλιστα.

κόντρα. Στο 1,70 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτομάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική. Σε τραγική κατάσταση τα νοικοκυριά, 6 στους 10 πληρώνουν με δανεικά τους λογαριασμούς. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Η Ελλάς αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αισιοδοξία στα στελέχη. Εξωφρενικό περιστατικό, ξέχασαν για 5 ώρες 2 νήπια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Μιλάμε για απαράδεκτο, έτσι. Γερμανία, τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πολέμου.

Ο λόγος. Πολιτικός καύσωνας εν μέσω φθινοπόρου. Οι τσουχτερές τιμές σε καύσιμα και αγορά ανέβασαν το θερμόμετρο. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί, στα 50 ευρώ η κούρσα προς Ελευθέριος Βενιζέλος. Καλύτερα να τον νοικιάσεις να πας, αν θες να κάνεις εντός Ελλάδος ταξίδι. Σε συμφέρει, πιο πολύ να πληρώσεις το ταξί από ότι στο αεροπλάνο. Νοικιάζεις το ταξί και σε πάει Θεσσαλονίκη, πιο φθηνά να σου έρθει. Φτωχό θεωρούν τον εαυτό τους 2 στους 3. Το 87,1% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Μητσοτάκης στο ελεκτικό συνέδριο. Η τεχνολογία είναι βοηθός, ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης. Θάνατος Μαζονάκη. Έρευνα της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς του Κολονακίου. Καμπανάκι η ΟΒΕ για τη βιομηχανία. Το κόστος εργασίας τρέχει ταχύτερα από την παραγωγικότητα.

Political. Προαναγγελία Μητσοτάκη. Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ. Ενεργειακό συναγερμός για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Έντονη ανησυχία για το ράλι στην τιμή του πετρελαίου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Ηχηρό μήνυμα στον Ερντογάν, ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Νέες απειλές Τραμπ, εχθρική πράξη η ένταξη Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιβάλλω πολύ αυστηρούς δασμούς. Αυτός έχει σφυρίξει, εντάξει. Κτηματολόγιο, ψηφιακές μεταβολές για διόρθωση λαθών σε ακίνητα. Δημοκρατία. Οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Δεκάδες δισεκατομμύρια σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Χαϊδεύει τον Πατούλη η κυβέρνηση, τον τελειώνει ο Πολάκης. Στη σέντρα ο Τασούλας για τις γερμανικές οφειλές. Αναβίωσε το φλερτ εντός εισαγωγικών της Διαμαντοπούλου με τον Φλωρίδη. Πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ, μοίρασε πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα.

με αυτεμπορική. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας. Η παύση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, ανάγκη ρύθμιση σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Παρέμβαση κυβέρνησης πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο πύχης κάτω του 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Κυριάκος Πιερακάκης, νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Euronext Athens, το πρώτο καμπανάκι στις ανεπτυγμένες, Δευτέρα η παρθενική συνεδρίαση. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Αθλητικά πρωτοσέλιδα λοιπόν, Sport Day ξεκινάμε. Προσκυνήστε ο Όφι του Κόντι, ο Όφι του Μπούση, ο Όφι της Κρήτης, ο Όφι της Ευρώπης. Μαγική βραδιά για την ομιλάρα που στην πρεμιέρα της League Face του Europa έκανε σκόνη τη Hoffenheim με γκολ τον Αϊτόρ Κανελόπουλου. Δεύτερο θέμα της Sport Day, Ρέμο Θεέ, Ρέμο Φρόιλερ, το κομπιούτερ του Ολυμπιακού με τα απίστευτα νούμερα. Ο Ελβετός κεντρικός χαφ είχε μεταξύ άλλων 93% επιτυχημένες πάσες με το 88% στον αντίπαλο μισό, ενώ κάλυψε 11,5 χιλιόμετρα. Μπράβο, γκολ θα βρεθεί να βάζει κανείς. Λέω, φοβερός ο Φρόιλερ. Α, τίποτα για γκολ. Μπα, οκ, πάμε. Πρωταθλητής. Πώς οραματίζεται το νέο Ολυμπιακό και τι έδειξε? Το θαύμα του Αλγουαθίλ, ο θρύλος των ονείρων του. Απόλυτη κυριαρχία σε όλες τις γραμμές, ανελαίητο κυνηγητό σε κάθε αντίπαλο. Το τρίκ με τους χαφ και τις γραμμές, οι τρεις δρόμοι της κυκλοφορίας, οι εναλλαγές των σχηματισμών. Εγκέφαλος ο Φρόιλερ, κυρίαρχος για τρεις λόγους ο Ελβετός. Πώς τους άλλαξε, οι οδηγίες τους χαφ και γιατί αντικατέστησε τους πλάγιους μπακ. Ο ειδικός ρόλος του Ζώτα και τι ζήτησε από τον Τζικίνιο, γιατί προτίμησε τον Γκονζάλες για βασικό και τι είχε πει στον Γιάρεμτσου. Καυτό παρασκήνιο, ο Ρωμάν είναι παρόν, το συγκλονιστικό μήνυμα μετά τον γκολ, πως η κουβέντα με τον Μέντι έγινε δώρο για τον Ιμανόλ, ποια επίδοση του θρυλικού Σεφτσένκο ισοφάρισε. Μάριος, πετάω στα σύννεφα. Ο Σκάουτερ αναλύει πιο ορθολογική η κυκλοφορία και επιθέσεις από πίσω. Ο Ζώτα άναψε τη σπίθα. Πώς ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του. Παίκτες για Αγγελόνια, τρομερή επίθεση και φανταστική έδρα. Ζεβλάκοφ στον πρωταθλητή, ανωτερότητα και με χαρακτήρα ο θρύλος. Φως. Άγγιξε την τελειότητα η αδιανόητη εμφάνιση του Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός είχε σχεδόν 90% επιτυχία σε πολλές κατηγορίες στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το φως αναλύει με αριθμούς την αμυντική και την επιθετική συμπεριφορά του με τη Γιαγκελόνια. Είναι εντελώς τυχαίο ότι όλες οι εφημερίδες σήμερα, οι φύλλα προσκύμενες στον Ολυμπιακό, έχουν για το Φρόιλερ. Είναι εντελώς τυχαίο όλο. Μπορεί να πιάσουν έναν άλλο παίκτη, έχουν όλες για το Φρόιλερ. Πάμε. Το θαύμα δεν έχει τέλος. Ιστορικός θρίαμβος στο Παγκρίτιο για τον Όφη. Ο κυπελούχος Ελλάδας διέλυσε τα προγνωστικά και υπέταξε σε μια ιστορική νίκη με 2-0 τη Hoffenheim στην πρεμιέρα του League Face του Europa League. Από τα νεύρα μου κάνω τώρα έτσι. Πάμε. Ώρα των σπορ. Καλλιτέχνης θα πει. Η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο. Έγραψε ιστορία ο Πέτρος Μάνταλος με 4 ασίστ και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. 8-1 τον Πανσεραϊκό, έτσι μιλάμε ότι το συνέτριψε. Τα γκολ η Αλεξίου στο 9 και στο 84, Βάργα 32 και 38, Ζωάο Μάριο στο 35, Βιτάλης στο 44, Μάνταλος στο 45 και στις καθυστερήσεις του πρώτου, Ζούμπκοφ στο 72, μείωσε στο τέλος στο 91 ο Ηλιάδης. Άλλαξε όλη την δεκάδα ο Νίκολιτς, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ είναι τρομερή, όποιοι και αν παίζουν. Με μυϊκό πρόβλημα αποχώρησε ο Βάργκα που χάνει τον Βόλο. Και μπάσκετ, το Ερτέλ ανακοίνωσε τον εαυτό του για την ΑΕΚ. Live Sport. Ελλάδα και Ευρώπη υποκληθείτε. Διπλή μπαλωθιά και τέζε οι Γερμανοί. Ομάδα όνειρο Όφι 2-0. Τρέλανε ξανά κόσμο πετυχαίνοντας πεντακάθαρη και πάνω απ' όλα μυθική νίκη επί της Hoffenheim. Κόντις, πάμε με σπασμένα φρένα. Αϊτόρ, ιστορική βραδιά. Καταιγίδα και αγωνία. Η ΑΕΚ βομβάρδισε 8-1 τον Πανσεραϊκό, αλλά την πόνεσε ο τραυματισμός του Βάργκα. Και Μέτρο Σπορ. Ανακούφιση και εγρήγορση, ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ για το απαραίτητο τρίποντο στο κύπελο. αλλά και στροφή με σοβαρότητα στο μάτς με τον Πανετολικό. Χατσίδης, θέλουμε χρόνο, θα βγουν ωραία πράγματα. Επιμένει ο Ιβάν, στόχος φέτος στο πρωτάθλημα και το Champions League, τα έργα για τη νέα Τούμπα θα αρχίσουν το καλοκαίρι. Αξιόπιστη δοκιμή, πρώτο δυνατό τεστ για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Οσμάν, πήγα στον ΠΑΟΚ για να παίξω μαζί του EuroLeague, με έπεισαν ο Τρινκέρι και το όραμα του Μιστακίδη. Τρινκέρι, θέλω να δω σε αυτά τα μάτς πού μπορούμε να φτάσουμε. Μεγαλείο, Ντέλιας και Καρέτσας αχώριστοι φίλοι δίνουν κουράγιο ένα στον άλλον. Τρίτη θέση στον όμιλο και βλέπει οκτάδα. Τώρα βλέπει οκτάδα. Πρώτος αντίπαλος στα νοκάουτ η Φινλανδία και στα προημιτελικά η πανίσχυρη Ιταλία που αναμένεται να νικήσει τη Δανία για την εθνική ομάδα βόλεϊ. Το καμάρι της Κρήτης έβαλε πλώρη για πρόκριση. Η Χόφενχάιμ είχε την υπεροχή αλλά και την αστοχία, ο Όφι την καλή οργάνωση και την αποτελεσματικότητα.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Φοβερή διασκευή, swing jazz το φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα της παραλιακής λεωφόρου στην Αθήνα, στον Πειραιά εκεί Φάληρο, λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαληρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου ανατμήματα και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Καλαμακίου προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα. Ακινητοποιημένο είναι και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Γούναρη. Μεγάλη καθυστέρηση υφίστανται οι οδηγοί που βρίσκονται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην Πειραιώς από Ομόνια προς Γκάζι λόγω έργων. Στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Δημοκρατίας. Μικρότερα προβλήματα σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Έτσι, για να σπάσουμε τα νεύρα σε όσους μας ακούνε από την Αθήνα. Δεν μας νοιάζει, σηκωθείτε, φύγετε. Με αυτή την κίνηση στην Αθήνα, φύγετε, αδειάστε, την να ησυχάσουμε όλοι.

0: Όχι, δεν θα το πω αυτό, γιατί είναι, είναι θέμα, δεν θέλω. Λοιπόν, Δανάη Μπάρκα. Αυτή η Βαλθήνα μας απασχολεί κάθε μέρα, έτσι. Η μπανιέρα στο σαλόνι. Έλα. Όχι, καλά το διάβασα. Η μπανιέρα στο σαλόνι και η αναφορά στους δύο ξένους. Να νιώσω, λέει, μαρκοράς.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προετοιμασία του σπιτιού για το μωρό και με χιούμορ θυμήθηκε τον αγαπημένο Μαρκορά από τους δύο ξένους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι αλλαγές στους χώρους με τον ερχόμα του παιδιού, έτσι, στους χώρους του σπιτιού είναι αρκετές και όπως φαίνεται δεν λείπουν ούτε οι πιο απρόβλεπτες εικόνες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια μοιράζεται κατά διαστήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την προετοιμασία του σπιτιού και αυτή τη φορά ήταν μια μπανιέρα στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το ασυνήθιστο θέαμα φαίνεται πως αποτέλεσε αφορμή για αρκετή δόση χιούμορ από την ίδια.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πώς το είπε, λοιπόν. Ναι, σκέφτομαι σοβαρά, λέει, να μείνει εδώ η μπανιέρα για να νιώσω μαρκοράς, έγραψε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τον Κωνσταντίνο Μαρκορά, τον θρηλυκό ήρωα που υποδίθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος στη σειρά του Μέγκα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ανάρτησή της αποτύπωσε με χιουμοριστικό τρόπο την αναστάτωση που μπορούν να προκαλούν οι εργασίες σε ένα σπίτι, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία όλα αλλάζουν εν ώψη μιας νέας ζωής.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θέλω να ευχηθώ να μας δείξει και τη λεκάνη. Μας έδειξε την μπανιέρα. Βάλτε και μια λεκάνη στο σαλόνι και να, μια χαρά είσαστε. Δεν χρειάζεται αυτά τώρα, είναι τυπικότητες. Τύχοι, πόρτες και μην ασχολείστε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Εύη Βατίδου. Αυτή η καιρό πάλι. Ανέμελες στιγμές και χαμόγελα στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Η λαμπερή εμφάνιση της Εύης Βατίδου στη Μύκονο που έκλεψε τις εντυπώσεις και το ζεστό χαμόγελο στο φαγό.
1: Άχου και δεν
0: θερμόμετρο μάλλον.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Στο νησί των ανέμων παραμένει η Εύη Βατίδου επιλέγοντας να παρατείνει τις καλοκαιρινές της δεν είναι διακοπές αυτό το πράγμα και να απολαύσει τις πρώτες ημέρες του φθινοπόρου στις Κυκλάδες.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Το γνωστό μοντέλο. Σκέτο μοντέλο, δεν είναι και παρουσιάστρια αυτή ή κάτι άλλο, influencer. Είναι, μάλιστα. Άρα είναι ανενημέρωτο, δεν το ρεπορτάζ θέλει, ναι. Το γνωστό μοντέλο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στη Μύκονο, συνδυάζοντας την ηρεμία της θάλασσας. Έχει ηρεμία η θάλασσα στη Μύκονο. Με ποιοτικό χρόνο μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Ανεπιτίδευτη κομψότητα και καλή διάθεση. Επιλέγοντας ένα casual και κομψό look, η Εύη Βατίδου περιπλανήθηκε στα στενά του νησιού, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετη και ανανεωμένη.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Μακριά από την ένταση της καθημερινότητας, χάρισε το πιο θερμό της χαμόγελο στο φακό, απολαμβάνοντας την ηρεμία που προσφέρει η φθινοπορεινή Μύκονος.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Ξέρεις γιατί έκατσα αυτή τη Σεπτέμβρη? Σου λέει δεν φωτογραφήθηκα όλο το καλοκαίρι, δεν έπαιξα πουθενά. Να κάτσουμε μπας και με βγάλω και μια φωτογραφία το Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, παιδιά, απευθύνει τώρα. Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της. Το νέο hair look. Τα μαλλιά είναι η αλλαγή. Δεν κοιτάμε τα άλλα που είναι άλλοι. Κάτω από τα μαλλιά έχει άλλη. Είναι, δεν ξέρω πού ήταν. Κάπου έχει πάει και η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Θα γυρίσει. Τώρα είναι άλλη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Βίκυ Χατζηβασιλείου αποφάσισε να ανανεώσει το look της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το αποτέλεσμα της επίσκεψής της στο κομμωτήριο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε μέσα από Instagram Story, η παρουσιάστρια. Πού παρουσιάζει τώρα, παρουσιάζει κάτι? Όχι. Η παρουσιάστρια αφέθηκε στα χέρια των ειδικών και εμφανίστηκε με ανανεωμένο κούρεμα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πλούσια φράτζα. Τι διαβάζω, ρε. Πλούσια φράτζα και ανάλαφρες μπούκλες, διατηρώντας τις ζεστές καστανόξαρδες αποχρώσεις στα μαλλιά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ίδια έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο «New haircut», δείχνοντας ενθουσιασμένη με την αλλαγή, ενώ έκανε tag και το κομμωτήριο που επισκέφθηκε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Επειδή εδώ συντάκτης το παρακολουθεί το ρεπορτάζ, δεν έκανε λαστιχαίως, μας ενημερώνει ότι δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Βίκυ Χατζηβασιλείου πειραματίζεται με τα μαλλιά της. Στο παρελθόν έχει υιοθετήσει πιο ανοιχτές μελή αποχρώσεις, αλλά και curtain bangs.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έτσι, την έφαγες τώρα, πού το ξέρεις? Λοιπόν, αλλάζοντας κατά διαστήματα το χαρακτηριστικό hair look της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Περίληψη, γιατί έχει και περίληψη το ρεπορτάζ. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ανανέωσε την εμφάνισή της, επιλέγοντας νέο κούρεμα με φράτζα και ανάλαφρο styling. Τη νέα της εικόνα αποκάλυψε μέσα από τα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά «New haircut». Ξέρεις αυτό που διάβασα? Ότι είναι γραμμένο από AI. Και ρίχνει κάτω και την περίληψη. Ούτε αυτό δεν μαζεύουνε. Αλλά το θέμα εδώ το συγκεκριμένο είναι να δεις τη φωτογραφία κάτω από το μαλλί τι παίζει, όπως είπα. Κάτω από το μαλλί είναι άλλη. Τα ζυγωματικά έχουν φύγει έξω από τη μύτη πια. Σταματήστε, ρε παιδιά, να φουσκώνετε τα μήλα, οι γυναίκες, αλήθεια. Ειδικά ίδιες, μόνο το γοντομαλλί αλλάζει. Είναι δύο μήλα πεταγμένα, δύο μάτια χωμένα, ένα πηγούνι, χίλια, εντάξει, δεν φουσκώνουν όλες, και μια μύτη εξαφανισμένη γιατί την καβαλάνε τα μήλα, τα ζυγωματικά. Δηλαδή, έλεος, ρε παιδί μου, έλεος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ελένη Τσολάκη. 9 χρόνια γάμου με τον Παύλο Πετρουλάκη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι αδημοσίευτες στιγμές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό που βρίσκουν κάτι για να απασχολούν και να παίζουν είναι φοβερό. Λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 9 χρόνων από τον γάμο τους, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε μέσα από τα social media ένα φωτογραφικό κολάζ με όμορφα στιγμιότυπα από εκείνη την ημέρα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Του γάμου. Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2017 στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είναι πρωτότυπα, γιατί συνήθως στους γάμους πάνε οι εχθροί, δεν πάνε οι συγγενείς και φίλοι. Λοιπόν, it's been 9 years so far. Τις έχει πιάσει όλες και γράφουν αγγλικά τώρα, ε. Ναι. Έγραψε η Ελένη Τσολάκη πάνω στο φωτογραφικό κολάζ, σηματοδοτώντας με αυτόν τον λιτό τρόπο. Με αυτόν τον λιτό τρόπο τη σημαντική επέτειο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης επιλέγουν να κρατούν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Το βλέπουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Ωστόσο, σε ξεχωριστές περιστάσεις η παρουσιάστρια μοιράζεται μικρές προσωπικές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ευτυχώς που είναι μικρές οι στιγμές, ε? Γιατί θα είχαμε. Ευτυχώς.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Επιστρέψαμε. Άκου τώρα. Είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ΕΡΤ Ζακύνθου φυσικά, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία έχετε και αν δεν έχετε κάντε το, εγκαταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή. Και σε χαζές, κατ' εμένα δεν έχει θέμα, δηλαδή δεν είναι ρατσίστρια. Και σε κινητά, τάμπλετ, τηλεοράσεις, σκούπες, έξυπνες, τι άλλο υπάρχει έξυπνο. Κουζίνες, πλυντήρια, στα αυτοκίνητα, στα πλέον τα αυτοκίνητα που έχουν τάμπλετ ενσωματωμένα, στα ρολόγια σας, όπου θέλετε, καταντιστήστε το εν πάση περιπτώσει για να μας ακούτε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 2695033022 και 2695033114. Πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Τα email μας είναι το βασικό μας, ertzakinthou, με i, όχι με y, στο k, παπάκι, ert.gr. Και το δευτερεύον, erazak1, παπάκι, yahoo.gr. Ξανά απ' την αρχή, φόρτσα στο πετά. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Τα ποδήλατά μας. Ως ΕΡΤ Ζακύνθου μας βρίσκεται και στο Viber. Οπότε γράφετε στην αναζήτηση στο Viber ΕΡΤ Ζακύνθου και μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εδώ είμαστε με πολύ χαρά να τα δεχθούμε.

Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους όσες και όσοι συνδέθηκαν τώρα μαζί μας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Άκου Τώρα. Καλή σας ημέρα. Πώς λέγανε παλιά, και καλή ακρόαση.

Λοιπόν, αυτό που λέμε και ξαναλέμε ότι είναι προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες, βέβαια τώρα πια με την AI είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιληφθείς τι ακριβώς συμβαίνει. Εξαρθρώθηκε λοιπόν μία σπήρα απατεώνων η οποία, εδώ στην Ελλάδα έτσι, χρησιμοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία, αυτό το AI που λέμε, κλωνοποιούσε τις φωνές συγγενών των υποψηφίων θυμάτων τους και κατάφερε να τους αποσπά χρήματα από τον περασμένο Ιούλιο. Θα σας πω ακριβώς από πότε έχουν καταφέρει και έχουν αποσπάσει 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, τι έκαναν αυτοί τώρα, έτσι? Επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους και τα έπειθαν να κάνουν τις ενέργειες συγκεκριμένες, κυρίως με την δικαιολογία ότι θα εγκατασταθεί οπτική ίνα. Εάν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες τι έκαναν? Τους ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή κάποιο δικό του πρόσωπο για να το καθησυχάσει, και την ίδια στιγμή έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου, το ζητούσαν, στο οποίο θα απευθυνόταν το θύμα τους. Λοιπόν, έπαιρναν τηλέφωνο αυτό το πρόσωπο με διάφορα προσχήματα. Το σύνθεση ήταν ότι έπαιρνε κάποιος εκπρόσωπος κινητής τηλεφωνίας, έπαιρναν το δείγμα της φωνής του συγγενή και με την τεχνητή νοημοσύνη έκαναν κλωνοποίηση και επικοινωνούσαν με τον αρχικό του στόχο, το υποψήφιο θύμα, με την κλωνοποιημένη φωνή, και επιβεβαίωναν τις οδηγίες που ίδιοι είχαν δώσει νωρίτερα. Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί ότι έχουν πιστοποιηθεί 6 από τα θύματά τους. Έχουν συλληφθεί 2 μέλη της πείρας στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που παρέλαβαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ και έχει ξεκινήσει η δράση τους τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο. Συνελήφθησαν αυτοί οι δύο, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Εντάξει, οι κατηγορίες είναι εγκληματική οργάνωση, απάτη, διακεκριμένες κλοπές, απόπειρα κατά συναυτουργία και κατεξακολούθηση, με όφελος άλλων των 120.000 ευρώ. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο, έτσι. Και συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία άλλα 4 άτομα. Έχουν ταυτοποιηθεί τα 3, μένει να ταυτοποιηθεί άλλο ένα. Λοιπόν, η εγκληματική αυτή οργάνωση είχε δομή και ρόλους το κάθε μέλος της, έτσι, με διευθυντικούς ρόλους, και είχε και τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Μιλάμε για μπίζνα, κανονική εταιρεία είχαν στήσει. Οι τηλεφωνητές ήταν αυτοί οι οποίοι έβρισκαν τα υποψήφια θύματα και τους εξαπατούσαν, και οι ίδιοι τηλεφωνητές είχαν και την ευθύνη να ενεργοποιήσουν τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τις συσκευές για να έπαιρναν τα τηλέφωνα των συγγενών που είπαμε πριν. Έκαναν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης του AI για κλωνοποίηση της φωνής των συγγενών. Είναι απίστευτο το πώς μπορεί να την πατήσεις. Αυτοί δηλαδή, έτσι για να το πούμε πιο απλά, σε έπαιρναν τηλέφωνο, έλεγαν για την οπτική ίνα. Αν εσύ ήσουν λίγο δύσπιστος και έλεγε, έλα τώρα εντάξει, είναι αυτό, το βγάλε τα λεφτά σου έξω και τα λοιπά. Σου έλεγαν, μα επικοινωνήστε με ένα συγγενή σας, δώστε μας και το τηλέφωνο του. Έπαιρναν αυτοί πριν, έκαναν κλωνοποίηση και επικοινωνούσαν οι ίδιοι 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρεις πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη από πού να φυλαχθείς.

Λοιπόν, η αστυνομία λέει τώρα για να μπορέσουν να προστατευτούν οι πολίτες, τι πρέπει να κάνουν. Κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία, εάν θεωρείτε ότι είναι ύποπτη, τη σταματάτε, το κλείνετε. Δεν αποκαλύπτουμε ποτέ προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού ή εάν λείπει κάποιος από το σπίτι. Αυτά είναι τα βασικά, έτσι. Να μην θεωρούν ότι μία γνώριμη φωνή είναι επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται. Δηλαδή θα φτάσουμε να έχουμε κωδικούς μεταξύ μας για να μπορούμε να προφυλαχθούμε από αυτούς. Δηλαδή θα φτάσουμε να έχουμε κωδικούς μεταξύ μας για να μπορούμε να προφυλαχθούμε από αυτούς.

στο σπίτι τους βάσει τηλεφωνικής υπόδειξης, ακόμα και αν η φωνή είναι γνώριμη τηλεφωνική. Δεν ανοίγεις δηλαδή να σε πάρει ο μπάρμπας σου να σου πει ναι ρε, τους ξέρω εγώ, τους εμπιστεύομαι, ή το παιδί σου ή δεν ξέρω ποιος. Δεν θα ανοίγεται να μπει κανένας ξέρω στο σπίτι. Να μην παραδίδουν, το βασικότερο απ' όλα έτσι, να μην παραδίδουν και να μην τοποθετούν χρήματα ή χρυσαφικά σε σημεία που τους υποδεικνύονται τηλεφωνικά. Αυτό είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. 1 εκατομμύριο ρε, εσύ, από τον Ιούλιο βγάλαν οι άλλοι. Δηλαδή σε παίρνει ο γιος σου, όποιος για να σε πάρει, και σου λέει βγάλε ό,τι λεφτά έχεις και ό,τι χρυσαφικά και βάλ τα κάτω στο, από το δέντρο, και πας και το κάνεις. Ας την έχεις πατήσει ότι είναι ο γιος σου. Που το πρώτο λέμε, έτσι βάζουμε μια λέξη, ένα αυτό, ένα κώδικα, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά και πάλι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να επιβεβαιώνουν λοιπόν οι πολίτες οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον οργανισμό, δηλαδή ΔΕΗ, την τηλεφωνική εταιρεία, και να ρωτήσουν κάνετε εδώ εργασίες και λοιπά για να επιβεβαιώσουν, και να ενημερώνουν άμεσα τα πρόσωπα, τα οικεία τους και τους συγγενείς εάν έχουν προηγουμένως δεχθεί την ύποπτη τηλεφωνική κλίση. Ξεκαθαρίζει η αστυνομία ότι κανένας πραγματικός τεχνικός έλεγχος δεν απαιτεί την αποκάλυψη του σημείου φύλαξης ή την παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων πολύτιμων. Δεν θα σε πάρει ο άλλος να σου πει περνάει η Ίνα, πού έχεις τα λεφτά σου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ή βγάλε τα λεφτά σου έξω γιατί είναι η ΑΔΕ και κάνει ελέγχους να τα δει ο δορυφόρος να τα μετρήσει. Δηλαδή ρε φίλε, έλεος όμως, αλήθεια. Και μετά μιλάμε για ψεκασμένους, μη ψεκασμένους, μη αυτό, μη το ένα, μη το άλλο. Λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντική σημειώνει η αστυνομία είναι η ενημέρωση των ηλικιωμένων συγγενών και των ανήλικων μελών της οικογένειας, δηλαδή τις ομάδες που την πατάνε πιο εύκολα ή μπορεί να πέσουν θύματα πιο εύκολα, προκειμένου να γνωρίζουν ότι ακόμη και μια απολύτως γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να έχει υποστεί τεχνική επεξεργασία. Άρα το συνθηματικό που λέει, κοίτα που έχουμε φτάσει ρε, να μιλάς με τους δικούς σου και να βάζεις συνθηματικό. Τι να πω. Σε περίπτωση, καταλήγει η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας ή εμφάνισης αγνώστων στο σπίτι, ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η εξαπάτηση, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία καλώντας το 100 ή στο οικείο αστυνομικό τμήμα ή στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Το 100 είναι το πιο εύκολο, αφήστε τα άλλα. Και να διατηρούν, εφόσον είναι δυνατό, τον αριθμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλίση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

για να αντέξεις. Επειδή διαβάσαμε και σε πρωτοσέλιδο πριν και γενικότερα έχει παίξει και ένα θέμα στα social, το οποίο έχει έτσι γυρίζει γύρω γύρω για τις συνθήκες, λέει, που κάτω από τις οποίες ζουν οι στρατιώτες, οι φαντάροι, το πω αλλιώς. Είναι λοιπόν σε αυτή την ιστορία, είναι μία μητέρα η οποία έχει επικοινωνήσει με κάποιο site, κάποιο κανάλι, τώρα δεν ξέρω ποιον έχει επικοινωνήσει, θυμάμαι κάπου το είδα τώρα, και έχει στείλει μια φωτογραφία: δείτε τι ταΐζουν τα παιδιά μας στο στρατό. Και έχει ένα κομμάτι ομελέτα, το οποίο είναι ένα κομμάτι ομελέτα του στρατού, ρε παιδί μου. Όσοι πήγαμε στρατό ξέρουμε. Άσπρη, και σε ένα σημείο, ξέρεις, είναι το γκρι, όπως παίρνουν ένα γκρι χρώμα, ρε παιδί μου, η ομελέτα όταν ψήνεται και είναι του φούρνου κλπ. Προφανώς δεν ήξερα να μαγειρέψει η γυναίκα, δεν ξέρω τι να πω. Ή δεν της έχει τύχει ποτέ. Και λέει, τώρα το στέλνει αυτό, ο κακός χαμός. Λένε, πω τα παιδιά μας. Πού νομίζετε ότι στέλνουν τα παιδιά σας, αλήθεια, όταν πάνε στο στρατό? Ότι τι δηλαδή, θα είναι στη Μεγάλη Βρετάνια και θα τρώνε το φιλετάκι τους και το. Στο κέντρο τώρα στη Θήβα, από που πέρασα, έχω περάσει από τη Θήβα, εκεί που παρουσιάζει, βέβαια πριν 7 χρόνια, όχι τώρα. Λοιπόν, τι νομίζετε ότι τρώνε στο στρατό? Ή τι νομίζετε ότι πάνε να κάνουν στο στρατό? Διακοπές. Πάει η άλλη και είναι, πήγαινε με το ταπεράκι έξω, στήσου στο σύρμα, είχαμε και τέτοια. Και πήγαινε η άλλη με το ταπεράκι και έβγαλε τώρα φωτογραφία, μου λέει, το παιδί μου, λέει, κοιτάτε το μελέτα μου. Τα πάει να την, αν θεωρούσε ότι έχει το δικαίωμα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πας πάλι στο μαγειρίο, που τώρα νομίζω είναι όλα catering. Δεν ξέρω αν υπάρχει μάγειρας ή τέτοιο. Τα περισσότερα στα κέντρα τότε, πριν μερικά χρόνια, ήταν τύπου catering, ας πούμε. Όχι εγώ, ρε. Εγώ δεν είχα κύριε. Εμείς είχαμε, παίζαμε μπάλα με τα κοντόπουλα στην αυλή, πριν πλάκα κάνεις τώρα, και ερχόταν ο Godzilla σφραγίδα 50 τόσο από την Κορέα. Δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Δεν πάγαμε και τίποτα. Το καλύτερο μας ήταν το εμβόλιο, καλά, ναι. Το καλύτερο μας ήταν, εμένα τουλάχιστον, όταν φέρνανε κονσέρβες που ήταν κρέας με φασόλια και βάζαμε στη μονάδα στον Εύρο που ήμουνα 120 άτομα. Είμαι, βάζαμε 150 κονσέρβες και βράζανε μέσα στο, όπως ήταν, με το μέταλλο και μετά το τρώγα. Λοιπόν, και πήγανε στο παιδί της ομελέτα που ήταν, είχε τρεις φούσκες παραπάνω και δύο πατάτες και βγήκε σέντρα η άλλη. Ρε, είσαστε με τα καλά σας. Είσαστε με τα... Πάνε στρατό. Δηλαδή στον πόλεμο δεν, μαμά, κοίτα ο μελέτα που μου φέρα στο χαράκομα. Τι είναι αυτά, ρε? Έχετε κάνει τα παιδιά σας μαμούχαλα. Μαμούχαλα. Είναι δυνατόν τώρα? Έστειλε άλλος αυτός. Έστειλε στη μάνα του φωτογραφία με την ομελέτα που έτρεχε στρα... Μην τη φας, ρε. Πήγαινε στο κηλικείο και πάρε κάτι. Ή πήγαινε και ζήτα άλλο κομμάτι. Και καταστροφή. Τι ταΐζουν τα παιδιά μας και τι τρώνε τα παιδιά μας και αυτό τα παιδιά μας και τώρα τα παιδιά μας. Τα... Τραγικό. Πραγματικά. Δηλαδή, όσο πάει, καλά που δεν υπάρχει υπογεννητικότητα, έτσι κι αλλιώς, αλλά και όσα είναι, δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πήγε στο στρατό και κάνει καταγγελία για την ομελέτα, δηλαδή. Πού θα το πεις αυτό? Πού θα το πεις? Που είναι χιλιάδες τώρα η σειρά η συγκεκριμένη. Εκεί στη Θήβα είμαστε, ξέρω εμείς, ούτε θυμάμαι πόσες χιλιάδες που μπήκαμε τότε. Παντού σε όλο, όχι μόνο εμείς, παντού, σε όλα τα στρατόπεδα. Κάνουμε πλάκα, είχε το δίσκο. Δεν λέει που είχε πλημμένο δίσκο. Είχε μέσα την ομελέτα. Που εμείς ξεκόλαγες τον ένα από τον άλλο και είχε δύο δάχτυλα λίπος από την απλησιά. Πηγαίναμε στη βρύση, δεν είχε σαπούνι. Βλέπει, είσαστε με τα καλά σας τώρα στο στρατό. Τι είναι αυτό το πράγμα, αλήθεια τώρα? Μήπως δεν του κάνει και το μαχαίρι, δεν κόβει καλά, να το κοιτάξουμε. Η στολή του είναι καλά του παιδιού? Μήπως το ζορίζει στη μέση? Μήπως του είναι φαρδιά? Οι αρβιλίτσες? Είναι εντάξει οι αρβιλίτσες? Μήπως να του στείλουμε τίποτα αθλητικά παπουτσάκια του παιδιού, μπορεί να τα δαχτυλάκια του? Είναι να πάει στο στρατό να βάλει αρβίλα? Δηλαδή, έλα, ξεφύγαμε. Και το παίρνουν μετά, γιατί υπάρχουν και σε εισαγωγικά δημοσιογράφοι που αυτό θέλουν. Το παίρνει και το σηκώνει. Παίζει τώρα ένα κομμάτι ομελέτας στα social και στα δίθεν ενημερωτικά site, που έστειλε ο Μπούλης στη μαμά του
Γιατί είχε η ομελέτα, ήταν, είχε αυτό και κοιτάξτε τι ταΐζουν τα παιδιά μας. Που φαινόταν ο ίδιος, γιατί όταν πας με την καραβάλτα το δίσκο, το ξέρουμε όλοι. Σου βάζει το κομμάτι το βασικό, σαλάτα και αυτός είχε τρία μαρούλια δίπλα. Φαντάσου τώρα, έτσι. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω εκείνο, γιατί γέμιζε. Ό,τι και να είχε φαγητό, ο δίσκος στο στρατό γεμίζει. Δεν έπαιρνες, δεν πίνασε ποτέ κανένα στρατιώτης. Ποτέ. Αυτός τώρα είχε πάρει, είχε έναν άδειο δίσκο, ούτε ψωμί είχε πάνω. Η σαλάτα ήταν δύο μαρούλια που προφανώς δεν είχε τίποτα άλλο. Από τις 6 θήκες 7 που έχει, είχε την ομελέτα και δύο μαρούλια. Και το έστειλε στη μαμά του. Λες να ήταν σε γράμμωση. Α, μπορεί. Μπορεί να ήταν σε γράμμωση το παιδί. Ναι, γι' αυτό η μητέρα σου λέει ναι. Όχι, τα παίρνω όλα πίσω. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Αν ήταν το παιδί σε γράμμωση, τα παίρνω όλα πίσω. Όλα, όλα, όλα. Φασολάδα τρώει το παιδί. Ε? Φοβερή φασολάδα. Έκανες βουτιά να βρεις φασόλι κάποτε. Κάποτε, στη γενιά του πατέρα μου. Μετά έκανες βουτιά να βρεις ζουμί, γιατί ήταν πολλά τα φασόλια. Λοιπόν, όταν τα παιδιά σας περνάνε την πύλη του στρατοπέδου, αφήστε τα, ξεκολλήστε από... Α, πουλοβεράκι, του στείλε πουλοβεράκι του παιδιού. Του στείλε, κάνει κρύο στη Θήβα. Τώρα σε κανένα μήνα θα χιονίσει. Μην τυχόν και... Επειδή είναι στη γράμμωση το λέω, και όταν είσαι στη γράμμωση κρυώνεις περισσότερο, δεν έχεις λίπος. Λάβες. Το παιδί, κοίτα, μην είναι του στείλ του πουλοβεράκι. Πες του δύο κάλτσες να φοράει. Να πάρει μεγαλύτερες αρβίλες για να φοράει δύο κάλτσες. Το παιδί μην πάθει τίποτα. Μην είμαστε με τα καλά μας. Και αν γίνει στραβή, αυτός ξέρεις τώρα ποιος είναι. Που βγαίνει και λέει: Ω, θα φάμε τους Τούρκους. Και πήγε στο στρατό και λέει: Στη μανούλα την ομελέτα. Δεν πρέπει να τη φάει την ομελέτα. Α, κοίτα τι μου δώσανε μαμά να φάω. Εούστ.

Η συγκεκριμένη μαμά έστειλε και άλλες φωτογραφίες. Και έχει. Δεν έχω ρεβίλα, αλήθεια σου λέω. Έχει σούπα ρύζι με το γνωστό Godzilla που τρώγαμε, το απροδιορίστου αυτό το κρέας. Μοσχάρι είναι, ελέφαντας είναι, δεινόσαυρος είναι. Δεν ήξερε κανείς τι είναι. Που είναι το ρύζι μπλουμ και το θέλει σπιρωτό το πιλαφάκι το παιδί. Το θέλει σπιρωτό και το κάνανε σουπίτσα. Δεν μπορεί να το φάει. Με ένα κομμάτι φέτα δίπλα, δύο φέτες. Γιατί έχει βγει με το όνομά της εντάξει, ρόμπα το παιδί. Δεν καταλαβαίνει. Καλά, μπορεί να το κάνει και ο ίδιος. Ότι θα περάσει τον παθό του τον τάραχο στο στρατό με αυτό που κάνουν. Απ' τους άλλους. Ναι, μετά θα φωνάζει ότι κάνουν μπούλινγκ στο παιδί μου. Άμα σου στέλνει φωτογραφία με το ρύζι και το κρύζι, λέει κοίτα τι τρώνε. Και έχει λέει καταγγελία γιατί λέει έχει ποντίκια. Άκουρε, έχει στο στρατόπεδο ποντίκια. Σοβαρά. Άκου τι γιατί δεν το στέλνεις κάπου διακοπές στη Λοζάνη να περάσει καλά. Και βλέπω είναι και στο Open και είναι και από το Σπύρο το Χαριτάτο, ο οποίος, okay, εντάξει. Δεν ξέρω από όταν είχε σταματήσει για λίγο και ξαναγύρισε έχει... Φαντάζομαι έχει πάει φαντάρος ο Σπύρος, δεν πάει να μην έχει πάει. Δηλαδή, okay, όλα έχουν και ένα όριο. Έχει στείλει το... είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχει στείλει λοιπόν λέει σε αυτό με την ομελέτα που σας είπα, με την υφή που προκαλεί συζήτηση. Η συγκεκριμένη λέει και το όνομά της έχει βγει με το πρόσωπό της. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή, δεν έκανε ζόρι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Έχει λέει στο στρατό, υπήρχαν αναφορές λέει για προβληματική σύντηση και για περιστατικά δηλητηρίασης και ηλεκτροπληξίας. Προφανώς δεν ξέρει ότι παίρνουν απ' έξω. Παραγγέλνουν, δεν το ξέρει η μημά, ναι. Για το πρωινό λέει των νεοσύλλεκτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθεσαι, γιατί και εσύ έχεις πάει. Σε ορισμένες περιπτώσεις τους δίνω, δεν μπορώ, είναι τραγικό αυτό. Τρεις φέτες ψωμί για πρωινό και μια μικρή μερίδα μελιού, όχι. Πάρτε τον πίσω, είναι δυνατό. Κλείστε τα στρατόπεδα. Του δώσανε τρεις φέτες ψωμί, λέει και μια μερίδα μέλι. Ω Χριστέ μου. Λοιπόν. Συνεχίζει. Και το πάνε μετά και στην οικονομική διάσταση της σύντησης. Τέλος πάντων. Πραγματικά μπείτε να το δείτε. Είναι... είναι για γέλια. Αλήθεια. Έχει ποντίκια στο στρατόπεδο. Δεν έχει ξανασυμβεί. Στο σπίτι γενικά δεν υπάρχουν ποντίκια στον πλανήτη. Για στείλ τον εδώ στη Ζάκη εδώ μια εβδομάδα να περάσει καλά στο Λαγανά να σου πω εγώ. Λοιπόν. Έχει ποντίκια. Το ρύζι δεν είναι σπυρωτό όπως το τρώει ο γιος της. Πρέπει να είναι σπυρωτό το ρύζι. Με το κρέας. Λοιπόν. Γενικότερα. Και έχει πρόβλημα τους έδωσα λέει για πρωινό. Τρεις φέτες ψωμί και μια μερίδα μέλι. Έχει και δεκατιανό να της πει. Έχει η σύντηση των στρατιωτών. Είναι η καλύτερη δυνατή που μπορεί να είναι. Και είναι και πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, κόφτα το παραμύθι και σταματήστε να κακομαθαίνετε τα παιδάκια σας. Όλες και όλοι.

φοβερός αρκάς και σήμερα φοβερός, απλά αυτό θέλω να το πω, στην καλημέρα του την καθημερινή, έχει ένα τύπο που κάνει ένα μάγο, τέλος πάντων ένα σαμάνο εκεί, και γράφει: όταν εξαπατηθούν από τον τζαρλατάνο, τα βάζουν με το κράτος. Λες και το κράτος μπορεί να απαγορεύσει τη βλακεία. Είναι 4 γραμμές, 2 γραμμές που τα λένε όλα. Όλα. Αυτός ο αρκάς, γι' αυτό του την έχουν πέσει διάφοροι, γιατί κατάλαβε. Απίστευτος.

Λοιπόν, να πούμε εδώ τα δικά μας τα τοπικά και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά. Εντοπίστηκε ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα. Ήταν το περιστατικό που είχε τουμπάρει το σκάφος στις 15 του μηνός, την περασμένη Τρίτη δηλαδή, και είχε διασωθεί ένας 26χρονος που επέβαινε στο σκάφος. Ωστόσο ήταν αγνοούμενος ο χειριστής του, ένας 45χρονος Ρουμάνος. Προχθές στην Κεφαλονιά ξεβράστηκε ένα σκάφος το οποίο ήταν αναποδογυρισμένο, και χθες στη θαλάσσια περιοχή Ράγια, στον πόρο Κεφαλονιάς, ένας ιδιώτης, ο οποίος ήταν με το σκάφος του στη θαλάσσια περιοχή τη συγκεκριμένη, εντόπισε τη σωρό ενός άνδρα. Κλήθηκε το λιμενικό της Κεφαλονιάς, του νησιού. Πήγαν λιμενικοί με ιδιωτικό σκάφος άλλο. Περισυνέλεξαν τη σωρό, την έβγαλαν έξω στη στεριά. Από εκεί την παρέλαβα ασθενοφόρο. Πήγε στο νοσοκομείο, όπου στο νοσοκομείο Αργοστολίου, για να γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Ωστόσο αναγνωρίστηκε από τη σύζυγό του και πρόκειται για τον 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος ήταν αγνοούμενος από την περασμένη Τρίτη.

Δεν το ξέραμε. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σάκη Νέγκα που κλείνει τα 32. Σαν σήμερα, δεν το είδα στο σαν σήμερα και στα αγγλικά site. 18/9/88 είσαι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο Σάκη Νέγκα. Ακολουθεί μετά Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Λοιπόν, έχουμε μία επιστολή της Ελμέζ στο Δήμαρχο Ζακύνθου για τα ζητήματα διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο η Ελμέζ να καταβληθεί επίδομα διαβίωσης σε αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και λέει ότι το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης στο νησί επηρεάζει τη μορφωτική διαδικασία των μαθητών. Σωστό, το ακούω. Διαβάζω την επιστολή. Πριν από λίγες μέρες οι μαθητές και οι μαθήτριες, λέει η Ελμέζ, βρέθηκαν στα σχολεία. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός εκπαιδευτικών. Δεν έχει ολοκληρωθεί, μένει να ανακληρωθεί, είναι το σωστό. Και η πρόσληψη αναπληρωτών αναπληρωτριών στα σχολεία του Δήμου μας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται με τον πενιχρό στα όρια της εξαθλίωσης μισθό τους να ανταπεξέλθουν σε δυσβάσταχτα έξοδα διαβίωσης και ιδιαίτερα σε αυτό τη στέγαση. Θέλουμε, λέει, να γνωρίζετε ότι ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού ανέρχεται σε 820 ευρώ περίπου, ενώ του αναπληρωτή περίπου στα 940. Την ίδια ώρα πρέπει να καλυφθεί το κόστος σύντησης, μετακίνησης αλλά και πιθανές οικογενειακές υποχρεώσεις στο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Η κατάσταση είναι απελπιστική, είναι κυριολεκτικά ντροπή, λέει η Ελμέζ. Για τον λόγο αυτό έχουμε κάθε χρόνο εκατοντάδες παραιτήσεις εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση έχει άμεσο αντίκτυπο στη μορφωτική διαδικασία στα ίδια τα παιδιά του τόπου σας. Πώς να διδάξει απερίσπαστος ένας ή μία εκπαιδευτικός όταν αδυνατεί κυριολεκτικά να τα βγάλει πέρα? Σωστό. Η πολιτεία έχει καταδικάσει κυριολεκτικά στην ανέχεια τους δημόσιους λειτουργούς. Η ΕΛΜΕ μας και η ΟΛΜΕ διεκδικούμε διαχρονικά την οικονομική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, την επαναφορά 13ου-14ου μισθού, την καταβολή στεγαστικού επιδόματος ή την ανέγερση καταλυμάτων για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια στο λειτουργήμά του. Θέλουμε επίσης, συνεχίζει η ΕΛΜΕΣ, να σας ενημερώσουμε πως μετά την ψήφιση του άρθρου 529 του νόμου ΤΑΔΕ, οι Δήμοι δύναται να προχωρούν στην καταβολή επιδόματος διαβίωσης και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς μέχρι 5 έτη, εκτός από τους αναπληρωτές που έτσι και αλλιώς ίσχυε. Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να εισηγηθείτε και να λάβετε σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση του σχετικού επιδόματος τόσο σε αναπληρωτές. Χτυπάνε πάλι. Λοιπόν, το επιδόματος στέγασης αναπληρωτές όσο και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς για το τρέχον σχολικό έτος. Η παροχή του σχετικού επιδόματος από τον Δήμο δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, αλλά αποτελεί μια στοιχειώδη ανακούφιση. Η ΕΛΜΕ θα συνεχίσει τον αγώνα για την καταβολή του επιδόματος στέγασης σε όλους και όλες, ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς, με ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού. Τέλος, σας καλούμε να πάρετε μέτρα για την εξέβρεση καταλυμάτων, δημοτικά κτίρια, ξενοδοχεία και άλλα, που θα διαθέτουν στο μέλλον σε μόνιμη βάση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Θα διατεθούν. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση, με εκτίμηση το ΔΣΟΥ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια αναπαραγωγή της ΟΛΜΕ, το δελτίο τύπου. Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση με όλα αυτά. Θα μπορούσε να αναφέρεται βέβαια ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει μέρημνα από, και μάλιστα με πρόθεση, με ιδέα ας πούμε και υλοποίηση τη συνδικαλιστικού φορέα της ΔΑΚΗ, όσο και αν είναι στην κόντρα δεν πειράζει, δηλαδή μήπως και να τα βρούνε κάποια στιγμή για να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει κανονικά, όπου δίνονται δωμάτια με 100 ευρώ το μήνα από όμιλο ξενοδοχειακό. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως παράδειγμα για τις άλλες περιοχές η ΕΛΜΕ, να το πει παιδιά υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να μην το κάνει ίδια, να το κάνει δάκι, δεν παίζει ρόλο. Έτσι, το λέω γιατί τι να πεις τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Δευτέρα τώρα πια γιατί δεν προλαβαίνουμε, να δούμε τι γίνεται με το Δήμο και ποιο θα είναι το επίδομα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θα δοθεί στους νεοδιόριστους και στους αναπληρωτές.
επικοινωνήσουμε με το Δήμο να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση.

μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι αυτό που είπαμε για την απελπισία που μας έπιασε όλους όταν είδαμε τα στοιχεία της PISA για την κατάσταση την εκπαιδευτική που βρίσκονται τα παιδιά μας, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα ακόμα και ανάγνωσης πολλά και σε μεγάλες ηλικίες. Δεν πήγαμε και πολύ καλά. Και έγινε μετά μία έρευνα να δουν γιατί και πώς και λοιπά συνέβη αυτό και είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο των μαθητών στην Ελλάδα. Και οι 8 στους 10 μαθητές είπαν ότι πολλοί από τους εκπαιδευτικούς μας, τους καθηγητές, τους δασκάλους, απλά κάνουν διεκπεραιωτικά τη δουλειά τους. Λοιπόν, και εδώ έρχεται η αξιολόγηση και θα λέμε πάλι τα ίδια και να αυτό και για τη δεύτερη αξιολόγηση. Υπάρχει το πολιτικό κόστος και τα μικροκομματικά ωφέλη. Εγώ θεωρώ, το λέω και το λέω ανοιχτά και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και το ξέρετε όσοι μας ακούτε εδώ ότι είμαι μάρς υπέρ της αξιολόγησης παντού και στο δημόσιο και παντού. Και μέσα από αυτή, εάν κρίνεται αξιοκρατικά πάντα, να υπάρχει και άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, ξεκάθαρα, όπως υπάρχει σε όλους τους τομείς. Απ' την άλλη, να υπάρχουν και τα ωφέλη που έχουν στον ιδιωτικό τομέα οι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή 13ο, 14ο και όλα όσα έχουν στον ιδιωτικό, αλλά και τα ίδια κριτήρια. Ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Όχι να είναι πίσω χαρακωμένοι όλοι από μια μονιμότητα ενώ δεν είναι ικανοί να διεκπαιρεώσουν το έργο για το οποίο έχουν προσληφθεί. Να τα λέμε αυτά. Έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις διεκπαιρεωτικά να κάνεις τη δουλειά σου ή το βλέπεις σαν, όπως είπα και χθες, σαν φάμπρικα, πάω να βγάλω 15 ζευγάρια παπούτσια σήμερα που είναι στο πόστο μου και τέλος, αυτό δεν είναι εκπαιδευτικός, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, και οι ευθύνες των γονέων βέβαια, γιατί και οι γονείς έχουμε τις ευθύνες και το σύστημα έχει τις δικές του, αλλά κανένα σύστημα δεν εμπόδισε ποτέ κανέναν, εκτός από ολοκληρωτικά καθεστώτα, μην ξαναπιάσουμε αυτή την κουβέντα για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, να κάνει σωστά, ούτε καν αυτά, όταν ήθελε ο εκπαιδευτικός πάντα έκανε σωστά τη δουλειά του και παρέδιδε στην κοινωνία ολοκληρωμένους και σωστούς ανθρώπους, μορφωμένους. Η μόρφωση δεν είναι δίκαια καλά τα πτυχία, να άλλο η μόρφωση, άλλο τα πτυχία, έτσι, ολοκληρωμένους, μορφωμένους ανθρώπους. Κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς, κάτω από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα και αν επικρατεί στην οποιαδήποτε χώρα. Ο σωστός ο εκπαιδευτικός. Ο δημόσιος υπάλληλος που πάει και λέει, εντάξει, έχουμε σήμερα να γυρίσετε αυτή τη σελίδα, μπράβο, γράφτε, δεν είναι καν εκπαιδευτικός.

Και επειδή είμαστε σε αυτό το τομέα, δεν μπορώ να δεχθώ εγώ, όχι εγώ, οποιοδήποτε έχει την κοινή λογική, τον μηδενισμό και την ισοπαίδωση των πάντων και την υπερβολή η οποία γίνεται με ξεκάθαρη κομματική σκοπιμότητα από παντού. Ειδικά το μηδενισμό, αυτό δεν είναι. Καταστρέφονται, αυτό είναι, βουλιάζουν. Δεν είναι καθόλου έτσι. Καθόλου, μα καθόλου έτσι. Για την κατάσταση στα σχολεία της Ζακύνθου μιλάω. Προφανώς και μένουν να γίνουν πάρα πολλά, αλλά μην μηδενίζουμε. Δηλαδή δεν πάνε σε κανένα κάτεργο όπως παρουσιάζεται σχολείο τα παιδιά μας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν καθηγητές ή εκπαιδευτικοί δάσκαλοι. Δεν είναι καθόλου έτσι όπως παρουσιάζεται στην υπερβολή του. Έτσι, καθόλου έτσι. Λοιπόν, τώρα πια βέβαια γι' αυτό και έχει απαξιωθεί και τίνει να εκμηδενιστεί τελείως η κακώς εννοούμενη εκπροσώπηση των γονέων από αυτούς που προσπαθούν να καπελώσουν με οτιδήποτε άλλο, βάζοντας μπροστά χωματικές σημαίες και πρόσημα και με υπερβολές. Γιατί βλέπει ο άλλος που πάει το παιδί του στο σχολείο, η πλειοψηφία μάλλον όλων όσοι πηγαίνουν τα παιδιά του στο σχολείο, ότι δεν είναι ούτε τα κάτεργα, ούτε πέτρες σπάνε περίπου που μας το παρουσιάζουν, ούτε τρέχουν τα ποντίκια πάνω στα θρανία, ούτε δεν έχουν να φάνε, ούτε είναι σε ελεηνή κατάσταση οι αίθουσες πέφτουνε, ούτε. Προβλήματα σαφέστατα και υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σαφέστατα. Αλλά όχι και στο μηδενισμό, δηλαδή, okay, είπαμε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας, γενεθλιάζων. Σήμερα κλείνει τα 32, όπως είπαμε, 34. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο Παρασκευής, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Χρήστο Μαγάναφ και η Τζάβα στο Μπουντουμπάρ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 5 λεπτά μετά τις 9 είναι Παρασκευή, βράδυ 18 Σεπτεμβρίου. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη, τον καλησπέριζουμε στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Φεντερίκο Μπέλε από το Παναμερικάν από το 2007. Ένα άλμπουμ σε παραγωγή των Hilton και Garza των Thievery Corporation.

Κοντά 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Φεντερικό Μπέλε έχει ηχογραφήσει το Παναμερικάνα και πάρα πολλά άλλα τραγούδια, και τον έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος, όπως ακριβώς και πολλά άλλα τραγούδια που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια και δει τη φετινή χρονιά, που εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή η χρονιά είναι παραγωγική. Κάθε χρονιά μάλλον είναι παραγωγική, να το πούμε λίγο διαφορετικά, γιατί πολλές φορές συζητάμε για τις μουσικές, γιατί μας αρέσουν, αν πέρσι βγήκαν περισσότερα κομμάτια ή αν έκαναν κάποια μεγαλύτερη επιτυχία. Κάθε χρόνο βγαίνουν και τραγούδια που μπορούμε και τα ακούμε, τα αγαπάμε, μας αρέσουν, και καταλαβαίνετε ότι μετά από 10-15 χρόνια λέμε για να δούμε το 2010, για να δούμε το 2000 τι βγήκε, για να δούμε το 2025. Φανταστείτε κάποτε, θυμάμαι, ξέρω εγώ, πριν από κάμια πενταετία, δεκαετία, λέγανε πολλοί, έλα μωρέ τώρα τη δεκαετία του 90 τι βγήκε. Τελικά ακούμε πολλές φορές τώρα που κάνουμε αφιερώματα για τη δεκαετία του 90, όπου αντιμετωπίζουμε και λέμε ότι έχουν βγει αριστουργήματα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από 15-20 χρόνια λέγαμε ότι η δεκαετία του 90 δεν ήταν τελικά πετυχημένη. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Στο παρόν όμως, μιας και μιλάμε, διαβάζω για αυτό το πολύ μεγάλο. Γενικά τα αμερικάνικα δίκτυα αυτές τις μέρες συζητάνε για το μεγάλο αφιέρωμα που θα γίνει για την Dolly Parton. Το είχαμε πει εξάλλου ότι θα γίνουν αφιερώματα και θα γίνει και ένα ξεχωριστό πριν τα βραβεία, πριν τα CMA στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία μέρα ξεχωριστή για την Dolly Parton. Σαφέστατα δεν προλαβαίναν μέσα στα βραβεία να κάνουν, που θα κάνουν ένα tribute σίγουρα, αλλά δεν μπορείς να αφιερώσεις τα βραβεία μόνο για την Dolly Parton. Θα τα αφιερώσουν βέβαια όλοι τα βραβεία τους στην Dolly Parton, αλλά δεν θα μπορούν να αφιερώσουν την ημερομηνία αυτή για την Dolly Parton. Βρήκαν λοιπόν μια μέρα πριν, βρήκαν μερικές εβδομάδες πριν να κάνουν ένα μεγάλο tribute για την Dolly Parton. Εκεί φαντάζομαι θα τραγουδήσουν και θα εμφανιστούν οι πάντες, αλλά για τα βραβεία τουλάχιστον διαβάζουμε ότι ξανά host θα είναι, σαν solo host θα είναι πάλι η Lani Wilson. Μεγάλη επιτυχία κάνει αυτές τις μέρες η Ella Langley, που με το Choosing Texas αγγίζει 1,5 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, και αυτή που επανήλθε και το λέγαμε ότι θα επανήλθει είναι η Casey Musgraves, όπου έβγαλε ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της και με πολλές υποψηφιότητες φέτος. Casey Musgraves back again.

Αυτό λοιπόν είναι το Dry Spell. Αυτή είναι η Casey Musgraves. Είπαμε, με πολλά βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, και μετά από καιρό και με Song of the Year υποψήφια και για καλύτερο άλμπουμ, για άλμπουμ της χρονιάς και Female Vocalist of the Year. 4-5 βραβεία, αν θυμάμαι καλά, είναι υποψήφια. Αλλά το άλμπουμ της, το Middle of Nowhere, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ήταν ένα άλμπουμ που το είχαμε συζητήσει από την ημέρα που είχε κυκλοφορήσει, μάλλον από το πρώτο single που είχε κυκλοφορήσει, και είχε ενδιαφέρον, καθότι κάποιοι θεωρούσαν ότι Casey Musgraves ό,τι έβγαλε έβγαλε, αλλά δεν θα προχωρούσε στην καριέρα της με τον ίδιο παλμό και με την ίδια ένταση όπως το 2018, που είχε πάρει 4 βραβεία, είχε πάρει τα μεγαλύτερα και είχε πάρει βέβαια και πάρα πολλά Grammy εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι όμως ότι το Deeper Well ήταν ο προάγγελος και μια γεύση με έναν ήχο που άγγιζε περισσότερο την alternative και folk και την indie. Εδώ πάνω προσδιορίζει τις ρίζες της, έρχεται εκεί ακριβώς που ήταν, με έναν πάρα πολύ καλό παραγωγό, και βέβαια η ίδια που έτσι κι αλλιώς δεν την έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να βγάλει ακόμα καλύτερα άλμπουμ. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, στο Σάνι. Ένα σχήμα που υπάρχει, ένα σχήμα που θα υπάρχει και θα επηρεάζει γενιές και γενιές μουσικών. Μιλάμε φυσικά για τους Soul to Soul.

Αυτή λοιπόν είναι η Soul του Soul, Soul του Soul. Που έπαιξαν εξαιρετικά στο Σάνιστη Χαλκιδική τον Αύγουστο. Όταν έπαιξαν τα πρώτα τους κομμάτια, ο κόσμος άκουγε και γκρούβαρε. Κάποια στιγμή γυρνάει ο Jazzy B και λέει: θα παίξουμε το Club Classics Volume 1. Ήταν το πιο επιδραστικό τους άλμπουμ, έτσι κι αλλιώς. Με το Keep On Moving, με το Joy, με το Back to Life και με την μουσική επιρροή της μπάντας που έχει ξεπεράσει τα σύνορα. Έχει πουλήσει τότε 10 εκατομμύρια άλμπουμ με το Club Classics Volume 1. Και βέβαια με τραγούδια και με τον ήχο που ακόμα και σήμερα δεν θεωρείται απλά διαχρονικό, αλλά θεωρείται επιρροή και για την βρετανική acid jazz και για πολλά πολλά άλλα είδη σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια ο Jazzy B είναι active ηχογραφή ακόμα, μάλιστα συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ των Σιμάντε στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά η σφραγίδα είναι σφραγίδα. Όταν ανεβαίνουν πάνω οι Soul to Soul, ξεσηκώνουν πραγματικά το κοινό. Lluvia, lluvia. Αυτός είναι ο Σεμπακάμπος. Και αφού λέμε για την Μεγάλη Βρετανία, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο το Σταύρο μας κάνει ακρόαση από την Οξφόρδη. Καλησπέρα σε όσα ανοίξετε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε.

και το Χαμπίμ Καλκώστα που έφυγε από τη ζωή το 2022. Έπαιξε πολύ ψυχεδέλεια, μποσανόβα, σάμπα. Και φυσικά ήταν ένα από τα μέλη του κινήματος Τροπικάλια, εκεί στο Σάο Πάολο, αλλά και στο Σαλβαντόρ ντε Μπαΐα που γεννήθηκε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα κομμάτι που το μάθαμε φυσικά με τον Κάρλος Σαντάνα, εδώ είναι.

Αυτό είναι το Λαρέστα, αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή, ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στη γαλλική μουσική σκηνή. Και αυτός είναι ο Λέον Μπρίτζες.

Αυτός είναι ο Leon Bridges και το Tears of Joy. Θυμίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, Paul Simon. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και από τις μεσοδυτικές πολιτείες και το Χιούστον πάμε μια βόλτα μέχρι το Λος Άντζελες. Αυτή είναι η Αλαλάς. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

Αυτός είναι ο Τζούκερο και το Σπίριτο Νελμπούιο. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, λίγο πριν σας αφήσω, Μπρου Κόμπι, Tears Won't Lie. Λίγο πριν υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

λοιπόν, αυτή είναι η Blue Combi. Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια, την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Και τον Ηλία Διαμάντη που ήταν σήμερα στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουραγιά. Σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο με ζέστη 32 και 33 βαθμούς. Ό,τι πρέπει και για μαλλιά βουτιά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Please Can Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Αριάδνη και ο μύτος της. Γιορτάζει και ο Ρωμήλος. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού σήμερα. Μπαμπού είναι φυτό. Το τρώνε τα πάντα.
1: Quand tes pupilles se dilatent.
0: Και τρώνε και κάτι τόνους μπαμπού τα πάντα. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Δώσαμε προσκλήσεις για Jeff Mills, δίνουμε προσκλήσεις για Παρακούβα, μπείτε στα social media. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να φάω μπαμπού, ούτε ο Ηλίας Διαμάντης που είναι ο χολήπτης μου. Τα πάντα τρώνε μπαμπού. Αλλά έχουμε μουσική για μπαμπού, Big Bamboo. Α, είναι και ένα καταπληκτικό ταϊλανδέζικο, το μπαμπού. Αυτό λέγεται Blue Bamboo εκεί.

έχετε ακούσει ένα διαφημιστικό που έχουμε, το οποίο μιλάει για το νερό. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάνει μια δράση για το νερό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Θα πούμε το νερό νεράκι. Θέλουμε να βρέχει. Πόσο πληρώνουμε το νερό? Εξαρτάται που μένεις. Άλλοι το μαζεύουν το νερό της βροχής για να έχουν να πλένονται. Το νερό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος είναι νερό. Υπάρχει ένα τραγούδι του Σαμ Κουκ που ακολουθεί για το νερό.

είναι είδωρ στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Στα γαλλικά είναι de l'eau. L'eau de parfum, eau de toilette κτλ. Water στα αγγλικά, βάσα στα γερμανικά, aqua στα ιταλικά και agua di beber στα βραζιλιανικά. Είναι ανόργανη χημική ένωση στην επιφάνεια της γης, γιατί καλύπτει το 70% του πλανήτη μας το νερό. Τώρα, όταν υπάρχει σε κατάσταση αέρια, είναι υδρατμός. Σε στέρεη ονομάζεται πάγος το νερό. Και θεωρείται το μόριο το τρίτο σε αυθονία μόριο γενικά στο σύμπαν.

Έχουμε θάλασσες, έχουμε ωκεανούς. Έχουμε καταράκτες, έχουμε και ποτάμια. Ποτάμια αν έχουμε. Η Ελλάδα αν έχει ποτάμια. Ένα είναι θηλυκό, η Νέδα. Όλα τα άλλα είναι αρσενικά στην Ελλάδα.

Δίδυμες, η Μπέγη, Λίζα Καϊντέ Ντιάζ, Ναόμι Ντιάζ. Μένω στο Παρίσι, είναι 31 Μαΐων. Τραγουδούν γαλλικά γιορούμπα γιατί ο μπαμπάς τους ήταν ο Αφροκουβανός Άγκα Ντιάζ. Ο μεγαλύτερος περκασιονίστας που έχει πάρει και γκράμι με Buena Vista Social Club.

Σαν σήμερα το 1851 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο του New York Times. Καλά, σήμερα ιδρύθηκε η ΑΕΚ, γιατί λέει η ΠΑΟΚ είσαι ΑΕΚ μόνο. Το 1905 σαν σήμερα γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο. Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταυσον, Σουηδία ήταν η Γκρέτα. Η Γκρέτα Γκάρμπο.

Και να σας πω και το άλλο το φανταστικό, το οποίο μου το είπε πριν στο τηλέφωνο ο Νίκος Νικολόπουλος. Δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική χρεοκοπία ημιμόνων ανθρώπων και αξιών.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Βινίσιους Ντε Μοραές από τη Βραζιλία, Άγκουα Τζι Μπεμπέρ. Σοφή Μίλμαν από τον Καναδά, που ήρθε στην Ευρώπη ο Καναδάς, τα λέγαμε χθες. Με καταγωγή από τη Ρωσία η Σοφή Μίλμαν. Νεράκι για να πίνουμε. Άγκουα Τζι Μπεμπέρ.

Παραραρά. Το 1946 σαν σήμερα η Edith Piaf, η Γαλλίδα, έδωσε συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, το 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Ήταν τότε 31 ετών, Γαλλίδα τραγουδίστρια. Είχε γνωρίσει τότε στα 31 τον 25χρονο Δημήτρη Χόρν, τον ηθοποιό. Τον ερωτεύτηκε σφόδρα, χωρίς ανταπόκριση.

Σύνθεση Ζοκ Μουστακή. Μαργκερίτ Μονό. Ηχογράφηση του 1959. Μιλώ, θέλω κι άλλο, λέει, κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ο P.F. Sloan, Αμερικανός στιχουργός. Έγραψε Secret Agent Men.

Προχτές 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου ανέβηκαν οι Grand Brothers. Κατάγονται από τον Ντίσελντορφ. Δεν ήμουν εκεί, ήμουν εδώ. Δεν έχει καμία σημασία. Υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές και φίλοι που πήγαν εκεί. Ένα εξαιρετικό live. Ηλεκτρονικό ήταν αυτό. Την επόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, η Σαβίνα Γιαννάτου θα είναι εκεί. Με Πριμαβέρα εν Σαλόνικο. Δίνουμε προσκλήσεις. Μπείτε στα social media να κερδίσετε. Και αν δεν κερδίσετε. Λέω πολλές φορές ότι μπορεί να μην κερδίσετε την πρόσκληση ή δεν έχω χρήματα να πάω σε μια συναυλία. Αλλά αν μου δίνετε τη δυνατότητα να κάτσω έστω και απ' έξω να ακούω τη μουσική. Τη μουσική δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε. Το θέμα είναι να την ακούμε. The distance of his chair to the table, how to push chair back and stand up without hitting the table with his legs.

Το 1827 σαν σήμερα λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστιγκ δεν είναι Αστερίξ, είναι Άστιγκ. Κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία καταστρέφει 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα για τους Τούρκους το 1827. Εμείς κάναμε ναυμαχιάρα στην Ιταία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια, το ξέρετε. Εμείς το γνωρίζουμε, 25 χρόνια κόσμος. Μαζί μας γιορτάζει και το best, best, best, best. Δηλαδή η Μαρία Παπιδάκη, ο Γιαννακίδης, ο Κώστας. Και όλο το best γιορτάζει. Έχουμε ίδια χρονιά, έτσι, γέννηση. Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω για τον best, θα μιλήσω για τον κόσμο. Τον κόσμο μας. Σας ετοιμάζουμε εκπληξίες καταπληκτικές τον Οκτώβρη. Υπάρχει ένα Σαββατοκύριακο εκεί στα μέσα του Οκτωβρίου. Εκεί 16 Οκτωβρίου κοντά. Κρατήστε τις ημερομηνίες. Θα είναι βεβαίως με ελεύθερη είσοδο τα πάντα. Και δεν θα είμαστε μακριά από το κέντρο. Θα έρθετε όλοι. Είμαι μετρό. Είμαι λεωφορείο. Είμαι πατίνι. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου, γιατί θα έρθετε στον κόσμο, στον κόσμο μας.

Ρουμπίνες Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. DJ Snatch Edit, αλλιώς Στέλιος Καραβίτης. We Can Fire.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Μία συνάντηση Who Made Who με Avant-Garde Tablet Kisuko Full Circle 6 το απόγευμα. Ανοίγουν οι residents του Full Circle, Mark και Men with the Speaker. Η ηλεκτρονική μουσική συναντά το rock, τη jazz και το songwriting, ένα δανέζικο τρίο. Thomas Holfield, Thomas Barford, Jeppe Kjellberg. Who Made Who. Μαζί τους η Avant-Garde Tablet. Όλα αυτά, Playground 260. Όπως ανεβαίνει στη Μεσογείον, λίγα μετά τον Τερίκο Ντινάν, δεξιά. Full Circle. Η εμπειρία ξεκινάει στις 6. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα έχει τουλάχιστον ένα καταπληκτικό βανάκι με παγωτό. Αυτό το κάνουμε μόνο στην Κηφισιά.

είχαμε πάει μια βόλτα στη Χιλή, Αλεχάνδρο Πάζ. Παραγωγός από το Σαντιάγκο της Χιλής. Για να έχει παίξει στο Φάμπρικ του Λονδίνου, στον Μπατοφάχ στο Παρίσι και σε άλλα μέρη, και αυτό το τραγούδι λέγεται El House, δηλαδή να πέσει το σπίτι μου να με πλακώσει εμένα, ούτε καν.

Πήγαμε μία βόλτα στη Χιλή. Αλεχάνδρο Πας, παραγωγός από το Σαντιάγκο της Χιλής, έχει παίξει στο Φάμπερ του Λονδίνου, στον Πατοφάχ στο Παρίσι. Το κομμάτι λέγεται El House, δηλαδή το σπίτι μου, που δεν θέλω να πέσει να με πλακώσει.

0: Νέα Σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Το 2013 σαν σήμερα έγινε μια ενέδρα θανάτου για έναν 34χρονο ράπερ, τον Παύλο, το Φίσα, την Αμφιάλη. Τώρα ποιος ήταν ο δράστης, ποιος μαχαίρος στην καρδιά, ποια ήταν η καταδίκη και τι συνέβη προχτές και ποιος αποποιείται ευθύνες και ο Άρεος Πάγος να πάρει τη σωστή απόφαση, οπωσδήποτε.

τραγούδι αφιερωμένο στη Μάγδα Φίσα, που ξέσπασε λιγμούς όταν άκουσε να λέει ο Παύλος που καταδικάστηκαν και είπε «Ο Παύλος τα κατάφερε». «Γε μου», είπε, «Ο Παύλος τα κατάφερε». Και αν αυτός είναι αύρες περινή.

Παύλος Φίσας ήταν μουσικός, αγαπούσε το hip hop. Το ψευδόνυμό του ήταν Killa P. Γεννήθηκα 10 Απριλίου του 79 στο Πέραμα. Είχε αγάπη πολύ για τη μουσική. Μέσα από τους στίχους του μιλούσε τουλάχιστον για την δολοφονία του Γρηγορόπουλου, για το προσφυγικό, για τα Δεκεμβριανά, για τον Τζουλιάνι. Ήτανε δηλαδή. Σαν τον Μπελογιάννη ήτανε. Τουλάχιστον. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ντομινίκ Φισεμέ από τον Καναδά και την καταγωγή από την Αϊτή. Μικρή στην ηλικία. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε φέτος. Ο κόσμος μου είναι ένας ήλιος.

1899. Σκοτ Τζόπλιν, ο πιο διάσημος ragtime συνθέτης, έχει μπει βεβαίως στα αρχεία της Αμερικής για το Maple Leaf Rag. Σαν σήμερα το έγραψε.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουρά και θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μείνετε στον κόσμο μας και το Σαββατοκύριακο. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

The Look of Love, Diana Krall, Cry Me a River. Και τώρα εσύ κλάψε όσο θες. Now you say... Και πες μου ότι λυπάσαι. You cry the whole night through. You cry all the river, cry me a river.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και βεβαίως το ΕΡΤΕΚΟ ανοιχτό, το σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας δηλαδή, και εκεί μας ακούτε ό,τι ώρα το επιθυμείτε. Underwater Love στην Black Session Version.

Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour...

Η Yoruba Soul Mix φτιάξαν αυτή την ιδιαίτερη εκτέλεση από το Botanic του Anthony Joseph, που έφυγε το Trinidad πολύ μικρός για να γοητεύσει τους Λονδρέζους με τις μουσικές του. Botanic είναι το κομμάτι

Ο JD πριν από χρόνια μας μιλούσε για πλαστικά όνειρα.

χαιρετήσουμε τον Ρόμπι Γουίλιαμς σε αυτή την πολύ καλή του πλευρά και βεβαίως να θυμηθούμε τον Maxi Jazz που δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας. My Culture το κομμάτι από την καταπληκτική δουλειά τους με τίτλο One Giant Leap.

Δεν του άρεσε αυτό εδώ και δεν θέλησε να το βάλει μέσα στο άλμπουμ. 1982, οι Queen έρχονται και ο Boy τους κάνει δεύτερη φωνή. Cool Cat Baby είναι και το κομμάτι.

πίσω στο 1973 αυτή η ατάκ διασκευή από τον Sidney George and Jackie. Papa was a Rolling Stone. Disco edit εκδοχή και φύγαμε. Για πού? Για τους Λοντορλούπ που ζουν στη Γαλλία βεβαίως και φέρνουν να φιλοξενήσουν και τη Flavia Coelho. Venia Selecta είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ που ηχογραφούν μαζί με τίτλο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, διαλέγει μουσικές.

εννοείται ότι αφού βρισκόμαστε στη Γαλλία, δεν παρακάμπτουμε με τίποτα. Ούτε τους Λαφάμ, όσο δε μάλλον την Φρανσουάζ που έρχεται μέσα από αυτούς.

τίτλος του άλμπουμ είναι «La Jungla» και ο Ντεμπορόντο είναι που φτιάχνει τις μουσικές σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στην Μποκοτά και στην El Palmas Music μέσα στο 2023.

να αλλάξουμε. Να πάρουμε τον αέρα μας στο Λονδίνο. Να συναντήσουμε τους Ezra Collective που έρχονται από εκεί και φτιάξαν την κολλεκτίβα τους πάνω από 15 χρόνια. Σήμερα στις μουσικές του έρχεται και ο Πασελιέ στην παρέα, ο οποίος βάζει το κάτι της του για αυτό το Only Love που κυκλοφόρησαν.

Ο Κάπτεν Λιοσαριάν, η Agogo Records είναι που πληρώνει την παραγωγή και μέσα στο 2024-25 μπήκε στο στούντιο για να φτιάξει αυτά τα διαφορετικά dub κομμάτια του Φέλα Κούτι. Κάπτεν Λιοσαριάν, σημειώστε, και εμείς εδώ είμαστε να σας τα δώσουμε όλα. Expensive Seat in Dub είναι ο τίτλος και ο Jimmy Tenor έρχεται και αυτός μαζί του.

Ντέλε Σωσίμη. Το κομμάτι που έρχεται κρύβεται μόνο στην Deluxe Edition. You know fit touch 'em in, ο τίτλος του.

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή, και να παραδώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα, ο οποίος ακολουθεί με τις μουσικές του. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: cosmosradio.gr. Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.

Κόσμος Art Mix. Μέχρι τις 4 στα DEX, ο Θανάσης Κώστας.